Thank you.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας. Ο παντέχω παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς. Από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύρια ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείνη του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενης η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδιά και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώων ο Κρητής απελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβου κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμα και αμαρτωλώ, ουδέ είναι από όλες σας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορφήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και σημειένε τα σεντουλά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανεμή το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορα, διότι Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίως άσμη των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνω αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκθύνεση την εκ των υπαρών χιλαιών μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένω με των φρόνιμων παρθένων, εν φεδρά λεβιδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσεν. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδυλα και τα κρύβια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτίεις με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσία να έδω κάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσία στήριον σου μόσχους. Μακάρι άμον μη ενωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τε σωδείς αυτού επορέθησαν. Σι εν ετήλωτας εντολάν σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφυλον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμία σχηνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσης τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώ συνότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησα σε μία πόσιμο από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αμία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψα απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνιση, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντας και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου ειδωλέσχε της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδών αδικίας απόσυσον απ' εμού και τον νόμο σου ελεησόν με. Οδών αληθείας ρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμα όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τη τρίβω των εντολών σου, τι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις των φόβων σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού ευεθύμησα τα σαντουλά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεος σου Κύριε το σωτήριον σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσου με τους ονειδίζους είμαι λόγων ότι ήλθεις επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν πλατισμότητα σε δουλά σου εξεζήτησα. Και ελάβουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων κι ούκε συγνώμην. Και μελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύρα τα σχέρια μου προς τα σεντουλά σου ασυγάπησα και οι δολές σου είναι της δικαιώμασής σου. Μνήσετε των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν ταπεινώσει μου το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκλυνα. Εμνήσει το κρυμάτων σου απ' αιώνους Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων τον νόμο σου. Ψελταΐσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσει ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Άφθια γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά με τα σοδό σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ετοιμάσιν και ο καταράφθην του φυλάξαστε τα σαντουλά σου. Σχοινοί αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και τα του νόμου σου καπελαθώμην. Μέσω νύχτων εξηγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντας εντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστώτα επίησας με τα του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστώτα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δύο τούτο το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Εντυρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθόν με δε ταπείνος άσμα, πως ανάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρισο επίησαν με και έπλασαν με, συνέδισό με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη σε όψοντε με και εφρανθήσω το ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μην τυρμήσου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανο ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τα συντολέ σου. Επίστρεψα το σαν μην φοβούμενη σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αρνή εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου, ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιόν σου λέγοντα, πότε παρακαλέσει με. Ότι αγεννήθην όσα σκόσε πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσα ντόμη παράνομη αδολεσχία, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δω και εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Η μία ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνα τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά, σε κόλλησα τους πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαργί μου, τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνωσης ποσίμων νόμου σου και φως της τρίδης μου. Όμουσα και αίσθησα, του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησαν, δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τη σχεσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώνην. Έθετα αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, τη αγαλίαμα τη καρδία μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμου σε μίσα, τον δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα πνεύμα που ονειρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολά του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένουσα πάντα σου, αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδόσμη τη αδικούση με. Έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά του σαν μη υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω με τα του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνετισών με και γνώση με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριεύσα το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ μου πως συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σέντολά σου. Το πρόσωπον σε επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, του καθήλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθωτο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα στους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία που δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε το μαρτυρίο σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώνει. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου καξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με το μαρτυρίον σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμεν τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και δελιξά με τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και οικέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πας σε οδή μου εναντίον σου Κύριε. Έγκυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξε το τα χείλη μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φρέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας σε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το χείρ σου του σώσε μου ότι τα σεντολά σου ρετισάμι. Επεπόθεσα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλός. Ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετον. Τον βήμα στους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντατε τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρηλάμος της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν της ανομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψη κυρίασα της ασθενείας ημών. Ενίκην το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού. Ιδού νυμφίος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάντων ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ου ψυχή μου ή το ύπνο κατενεχθείς, νε μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνοιξον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, την ημέρα να γίνει την φοβερά ανοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτωσα λαμπάζουσα ελαίω χατρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσεπελεύσετε η φωνή λέγουσα εδώ νυφίου σου. Βλέπε ου ψυχή μου εις τάξε μη έξω εν κρούσε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον επαντής Χριστό το Θεό. Εν ελαίω ποιον και δώσ' τον υφόν απ' των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήνισε το απόθετον τείχος ότι σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένη εγκαιτεύουμε. Τα στον Ιωτήνου πουλάς διασχέδωσον του λαού σου την λύπη εις χαρά μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχιζον το βασιλή συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους εσεβείς κρατέωσον. Η περίνης του κόσμου πρέσβευε ότι σύ Θεοτό και η ελπίση μόν. Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος, εδοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός ο Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτης εντεύξης, και ήθελον την ζωήν ημών προς εντολά σου, τα σιχάση μοναγίασον, τα σώματα άφημισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σένια σκάφερον και ρίσε ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ενώ την παρεμβολία των φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήτου του τόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέρα να χειροβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίθεω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα ο λόγον τεκούσαν, την άντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι πίστε σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός είσαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέος, τον ποιον τα είμαι θυμό, μεγάλα και ανεξιχνίωστα, ένδοξάτη και εξαίρεση ενώ καέστην αριθμό, στον παρασκότε μην των ύπνων, εις ανάπλωση ασθενείας ημών, και άνεση των κόπων σε πολυμό χρυσαρκός, ευχαριστούμε Θεσύ ότι ούσιν απόλυσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσει νύχτωση προς απόγνωση κειμένου σημασί γυράς και δοξολογήσει το κράτος σου, διότι σου έχουμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτης των ημών του στις διανύες οφθαλμούς και των ημών εκ του βαρέου σχήμου της ραθυμίας ανάφθησον, άνοιξον ημών το στόμα και του πλήρωσον αυτό της συνέσεως, όπως αν δυνηθόμενε περισπάστος άντεν και ψάντην και εξομολογήσει το εν πάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, τον άρχο πατρίς του μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πίσω, τον ουρανό και την γη. Μη δώσεις άλλον το βόδα σου, μη δεν εις τάξω φυλάσσον σε. Ιδού εις τάξω το υπνό σου φυλάσσον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέψει, επιχειρά δεξιά σου. Ημέρα σου, ήλιος συγκάψου, δε σε ελληνική τη νύχτα. Κύριος φυλάξει, απαντός, κακού φυλάξει, ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει, την εισοδός και την εξοδός από τον νυν και έως το αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον, πάντε σε δούλη Κυρίου. Ιες τότε σε νίκο Κυρίου, να βλέψει, οικού Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατα σειρά σημώνει στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει, Κύριος εξιών, ο πίσω στον ουρανό και την γη. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, δέσου δες χώρισον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίανθε της ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κυριολέησον, Κυριολέησον, Κυριολέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουν εις σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, λαρίσι μας από του πονηρού. Ζητεί Κύριος αγαθός τον δούλο σου και ως εν βίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαρνα μάρτος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσσονται εν την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας ο λανθρώπος πάντο οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργεί. Ανάπαυσον, Κύριε, τα συχά στον τούλον σου, εσύ γαρ την ελπίδα να έρθετε το ποιητή και πλάστηκε Θεό ημών. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τα συχά στον τούλον σου, έρθε ο καίστη πόνος σου λύκος αναγμός, αλλά ζωή ατελέχτητος, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενέθε οτό και παρθένε, εσύ γαρ ο χόρτος Χριστός ο Θεός ημών, χωρί την ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρες αρκενικτός φορεζόρις της περιμών, και τα σκήτρα της βασιλείας, τα σηκεσίες κρατείνονται, δύο ανημώντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, μίσητη Κύριε, τον επελπίδη αναστάσω ζωής αιωνίου, και κοιμημένο πατέρων και αδελφών ημών, και πάνω των ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησαν αυτή πάμπλη μέλη με ακούσεών του και ακούσεων, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια που μεληθαίνει από αυτών, και κατασύνωσαν αυτού εν τόπο φωτεινή, εν τόπο χλωρή, εν τόπο αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα δεν λείπει και σαναγμού. Ο επισκοπή του προσώπου σε θέλει πάντα στου απαιώνου Αγίου σου, χάρη σε αυτή και μία τη βασιλεία σου για τη μέθηξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών. Και τη απεράντο και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή ανάσταση και η ανάπαυση των κειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να πέμπομένη συν τον άρχουσο πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Περένδοξα υπάρχουν λογημένοι Θεοτό και εμπροσάγει την μετέρα προσευχή του Υιό σου και Θεό ημών, και έτσι να σώσει δια σου τα συχά ημών. Η ελπίζουν πατήρ, καταφυγή μου ιό, σκέφτουν το πνεύμα τα όγια. Τριά αγία δόξα σε. Την πάσα να πείτε μου εσένα τη θυμή, μήτερ του Θεού, φιλοξώνω από τη σκέπτη σου.

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, τη Κοινήν και Άη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δημιωτέρα των Χερουβήν και ενδοξωτέραν Ασκρίτως Σεραφείν, να διαθώρους το λόγον του εκούσαν την όρτος Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε Ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσυνήθημα και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριος την ημέρα Χριστός, υπερασπίστη το όνομα του Κυριακό, εξαποφύγει τη βοήθεια της Αγίου και της ώρα του λάθου αυτού. Μισή πάνω στη θυσία και το κάθε μας και ανάγκη. Δώσε Κύριος κατά την καρδία μας και πάνω στη βουλή της πληρώσεως. Αγκαλιάσομεθα επί εξωτερίου του κοινωνόμου του Κυρίου θερμόμενο και χρυσόμεθα. Γυρός ο Κύριος πάντα του αιτήματά σου, μην έγινε και έστω Κύριος χρυσόν αυτού. Επακούσου το αυτού εξ ουρανού αγύρω αυτού, εν μια αυτή η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν όρμαση και ούτε εν νύχτη, συνήν και εν ονόμα του Κυρίου θερμόμενο και καλυσόμεθα. Αυτοί συνεπορήθησαν και έπεσον νύχτη ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριος αυτού το βασιλέα και πάσχου των ημών, μία ημέρα και καλέσουμε εσάς. Τι εν τη δυνάμου σε βράθησε το βασιλέα, σε τη σωτηρία της αγαλιάς και σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αφέρετος αυτών και την θέλης του φιλέων αυτού και θέλης αυτών. Ότι προέρχεται σε αυτόν ευλογίας ο Θεός, έφυγες επί της διεφαγήν αυτού θέστον επί της δυνήμου. Ζήν της ατόσου και έδωκες αυτόν μακρότερο νερόν εις αιώνα αιώνων. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίου σου, δόξα τη μεγαλοπρέπειτη σε αυτόν. Ότι δόξα αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανίσα τον εχαράμετο του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σε ελευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση σε θρήσου, δεξιάς προς πάντας μισούντα σε. Ότι θύσεις αυτούς ως πτύβανον καιρός καιρών του προσώπου σου. Κύριος είναι οργή αυτού και ταράξε αυτού και καταφάγει τα αυτού σπίτι. Τον καρβόν αυτόν από τη γη σε πολλή και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκα κάδιο λόγους του βουλά σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περίπτωσης ετοιμάσω πρόσωπον αυτών. Υψώθηκε Κύριε τη δυνάμει σου άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα και Κοινήν και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα και Κοινήν και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε θείας της ασθενείας ημών. Εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, τη Κοινήν και Άη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιάστηρα το όνομά σου, το όπλο τη βασιλεία σου. Μιεθεί ο το θέλημά σου ως τον ουρανό και της γης. Να όρτων ημών των αφιούσεων δώσουν εις σήμερα. Κι άφησε με τα θέληματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις επιλέγεις ημών. Εμεί ελέγχουμε μας, Κύριε Ιησούν, αγαρίστη μας, πονηρούμε. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία, τον είχε τη βασιλεύση κατά βαρβάω το δίμηνο, και το σώσον του λαού τον δύο του σταυρού του πολύ θεσμά. Δόξα Πατρική, ό,τι για πνεύμα, και για τη σοφή του σταυρό εκουσίων, και επονίω του καινού πολιτεία του συνδεσμού του τόρου του Ιστέρου Θεού. Έφεραν την δυνάμωση της του βασιλείου Σιμών, μη καθόλου όρθιοι κατά πολεμίων, τη σημασία να έχει εντυπωθεί, όπου να δίνει τα ίδια των ανθρώπων, την ίδια άνοιγε και στους αιώνας των αιώνων. Προστασία φοβερά και κατέστη, δε μη παρεδείς αγαθή, τα συγκεσία Σιμών, πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξαν το δόξον πολιτείαν, σώσε και λες βασιλεύει, χορηγή αυτής ουρανόθεν την νίκη, διοριέται και στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρία τι επληθύν τις ανηθλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτή.

ξύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξε με την χείρα σου. Ου και έστεινε εσέν τη σαρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και έστεινε ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμπτει νέους τέλους, όλην την ημέρα σκητροπάζουνε πορευόμην, ότι η εψώη μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκές την ίεσεν της αρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάχιστη αιματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου και εικόν, και ως η άραλο σου κανήγων το στόμα αυτού, και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν, κι ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού οι λεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσι, Κύριε ο Θεός μου, τι είπουν. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και τους ερευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλονιμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών μου νοποιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανεμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωγον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέον θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθυνσή του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσου το στόμα μου. Ή εμνη μονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύσει κρατήστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνήρων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστη με τον καταβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίε καθέποντες εν τάφο, όνου καμίσκης έτη, και ευτύχτης χειρός απόστησαν. Έθε ντόμε εν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστερήχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επιγελείς επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, έθε ντόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμενοι, οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια,

Οι ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφου το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησα κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινόφιν και ξυπορήθην. Επεμέδιε των εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, πλήνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα γνώση σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς από τον Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μην ιήν, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φουμένους αυτών. Καθώσον απέκουσε να το λέει αποδεσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Υιούς, ο κτήρησε Κύριος φουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσας μεν. Άνθρωπος ο συχόρτουσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχει υπάρξει, κι ουκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυριώκου του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αφού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις χρήσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν αιμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου. Εν ποιήμας των χειρών σου σε μελέτων, διεπέτασα προσέ τας χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσουμε τις καταβαίνωσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψε στη ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξενοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριε και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλοι Κύριον. Ιεστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος, ψάλλετε το ονόματι αυτό, ότι καλόν. Ότε τον Ιακώβ εξελέξε το εαυτό, ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότε εγώ έγνωγα, ότι μέγας ο Κύριος, και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα εθέλεσεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσης της αβύσης. Ανάγων εφέλας εξ εσκάτου της γης, αστραπάσης ιετών επίησεν. Ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξεν τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, το Σιόν βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγκ βασιλέα γης Βασάν και πάσα της βασιλείας Χανάν και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος στο λαόν αυτού και επί της ζούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών, αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και κόψονται, ότα έχουσι και ενοριστήσονται, που δε γαρέσει πνεύμα εν το σώματι αυτών. Όμοι αυτής γέννητο υπηούντες αυτά, και πάντες υπηθώντες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι των Κύριων ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Σιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Κύριο των Κυρίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πείσαν οι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πείσανε τους ουρανούς εσυνέσει, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσανε τη γήν επί των υδάτων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πείσανε φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαν την Αίγυπτο, συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εν χειρή κρατεά και βραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον κατεδελώντι την ερυθράν θάλασσαν της διαιρέσεις, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και διαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το δεγαγόντι των λαών αυτού εν διερήμου, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαν οι βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτήναν οι βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγκ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντι τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν ταπεινώσει ημών εμνήσει ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρώσε το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάσης αρκή, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήσε τον Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, εν το μνησίνε εμάς της Σιών. Επί τεσιτές εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν εμάς, ηχμαλωτεύσαντες εμάς λόγους οδών, και παγώντας εμάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάδι κύμου, εάν μη σου μισθώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ, ως εν αρχή της ευπροσύνης μου. Μνήσει την Κύριε των Ιών εδώ, την ημέρα Ιερουσαλήμ, το λεγόντον «Εκαινούται, εκαινούται ως των θεμελίων αυτής». Θυγάτηρ Βαβυλώνος, ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσει, ανταπόδομά σου, ανταπέδω καθημήν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφεί τα νύπια σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και ό,τι για πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

να μην ξομολογήσω εμέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσα πάντα τα ρήματα του σώματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Αγιών Σου, εξομολογήσω με το ονόματί Σου, επί το ελέη Σου και τελειθεία Σου. Ότι μεγάλη να σπάν το όνομά Σου, το Άγιον Σου, εν ιάν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμει Σου. Εξομολογησάσω σάση, Κύριε, πάντα σε βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του σώματός Σου, και ασάτωσαν εν τεσοδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι ψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά, και τα υψηλά από μακρόφη γινώσκει, αν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρό μου εξαία την ασχήρα Σου, και έσωσέ με δεξιά Σου. Κύριος ανταποδώσει περαι μου, Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Κύριε, δοκίμασάς με και έγνος με, Συ έγνωση την καθέδρα μου και την έγερσή μου, Συ συνήκα στους διαλογισμούς που απομακρώθεν, την τρύπα μου και τη σχήνων μου, Συ εξυχνίασας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έσυν δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού, Κύριε, Συ έγνωση πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, Συ έπλασάς με και έθικας επ' εμέ την χείρα Σου, εθαυμαστώθη η γνώση Σου εξ εμού, κρατεώθη ου μη δίνομαι προς αυτή. Πού πορευθώ από το πνεύματό Σου και από το προσώπου Σου, πού φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανό, Συ εκεί, εάν καταβώ εις τον άδειν πάρει, εάν αναλάβει με τα στέρηγάς μου κατόρθρον, τα σκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρε εκεί χείρ Σου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά Σου. Και ή πάρα σκότος καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός εν την τρυφή μου, ότι σκότος Σου σκοτιστήσεται από Σου, και ενήξως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότο αυτής, ούτω και το φως αυτής. Ότι Συ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε αντιλάβου μου, εγκαστρός μητρός μου, ξομολογήσω μέση, ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα Σου και ψυχή μου κοινός και σφόδρα, ου και κρύβει το στόν μου από Σου, ου επίσας εν κρυφή και υπόστασής με της κατωτάτης της γης. Τα κατέργα στόν μου είδον οι οφθαλμοί Σου, και επί τα βιβλία Σου πάντα σπραχθήσονται, ημέρας πλαστήσονται και ουθήσεν αυτής. Εμεί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι Σου, ο Θεός λίαν εκρατεώθησαν εαρχαί αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμων πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτη εμεί μετά Σου. Εάν αποκτείνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων, εκλείνατε απ' εμού, ότι εριστές θες διαλογισμούς, λείψονται εις πατεότητα τας πόλης Σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε εμίσησα και τους εχθρούς εξετικόμη. Τέλειον μίσους εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένετόμη. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομίας εν εμή, και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού και ανδρός αδικουρίσε με. Ήτινες ελογήσαν το αδικίαν εν καρδίαν, όλη την ημέρα παρετάσουν το πολέμους. Εικόνες εν γλώσσον αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων από τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διαλογήσαν το ότι υποσκελίσει τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβους κάναν καλά εθεντόμη. Είπα το Κυρίο Θεός μου εσύ, ενώτησε, Κύριε, τη φόνη της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου την ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμε, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό, διαλογήσα το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ ψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρία Σου μη υποστώσει. Αν εν γλωσσόδι Σου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικων κακά θηρεύσεις διαφθοράν. Έγνωνε ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη αυτών και την δίκη των πενήτων. Πριν η δίκη εξομολογήσονται το ονόματί Σου και κατασκήνουν ευθύσιν το προσώπο Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι.

0: Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και αίκης ους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φόνη της δεήσεώς μου, να το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυνθείτε προσευχή μου ως θυμή αμανόπιόν σου, έπαρε στο χειρό μου θυσία σπερινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το σώματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μην κρίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι σε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία και ομοίς ενδιάσουν μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο, συνελέει και ελέγξει με, έλων δε αμαρτωλού μου, λιπανά του την κεφαλή μου, ότι έτηκε προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθεσαν εχόμενα πέτρα σε η κριτέ αυτών. Ακούσαν τα ρήματά μου ότι δίθυσαν, ως υπάρχουσι σεράγι επί της γης, διασκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδη, ότι προσέ, Κύριε, Κύριε οφθαλμή μου, επισύλπισα μία αντανέλυση ψυχή μου. Φύλαξώ με από παγίδος η σύνεση σαν τόμη και από σκανδάλα των εργαζομένων την ανομία. Πεζούνται να φυβλίσω αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθη. Εχαίω ενώπιον αυτού την δεήσή μου, η θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινε ξε μου το πνεύμα μου, και εσύ έγνωσα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμοι έκρυψαν παγίδα μη. Κατενώνει στα δεξιά και επέβλεπον, και ουκίνο πηγινώσκον με. Απόλετο φυγή απε μου, και ουκέστην οξυτών τη ψυχή μου. Και έκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σύ ελπίς μου, μερίς μου, εργιζόντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότε ταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με καταδιωκόντων με, ότε κρατιώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει και φυλακίσει η ψυχή μου, εξομολογήστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδώσμοι. Κύριε, εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τελειθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και δίασε με το πνεύμα μου, εν εμή ταράκτη καρδία μου. Εμνήσι ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου, εμποίημαζε το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και με οφείσω με τις καταβαίνωσες εις λάκων. Ακουσών πίσω με το πρωί του ελαιός σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισο με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί στην ελληνική ευθεία. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις η ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρέψει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα τους λίβοντες ψυχή μου, ότι εγώ δούλος ημί. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

πνεύματι. Κοινήν και αίκαι εις τους αιώνας των όρων, αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξη, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτουρ μου και ρίστης μου. Υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισε ο επιτάσσον το λόγο μου, είπε με, Κύριε, τι έστειν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό ή ως ανθρώπου τη λογίζει αυτό, άνθρωπος αιματαιότητα ομοιώθη η μέρε αυτού σε σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβει, θιάψε τον ωραίο και καπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπίσε αυτούς, εξαπόστρων τα βέλη σου και συνταράξει αυτούς. Εξαπόστρων τη χείρα σου εξήψους, εξελούμε κηρύσσε με ξηδά των πολλών, εχειρώσει όν αλουτρίων. Όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός οδύν καινή να σου μέσει, εμψατηρίο δικαχόρδο ψαλώσει. Το διδότη την σωτηρία της βασιλεύση του λυτρωμένου Δαβίδ των δούλων αυτού εκρουμφέας πονηράς. Ρίσιμε και εξηλούμε χειρώσει όν ολοτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν η αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένα εν την ματαιότητα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένα υπέρ και κοσμημένο ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευόμενα εκ τούτου εις τούτου. Τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνονται εν της εξόδης αυτών οι βόες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, δε διέξοδο σου, δε κραυγή εν της πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαόν ο ταύτα εστί, μακάριος ο λαός ο Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσεις ο Θεός μου βασιλεύς μου και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου σε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού πέστη πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους τη Χριστότητό σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, Χριστός Κύριος τη σύμπαση και εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά το σάνσε, Κύριε, πάντα τα έργα σου και έως ίσου ευλογησά το σάνσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και την δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσει τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα σου καταπίπτοντας και ενορθεί πάντα στους καταραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις σε ελπίζουσι και εσύ δίδωσι την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και επιπλάσπα ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φουγμένων αυτών ποιήσει και της δέσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάζει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ. Το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: υπάρχουν, μη πεποίθατε επάρχοντας επιούς ανθρώπων Ιησού Χριστού σωτηρία, εξελέξετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού, τον ποιήσατε τον ουρανό και την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ενορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύς ο Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο αιώνης γενεάν και γενεάν. Εν είδε τον Κύριον ότι αγαθόν ψαλμός του Θεού ημών η δυνθή ένεσης, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο ιόμνους διτριμμένους στην καρδία και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών, ο αριθμόν πλήθη άστρων και πάσιν αυτοί εις ονόματα καλών, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός, αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος ταπεινών διαμαρτωλούς έως γης. Εξάρξετε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλει των ουρανών εν εφέλεστο, ετοιμάζει τη γη ετών. Το εξανατέλλωτε εν όρεση χόρτων και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδότη τη κτίνηση τροφήν αυτών και τη νεουσή των κοράκων τη επικαλουμένη αυτών. Ουκ εν τη δυναστεία του υποθελή, ουδέν τι κνήμε του ανδρό ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριο εν τη φοβουμένη αυτών. Και εν της ελπίζου συνεπιτοέλεος αυτού. Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι το Θεόν σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήν και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, όπως στέλνουν το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος χιόνι αυτούς ιέριον, ομίχλους εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίστελον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσει. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τήξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίησεται ύδατα, ο απαγγέλων το λόγιον αυτού του Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ. Ούκ επίησε νου του παντιέθνην και τα κρίματα αυτού και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εδίντε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρυ του υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κύριο, ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενέτειλα του και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και Παρθένη, πρεσβύτεροι μετανεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της ουσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα και νόν, η ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτών και εις ιών αγαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία, καυχίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού εν το λάρικι αυτών και ρομφέ δίστομαι εν της χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης την ελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Ενείτε τον θόνεν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκους, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίου και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεώσει κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάντυψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Συμώνω ήμαρτον και των πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το χρυνεστέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπουσα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίως με εξάνυψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον της αγάπης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σέβησε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου.

Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει, αγάπηνον Κυρίεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως είναι

τριάς μαρτύρων του Χριστού εν συνάδεις, δήμων δαιμόνων καθήλων τη αθλήση, μνήμη των Αγίων 350 μοναχών, των παρά των ποταμών ορόντιν ή την έστι υποκινήσει, του μονοφυσί του Πατριάρχου Αντιοχίας Ευήρου, εθανατώθησαν δια την προσήλωσιν εις την Ορθοδοξία, 350 πατέρων πνιγμών τιμόμεν δια Ορθοδοξία, μνήμη του Αγίου Γερμανού Επισκόπου της Οξέρ εν Γαλλία, του Θαυματουργού, γέρας Ήλιφας Γερμανέ Εκχυρίου, ότι ευβηρέστησας αυτό εν πάση, μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Βουλγάρου, του επωνομαζομένου Εξάρχου, Έξαρχος Κληθής, ο Θείος Ιωάννης, άμα εξαπτέριξην οικεί εν πόλο, μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Ιβυρίτου, συνασκητού του Οσίου Ευθυμίου εν Αγιώρη,

μέρα η ανάμνηση των εγγενείων του σεβασμίου οίκου της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου του εν βλαχέρνες ένθα υπό

πόλη. Τι αυτή η μέρα μνήμην ποιούμεθα της εις Κύπρον καταθέσεως του Τιμίου Λειψάνου και της Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου.

0: Εν ήτε των Κυρίων εκ των ουρανών, εν ήτε αυτών εν της υψίσης, σοι πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν ήτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν ήτε αυτών πάσε οι δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν ήτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν ήτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως. Εν ήτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωλ των υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετίωτο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβηση, πυρ χάλασσα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος ταπειούντο των λόγων αυτού, αόρι και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και παιδινά φτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες πιτέγης, νιανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώθη κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζουν δι' αυτό. Άσατε το Κύριο να σημακενών, η ένεση σε αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν, και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάντο και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώθη πραείς εν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών, και υψώση του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφές δίστομαι εν τες χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίησε της βασιλής αυτών εν πέδες, και τους εν δόξους αυτών, εν χειροπέδες ιδηρές, του ποιήσε εν αύτης κρίμα εν γραπτών δόξα αυτή εστεπάς της οσίης αυτού, εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κυβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού πάσα πνοή, εν εσάτω τον Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν.

Κύριος Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός.

μαρτών σου. Κύριε, προσέ κατέφυγων διδαξών με του πίντο θελημά σου τη Υιό Θεό μου, ότι παρασύπη τη ζωή να το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηλον το έλεγχο.

Φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει.

0: Αγαθόντα εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί το έλεος σου και την αλήθειάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιν της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμός ημών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Ούτε σε αγίου φωνή που τον σερεχμένοι γνώμονε και που χειρούμε του εξολογούμενου και υποπάει σε ουρανίου δυνάμει του κινούμενου, ο εκτομιώτο ει το είναι παράγοντα σύμπαντα, ο κτίσα των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίωση και παντή σχολίσμου την κατακοσμή σα. Ότι δούσε του τη σοφία και σύνεση και μη παρόν αμαρτάνω λαθέμενο σε ψωτηρία μετάνοια. Ο καταξιώσα εμά του ταπεινού και αναξιού δούλου και εν τη ώρα του άφησε την εκατενόπη τη δόξη του Αγίου Χριστιρίου και την εφλωμένη προσκύνηση και την εξολογία προσάγει. Αυτό τα έσποτα πρόσδεξε και εξ τόματος ημών των αμαρτών των Τεσσάγιων ύμνων και επίσκεψη ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκούσιον δι και ακούσιον, αγίωσον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τόση μην ενωσιότητα λατρεύεση. Πάσα στα σημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Αγρανών Σύμβρας της Άδωνας.

και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε, που γαρεστήν ακαταστασία σου Θεός αλληρήνης, ως εν πάσης τες

0: Οι επισκόποι μον Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς μονής τάχτης, Νικοδήμης μοναχής,

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη ταύτη, και των ευλαβών προσφυγών.

Συνήμην δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, οι κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε με τις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί

0: πάλιν και πολλάκι εσύ προσποιηθούμεν και σου δέωμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από πάντως μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Και δώσει μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου του θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσε της πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύην σε ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων ως μυστηρίων και της επουρανίας βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλακόμενοι σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πάτρο μόνο Άγιος, ο δεχόμενος της ενενέσεως παρά των επικαλωμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτών διδέσιν και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίου και ικάνωσον ημάς προς εν κίνηση δώρατε και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου τη γενέσθεση εκ πρόσδεκτων θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάρητρος των αγαθών επί μας και επί τα προκείμενα δώρα τάφνα και επί πάντα του λαού σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση.

Σε ευλογήν σε έννην, σε ευχαριστήν, σε προσκύνην, πατή το δεσποτείο σου. Συγχαρητός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιωνός άκτωσον. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Συ εκ του μειόντος εις το έννη μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πανταπιών. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίστω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και τον μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονού κείσμεν των φανερών και αφανών ευλογησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξας την κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυόχοντα μετάρσια πλευρά.

Λάβων άρθρων εν της Αγίας αυτού και αφράτης και αμωμή της χερσήν. Ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιά σας κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε.

Πάτε ότι ο μετρητής δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθη του ελαίου σου εξ πόντιον στείνει τα πάντα προβέγον. Αυτός δεύτερο ενώθεν να επιδέει υπό τους υποκυκλικότας είτε σε αυτόν και καλάς, ου γαρέκλαν σε αρκή και αίματι αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσκο τα προκείμενα πάση είναι η μήνες αγαθών εξομάδησαν κατά την εκάστη διενεχρίαν, της πλέωσης ύπλευσαν, της οδηπορούς της συνόδευσαν, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου και την Κατηρίου σου και αποθρώνει το έξω βασιλείου σου και ελθέει στο αγιάσι μας. Ο άνατο πατρίς συγκαθήμενος και όδη μην ορά του συνών και καταξίωσον την κρατεά σου και ρίμε το δουνή μην του αχράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντή του λαού. Θεός λάστιμο δε μορτωλό κυρίσον, Θεός λάστιμο δε μορτωλό κυρίσον, Θεός λάστιμο δε μορτωλό κυρίσον.

0: Πρώτου θυρών του ναού σου παρέστηκα, την καδινό λογισμό του καθίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και Χαναναίαν ελέη σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε με τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε προσερχόμενο και οπτωμενό σου στην πόλη και την εμόρουν. Η μένγα του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό τη μία συνέλαβε. Η δέ του αχράντο πόδα κρατήσασα, την ίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όνο το σώμα δορμό δέξαστε μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε μου ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγομαι τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σας πόρους τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ερθώνει στον κόσμο να ματωρούς όσον πρώτο σημείο. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δεωμόν σε λέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέμι φλέξεις με τη μετουσία. Φύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλών κάθρων εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε. Ο μήγα της εχθρής των μυστήριων είπε, ο φίλου μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός ημνή αισθητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργό ναι μου αφρίξον άνθρωπε βλέπων, άφραξ χαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θύμα και τρέφει, θεή το πνεύμα το δενού τρέφει ξένος. Έθλιξε ασπόθω με Χριστέ, κυρίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εις ελεύσου μου ανάξιος, εάν γαρ τολμήσου συνεισερθήνεις των υπών αοχητών με ελέγχει, ότου καίσε του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσιμος φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εσκρίμω μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Άλλης κάθασιν και αγιασμού ψυχής τη και σώματος, εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, που μήγα της εχθρής του μυστήνιον είπω, που φίλου μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί πραότητος. Μακάρι είναι αυτή, λέγει ο Χριστός, που είναι πραείς, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Όταν λέει θα κληρονομήσουν τη γη, εννοεί βέβαια τη γη της επαγγελίας, τη βασιλεία του Θεού, αυτή τη μέλουσα πολιτεία την οποία όλοι επιζητούμε και αναμένουμε. Μακάρι λοιπόν είναι η πραείς. Πράος είναι ο άνθρωπος που είναι ήπιος, ήρεμος, χαμηλών τόνων, ο ειρηνικός, ο μη οργύλος, αυτός που δεν θυμώνει. Βέβαια αυτή η μακαριότητα που αναφέρει ο Χριστός για τους πραείς δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι μαλθακοί και ότι και να γίνει, και ό,τι και να γίνει γύρω μας να το αντιμετωπίζουμε με μια στοικότητα και αδιαφορία. Γιατί? Διότι ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής του ανθρώπου την οποία μας έδωσε ο Θεός. Ο θυμός είναι δύναμη και πρέπει να έχεις αυτή τη δύναμη. Όταν είσαι χαλαρός, μαλθακός, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν έχεις δύναμη να πεις όχι, να αντιδράσεις και να αντισταθείς μπροστά στο κακό. Έχουμε κάθε μέρα τόσες προκλήσεις κακών, αδικίες. Πρέπει να έχουμε τη δύναμη η οποία να μας στηρίζει προκειμένου να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε όχι σε αυτή την πρόκληση του κακού. Έτσι πρέπει να έχει ο άνθρωπος δύναμη ψυχής απέναντι στις προκλήσεις της αμαρτίας, της κακίας και της αδικίας του περιβάλλοντος του. Πόσες φορές το ίδιο το περιβάλλον μας πιέζει αφόρητα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει δύναμη να λέγει όχι σε πολλά πράγματα. Άρα αυτή η πραότητα που λέγει ο Χριστός δεν είναι εκείνη που φέρνουμε μαζί μας εγγενετής και είμαστε ήσυχοι άνθρωποι και δεν θυμώνουμε. Βέβαια καλή είναι και αυτή και χρήσιμη αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, αλλά δεν είναι περί αυτής της πραότητος που μιλά ο Χριστός. Ο Χριστός μιλά για την κατάσταση εκείνη της ψυχής του ανθρώπου που είναι αποτέλεσμα της παρουσίας της Θείας Χάριτος μέσα του, με την άσκηση και το έλεος του Θεού που τον οδηγεί στη μακαρία πραότητα, γιατί ελευθερώθηκε από τα δεσμά και τις επιδράσεις των παθών του και έτσι μπορεί να ελκύσει τη Θεία Χάρη στην καρδιά του. Μια φορά κάποιος ύβρισε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος και το γεροντάκι κουνούσε το κεφάλι του και του έλεγε «Έχεις χάρη για τον Υιό της Μαρίας, το Χριστό δηλαδή». Διαφορετικά, αν άνοιγα κι εγώ το στόμα μου, θα μπορούσα να σε κάνω να μην ξέρεις που να πας. Με δεσμεύει η σχέση μου με το Χριστό. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αδελφοί μου, να συγκρατήσουμε το θυμό μας, γιατί όταν θέλουμε να βρίσουμε και να θυμώσουμε, χρειάζονται μόνο 2 λεπτά, ενώ για την πραότητά μας, ολόκληρη ζωή μας. Το θέμα είναι πόση δύναμη χρειάζεσαι να πιάσεις τον εαυτό σου, που γίνεται σαν τη φουρτούνα, και να τον κρατήσεις εκεί ατάραχο. Μεγάλη δύναμη. Η πραότης θέλει πολύ δύναμη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αποκτάται από τους αθλητές εκείνους που δεν λυπούνται ιδιωτελώς τον εαυτό τους. Αυτή η πραότητα όμως γεννά στην ψυχή του ανθρώπου πολλά δώρα, πολλά γλυκά πράγματα και όπως λέγει η παροιμία, με το μέλι τρως περισσότερο ψωμί παρά με το ξύδι. Η πραότητα λοιπόν είναι η κυριαρχία της Θείας Χάριτος επί του νου και επί των κινήσεων της ψυχής του ανθρώπου, καρπός του Αγίου Πνεύματος και συστατικό της εν Χριστώ υπάρξεώς του. Αξίζει, αδελφοί μου, να αγωνιστούμε να την αποκτήσουμε. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστούμε εν σύντα στα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχονιμών ότι την παρούση μέρα κατηξίω σα ημά των υπορανίων και θανάτων μυστηρίων των ψυχονιμών την οδόν. Στήριξον ημά των το φόβο του πάντα, φρούρισον ημών τη ζωή, να σπαλίσουν τα διαβήματα. Ευχέ και ηκεσίε τη εν δόξου Θεοτόπ και η Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ο ευλογότητος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμε επιθόντας όσο δωρεάν σου και ευλόγησαν την κληρονομία στο πλήρωμα της εκκλησίας του φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την εφρέπεια του οίκου τους και αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρθρους, εν ημών το σταυρό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα εδώ είσαι αγαθή και πάντα όρημα τέλειον αν θυμιστεί καταβαίνον έξω του πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνη.

0: Δημητρίου Δήμητρας, Αποστόλου Δημητρίου και Σπυριδούλας και πάντων των ημών ευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ τους χωρίθινε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον δε και ακούσιον.
1: Κύριε λέησον,
0: όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτής.

Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός, τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο στο ισάμενος. Αυτός, Κύριε ανάπαυσον, τας ψυχάς των μακαρίων φθητώρων της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλη Ιωάς Αφιέρου Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Γεωργίου Ιερέως, Αντωνίας Αριστάρχου Νικολάου Δημητρίου Δήμητρας Αποστόλου Δημητρίου και Σπυριδούλας και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και τάξον αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάνω αμάρτημα των παραυτών πραθένε λόγο ή έργο ή διανία, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, ότι ουκέστη άνθρωπο ω ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνο Κύριε εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων φτητών της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Ασαφιέρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Ιερέως Αντωνίας Αριστάρχου Νικολάου Δημητρίου Δήμητρας Αποστόλου Δημητρίου Σπυριδούλας και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μέν σι το ανάρχο σου Πατρί,

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες, Παναθράτων και Παναμώμαγιες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου.

Γερασίμου του Νέου Παντελεήμονος του Ιαματικού Φανουρίου του Θαυματουργού, Εφρέμπουκα του Νακιώτου Ιωσήφου, Ισίκας του Ανθήμου, του Ενχείο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρόσιμων Ευδοκίμου, του

0: χαμογελάς πάντα σε εμάς, χρόνια πολλά και προηγημένα.
1: Επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό ευψυχή Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριε ο Θεό μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσα. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξεων μετελαβήν, των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώς γενέστε τα αυτά καμία εσία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλαθόμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας, απελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον. Σίγαρη τόντος εφετών και η ανέκφρασος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσκουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέωμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μη υπό την σκέπη σου και εν των πτερήγων σου σκιά. Και δώρησέ μη μέχρι σε σχάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας συνεπουσίως, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίεθε προς μελών μου συχθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξοντα κάνθας των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αεί σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκον εισόδο κοινωνία, ω πυρ με φεύγει, πα κακούργο παν πάθο. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχία δε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστή δε συνάκραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδα των σών έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, το ξανά πάντε εσπέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γεννητόμη η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι ηξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Ή του ελέημονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε επάσας της ημέρας της ζωής μου.
2: Ό,τι περιμένει το θερμένο πάει στους όρους, αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήνη του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντα διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεόσιε. Επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γήν θειανεύστη διερχόμενος, και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δια πρεσβείων της Παναθάντους Μητρός και πάντων στον Αγίον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

Θεέ μου, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω να γίνω όπως με έπλασες από την αρχή. Αλλά δεν μπορώ, η αμαρτία με ενίκησε. Η αμαρτία με εχμαλώτησε, με αχρίστεψε. Με έκαμε υποχείριόν της. Με έκαμε δούλον της. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορώ να γλιτώσω από την αμαρτία. Όμως, παρά τα αυτά, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να σε γνωρίσω. Θέλω να σε αγαπήσω. Θέλω να σωθώ. Εάν αυτή η θέληση γίνει η κραυγή ηκεσίας, να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας δώσει την δύναμή Του και η θέλησή μας θα γίνει πραγματικότητα.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, του Αγίου Ιωσήφτου Απορημαθέας, των Αγίων Μαρτύρων Δημοκρίτου, Σεκούνδου και Διονυσίου, των 350 μοναχών των θανατοθέντων υπό των μονοφυσιτών, του Αγίου Νεομάρτυρος Διονυσίου του Βατοπεδινού, του Αγίου Ιωάννου του Εξάρχου, του Οσίου Αρσενίου του Ιβερίτου, του Αγίου Γερμανού Επισκόπου Οξέ,

Ανάμνησης δε των εγγενείων του Σεβασμίου οίκου, της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας του Εμβλαχέρνες. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Απορημαθέας. Οι μεγάλες και ευγενικές προσφορές κρύβουν μεγάλη τόλμη και ανδρεία. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Ιωσήφ τον κρυφό μαθητή του Χριστού, που κάθε Μεγάλη Παρασκευή μας συγκινεί με το θάρρος, την τόλμη και την αγάπη του προς τον νεκρό Ιησού. Για τον ευγενέστατο αυτόν Ιουδαίο άρχοντα μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν κρυφός μαθητής του Ιησού. Ο Ιωσήφ επιπλέον ήταν αντιπρόσωπος της Αρημαθέας στην Βουλή των Ιουδαίων, στο Μεγάλο Συνέδριο όπως λεγόταν, και ακόμα χαρακτηρίζεται ευσχήμων, χαρακτηρισμός που δείχνει ότι ήταν δηλαδή ένας επίσημος δημόσιος άνδρας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ενομάζει και τον χαρακτηρίζει άνδραν αγαθών και δίκαιων, γιατί κατά τη δίκη του Ιησού διαφώνησε με τα μέλη του Συνεδρίου που τον καταδίκασαν, και ως βουλευτής ο Ιωσήφ κρατούσε κρυφή την πίστη του στον Χριστό μέχρι που την φανέρωσε η Θεία Πρόνοια. Τον φανέρωσε μάλιστα όταν όλοι οι μαθητές από φόβο και δειλία είχαν εγκαταλείψει τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Ο Ιωσήφ τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτων και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Με θάρρος και τόλμη ήρθε στον Πιλάτο και ζήτησε το νεκρό σώμα του Ιησού για να το ενταφιάσει. Αφού πήρε την άδεια μαζί με τον Νικόδημο, τον άλλον κρυφό μαθητή του Ιησού, κατέβασαν το σώμα του Χριστού από του Σταυρού. Το έβαλαν σε τάφο, στο οποίο κανένας δεν είχε ταφεί και που ο Ιωσήφ είχε λαξεύσει σε βράχο για τον εαυτό του. Η παράδοση δε αναφέρει ότι μετά συνελήφθη από τους Ιουδαίους και φυλακίστηκε. Μα ο Κύριος εμφανίστηκε, του μίλησε για την Ανάσταση και τον απελευθέρωσε. Η παράδοση αναφέρει ότι μετά συνελήφθη από τους Ιουδαίους και φυλακίστηκε. Μα ο Κύριος εμφανίστηκε, του μίλησε για την Ανάσταση και τον ελευθέρωσε. Ο Ιωσήφ, αφού κήρυξε τον Χριστό στην Δύση, κοιμήθηκε εν ειρήνη. Η δε προσφορά του Αγίου Ιωσήφ προς τον Χριστό όντως υπήρξε μεγάλη, ευγενική, τολμηρή και αγία. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Μαζί μας είναι ο Γέροντας Εφραίμ, γνωστός, ηγούμενος της Μαντισβατοπεδίου και θα προσεγγίσουμε έναν ζωτικό και μεγάλο κεφάλαιο και επικίνδυνο γέροντα. Το θέμα της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Μετάληψης. Γέροντα, το μυστήριο των μυστηρίων. Και είναι, λέγουν οι πατέρες, σε αυτό το μυστήριο ανακεφαλαιώνεται όλο το έργο της οικονομίας του Θεού. Και είναι το κέντρο και η καρδιά της Εκκλησίας. Ωστόσο, εμείς έχουμε η ανάξη των μεγάλων προνόμιων και την ευθύνη να κοινωνούμε. Πέστε μα, τι καλό γέροντα, πώς θα προσεγγίσω αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Νικολέδη, νομίζω ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο. Δεν ήρθε να μας δώσει εντολές. Δεν ήρθε να μας δώσει ηθικόν τρόπο ζωής. Δεν ήρθε να μας δώσει συμβουλές και νουθεσίες. Ήρθε να μας δώσει τον εαυτό του. Και μάλιστα αν θυμάστε όταν μίλησε για πρώτη φορά για την σώμα του και το αίμα του, για τη σάρκα του δηλαδή, αμέσως σκανδαλίστησαν αρκετοί και έφυγαν και λέει και στους 12, μη και εμείς θέλετε υπάγειν.
0: Και οι άλλοι είπαν σκληρός ο λόγος.
1: Σκληρός ο λόγος.
0: Και της δύναται αυτό ακούει.
1: Ναι, και της δύναται αυτό ακούει, μάλιστα. Γι' αυτό πραγματικά ας πούμε δεν μπορούσαν να διανοηθούν τότε και οι μαθητές πριν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και γενικά ότι ξέρετε αυτός ο άνθρωπος ήρθε και γι' αυτό και να δώσει το σώμα και το αίμα του. Γι' αυτό και πολλές φορές ξέρετε στις κατακόμβες όταν κατηγορούσαν τους χριστιανούς τους κατηγορούσαν ότι είναι σαρκοφάγοι, ότι έτσι. Κάνουν φόνους και κάνουν εκεί πνεύματα. Και... ναι μάλιστα γι' αυτό και ο διάβολος επόνταρε πάρα πολύ σε αυτόν τον μεγάλο μυστήριο των μυστηρίων διότι νομίζω ότι η δύναμη, ο θησαυρός, ο πλούτος της Εκκλησίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και πολλές φορές, ας πούμε, λέω και στους πατέρες εκεί στη Μονή, φανταστείτε, εάν ας πούμε ήταν, κάναμε όλα τα πράγματα και όλες τις ασκήσεις, χωρίς να έχουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Γι' αυτό ακριβώς, όπως είπε και ο Κύριος, ας πούμε, όταν θα πάρετε το σώμα και το αίμα, το δικό μου θα έχετε ζωή εν αυτής, και ουές τον άνθρωπον εκείνον ο οποίος δεν παίρνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και δεν μετέχει σε αυτόν του μεγάλο και το μυστικό δείπνο. Γι' αυτό και νομίζω ότι το α και το ω της Εκκλησίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και το κέντρο της όλης λειτουργίας της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία που στη Θεία Λειτουργία απολαμβάνουμε το Κυριακού Σώματος και Αίματος. Γι' αυτό και ξέρετε και στο Άγιον Όρος η Θεία Λειτουργία τηρείται κάθε μέρα και οι μοναχοί μεταλαμβάνουν 4 φορές την εβδομάδα οπωσδήποτε, αλλά δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία που να μην υπάρχουν μοναχοί που να συμμετέχουν της Θείας Κοινωνίας.
0: Γέροντα, στους Αποστολικούς Πατέρες, ιδιαίτερα στον Άγιο Ιγνάτιο των Θεοφόρων, που είναι ευτυχώς σώζονται 7 επιστολές του, διεξέρχεται το θέμα πάρα πολύ ωραία. Και λέει, ας πούμε, είναι η αληθής βρώσης και πόσης. Και μου κάνει εντύπωση, Γέροντα, αυτή η οικονομία του Θεού να μεταβάλλεται το ψωμί και το κρασί σε αίμα και με Χριστού.
1: Είναι ανεξερεύνητο για να έκφραστο μυστήριο και μάλιστα να σας πω και το άλλο ότι ο πατήρ Εφραίμ Κατωνακιώτης με τον οποίο είχα πολύ στενή σχέση ήταν ένας από τους εναρέτους πατέρες, κύριε Νικολαίδη, που σε κάθε λειτουργία έβλεπε την χάρη της μεταβολής του άρτου και του ίνου σώμα και αίμα Χριστού. Και μου έλεγε εμένα του ιδίου πολλές φορές που μιλούσαμε, ενώ λειτουργούσα μου λέει, έβλεπα στο δισκάρο μετά τη μεταβολή των τιμίων δώρων, έβλεπα αντί άρτων, έβλεπα τον Χριστό να είναι με το σώμα του στο δισκάριο, όπως εκεί στον επιτάφιο. Και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και πολλές φορές το αντιμίσιο ήταν σαν μπορεί να το βούδιξε σε νερό από τα δάκρυα αυτού του ανθρώπου, βλέποντας το σώμα του Χριστού μέσα στο δισκάριο. Και μάλιστα μερικές φορές, όταν θα γινόταν ο τιμαχισμός, έβλεπε το σώμα του Χριστού εκεί και έκοβε τα πόδια, τα χέρια κλπ. Και φανταστείτε, ας πούμε, πώς αισθάνεται κάποιος ο οποίος είναι ιερουργός και βλέπει το σώμα του Κυρίου και τιμαχίζει τα πόδια και τα χέρια κλπ. Και το σώμα όλο. ήταν κάτι το οποίο δεν. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτόν, στο καταπράτος βίος του Αγίου Σάβα, του Ιασμένου, γράφει ότι μία φορά λειτουργήσε ο Αγίος Σάβας και μετά σταμάτησε. Διότι του έδειξε τα μυστήρια η χάρη όπως είναι ακριβώς και λειτουργήσε μία και μόνη φορά μετά τη χειροτονία του και μετά δεν ξέρω αν λειτουργήσε, μόνο εξομολογούσε. Διότι του έδειξε η χάρη επακριβώς το ότι γίνεται στη θεία λειτουργία.
0: Ο Άγιος Νεόφυτος Γεροντά αναφέρεται σε κάποιον επώνυμο παπά σε ένα χωριό της Πάφου, ο οποίος ήταν άπιστος και ο οποίος περιφρονούσε το μυστήριο για να το συνεφέρεται ο Θεός, του απεκάλυψε αυτό το πράγμα και είδε σάρκα και αίμα και είπε «Ω Θεέ μου». Το αναφέρει ως γεγονός αυτό το πράγμα ο Άγιος Νεόφυτος. Είναι βέβαια η χάρη, η οικονομία του Θεού Γέροντα που εμάς δεν μας αφήνει να γευτούμε σάρκα και αίμα.
1: Εμάς, κύριε Νικολαίδη, στο μοναστήρι μας κάποιος εκ των ιερομονάχων πήγαινε να καταλύσει και ήταν αίμα και σάρκα. Και το κατέλυσε με τόση δυσκολία και μάλιστα πρόσφατα ένας εκ των μοναχών που τον κοινωνήσαμε ήρθε και με βρήκε μετά και μου λέει Γέροντα, ήταν σάρκα και αίμα. Μέσα στο στόμα μου.
0: Αυτό όμως γίνονται, είναι σκληρό πράγμα.
1: Ναι, είναι σκληρό, αλλά πολλές φορές ο Θεός έτσι παραχωρεί έστω σε μερικούς ανθρώπους που μπορούν να το αντέξουν για να πει, ξέρετε, ναι, με φαίνεται άρτος και ίνος φαινομενικά, αλλά στην ουσία είναι σάρς και αίμα ειδικό μου, το οποίο γίνεται μυστηριακό με τον τρόπο, ένα αληθινό το τρόπο.
0: Έτσι.
1: Είναι το αληθινό κυριακό σώμα και αίμα, το οποίο το παίρνουν οι πιστοί και αποκτούν μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό να σας πω και ένα έτσι άλλον έτσι πρόσφατο που κάποιος μοναχός το είπε. Μου λέει Γέροντα, εκκοινώνησα και αμέσως η ευχή άρχισε η καρδιά έτσι υπό τη φωτιά της χάρτος και συνεχώς η ευχή άρχισε να παφλάζει στην καρδιά μου. Διότι ακριβώς γιατί με τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς έτσι είναι τόση η δύναμη της Θείας Κοινωνίας, είναι τόση η χάρη, είναι τόση η γλυκή της, είναι τόση, τι να πω, δεν μπορώ να εκφραστώ και πραγματικά είναι ευλογία μεγάλη το ότι γίνεται αυτό το μυστήριο των μυστηρίων και μετέχει ο άνθρωπος δικαιωματικά, μπορώ να πω, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές προδιαγραφές με την εξομολόγηση βέβαια, διότι εμείς εκεί στο μοναστήρι έχουμε κάποιο μοναχό που η διακονία του είναι όταν πηγαίνουν οι λαϊκοί για να κοινωνήσουν, τους ρωτάει με ευγένεια βέβαια και με καλόν τρόπο αν έχουν εξομολογηθεί και αν έχουν εντολή να κοινωνήσουν. Διότι μερικοί, όπως ξέρετε, συγκινούνται εκεί λόγω της μοναστικής ψαλμοδίας, της κατανεκτικής και συγκινούνται και νομίζουν αυτό είναι η άδεια και η δυνατότητα να πάνε να κοινωνήσουν. Δεν είναι έτσι. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ευτρεπίζεται και να προετοιμάζεται και να μπορέσει να συμμετέχει στο κυριακό σώμα και αίμα.
0: Για αυτή την προετοιμασία, για να μας πείτε τώρα. Πώς προετοιμάζεται κάποιος. Είπαμε για την εξομολόγηση σε κάποιον πρόγραμμα μας άλλον, αλλά πέραν τούτου.
1: Ακούστε, οπωσδήποτε πρέπει να εξομολογείται. Πρέπει να, να του πει ο πνευματικός να του δίνει έτσι μια κατεύθυνση. Βέβαια, είπαμε και ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πότε να κοινωνά κάποιος. Όποτε πεινά μπορεί να τρώει. Αλλά όμως πρέπει να ζει και μια ζωή πνευματική που οπωσδήποτε πρέπει να ξεπεράσει τα θανάσιμα αμαρτήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εχμαλωτισμένος σε θανάσιμα αμαρτήματα.
0: Ποια είναι αυτά, Γέροντα?
1: Είναι τα σαρκικά καταρχήν. Είναι τα σαρκικά, είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Αλλά θανάσιμα αμαρτήματα εννοείται και το μόνιμο μίσος με κάποιον αδελφόν.
0: Έτσι.
1: Όταν έχει μνήσει κακία, όταν έχει μίσος, όταν συκοφαντεί συνεχώς κάποιον αδελφόν, δεν μπορεί να επανακοινωνήσει. Πρέπει να ευτρεπίζεται, πρέπει να προετοιμάζεται και πρέπει να ζει εν μετανία. Ένας που ζει εν μετανία, συκοφαντεί και μνησικακή και ας πούμε, θεωρεί τον άλλον ότι είναι ας πούμε, τον ισοπεδώνει το ανθρώπινο πρόσωπο, δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτόν, ας πούμε, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, είπα και ας πούμε, πρωτού να πάρεις το δώρο σου, να πάρεις να συνταλλαχείς με τον αδερφό σου και μάλιστα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, λέμε το αυτό το πολύ εξεζητημένο, αλλά όμως πρέπει να γίνεται, καταλάγεται τη σε λυπούση. Δηλαδή μπορεί να μας λυπούν οι άλλοι και εσύ να πας να καταλλαγείσαι με αυτούς που σε λυπούν και πραγματικά μπορεί να έχουν το άδικο και να σε λυπούν και εσύ να έχεις το δίκαιο και άδικα να λυπήσει και πρέπει να πας να συνδιαλλακτείς εσύ με αυτούς όλους. Γιατί? Για να εμέσει η καρδία σου και το έσκατον ίχνος του μίσους και της μυσικακίας και της αφιλαδελφίας.
0: Γέροντα, εκτός από αυτό το πράγμα υπάρχει και ειδική ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
1: Είναι ειδική ακολουθία που πρέπει ένας πιστός στην ουσία να τη διαβάζει στο δωμάτιό του και να ευτρεπίζεται και να προετοιμάζεται, διότι είναι τόσα μεγάλα τα νοήματα και του κανόνος της Θείας Μεταλήψεως αλλά και των ευχών που είναι του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Χρυσοστόμου και του Ιωάννου του Δαμασκηνού, που είναι πάρα πολύ κατανεκτικές ευχές που σε προετοιμάζουν και σε φέρνουν σε ένα σωστό πνευματικό πλαίσιο, ώστε πραγματικά να καταλάβεις τη μεγάλη δωρεά που δέχεσαι όταν πας να κοινωνήσεις του Κυριακού Σώματος και Αίματος.
0: Θέλω να τα λέγουν οι πατέρες, συγχωρέστε που μιλούμε εδώ τώρα.
1: Λέει
0: το αμάρτημα των πρωτοπλάστων ήταν όχι ηθικών αλλά οντολογικών. Κάποιοι λένε ότι ξέρεις ο Αδάμ και η Εύα ήρθαν σε συνάφεια, σε αρχηγή, αυτά είναι ανοησίες.
1: Όχι. Αυτά είναι όπως είπε,
0: είναι ανοησίες. Το οντολογικό σημαίνει ότι απέκοψαν τη ζωτική σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Δεν σε χρειάζομαι, Θεέ μου. Εγώ θα ζήσω μόνος μου.
1: Λόγω της παρακοής που το έκανα, αμέσως διεκόπηνε η κοινωνία με τον Θεό.
0: Και λέγουν οι πατέρες, για να υπάρξει πάλι οντολογική σχέση μαζί με τον Θεό, θα πρέπει να κοινωνούμε το σώμα και με τον Χριστού. Γι' αυτό λέει, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το, και έχετε ζωή εν εαυτής. Αλλά το μυστήριο αυτό είναι εκείνο που μας οδηγεί ή γίνεται επαναγωγή στην οντολογική κατάσταση μαζί με το.
1: Έτσι είναι και αυτό το ζούμε και μέσα στα μοναστήρια. Δεν μπορούμε, εμείς είμαστε ιερομοναχοί. Ξέρετε ότι οι ιερομοναχοί στο Άγιον Όρος λειτουργούν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Είναι τυπικό. Και μια μέρα που δεν θα λειτουργήσουμε, μας φαίνεται βουνό, κύριε Νικολαίδη.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο πολύ, ας πούμε, και επειδή μιλήσαμε και σε άλλη εκπομπή για τον πόθο του Θεού, ο πόθος του Θεού επεκτείνεται και στην πόθο να μεταλάβει κανείς του σώματος και αίματος του Χριστού. Είναι μεγάλο πράγμα και βλέπει την αλλίωση, την εσωτερική που υφίσταται, τη θετική αλλίωση, μόλις αισθητά μεταλάβει του σώματος και αίματος του Χριστού.
0: Κύριε, δεν υπάρχει ο κίνδυνος εξοικείωσης.
1: Όταν υπάρχει σχετική προετοιμασία και σχετική έτσι, η σταθερή πνευματική ζωή, όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Διότι τόση, δηλαδή, πώς να το πω, όταν ο άνθρωπος κοινωνεί του σώματος και αίματος, υπάρχει τέτοια γεύση, τέτοια γλυκίδης, τέτοια ας πούμε ειρήνη, τέτοια χαρά, τέτοια ησυχία που πραγματικά στη Θεία Κοινωνία, που είναι το πλήρωμα όλων των Ευαγγελιών, αισθάνεσαι ένα πλήρωμα εσωτερικό μέσα σου και δεν σου λείπει τίποτε. Και αυτό τότε είναι, ολοκληρώνεται αυτός ο πνευματικός αγώνας, διότι στην ουσία όλος ο αγώνας και τα μυστήρια, τα όλα τα άλλα που γίνονται, είναι να φτάσουμε σωστά στη Θεία Κοινωνία.
0: Όμως, Γερόντα, να πω κάτι που είναι έτσι λίγο, συγχωρέστε με, μα ακούει και ο κόσμος τώρα, αλλά κάτι απασχολεί. Ένας άγαμος μπορεί πράγματι να καθιερώσει αυτό το πράγμα στη ζωή του. Ένας που δεν είναι, τέλος πάντων, έγκαμος και λιπαλά. Μέσα στο γάμο υπάρχουν και προβλήματα καμιά φορά.
1: Ακούστε, είναι και η σχετική εγκράτη που πρέπει να γίνεται και από τις συζυγικές σχέσεις.
0: Αλλά αυτό με το πνευματικό είναι ο καθένας.
1: Το πνευματικό είναι να το λύει ο καθένας και να το συζητά και να παίρνει τις κατευθύνσεις. Αλλά όμως όταν υπάρχει, και πρέπει να ξέρουμε, κύριε Νικολαίδη, και αυτά τα ζευγάρια ακόμα που προχωρούν πολύ στην πνευματική ζωή, ξέρετε, ζουν σαν αδελφοί.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, αυτό δεν μπορεί κανείς να το υποχρεώσει ή να επιβάλλει κάτι. Και είμαστε εναντίον της επιβολής και της υποχρεώσεως.
0: Γιατί υπάρχουν άλλα παρατράγουδα.
1: Υπάρχουν άλλα παρατράγουδα, αλλά πάντως υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που αγίασαν και είναι οι έγκαμοι άγιοι. Νομίζω ο Μακαριστός, ο πατήρ Μωυσής, έγραψε ένα βιβλίο, οι έγκαμοι άγιοι της Εκκλησίας. Και βλέπει κανείς την ασκητικότητα που είχαν αυτά τα ζευγάρια, ώστε να προχωρήσουν στη συχνή Θεία Κοινωνία και στη συνεχή, ας πούμε, και έντονη πνευματική ζωή. Βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, ο οποίος ζούσε, είχε λευκό γάμο στην ουσία. Βέβαια, δεν μπορεί να πας και να πεις του κάθενου, ξέρεις, για να ζήσεις κοντά στο Θεό και λοιπά, θα έχεις λευκό γάμο. Οπωσδήποτε είπα ότι υπάρχουν άλλα παρατράγουδα που είναι μετέπειτα από αυτό. Αλλά όμως χρειάζεται μια βία και μια οπωσδήποτε καθοδήγηση από τον πνευματικό μας πατέρα.
0: Τώρα, εκτός αυτού, Γεροντά μου, κάποιοι λένε, εγώ θα νηστέψω τρεις ημέρες να κοινωνήσω. Προηγείται νηστεία της Θείας Ευχαριστίας.
1: Ακούστε, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε παραλάβει νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία, κύριε Νικολαίδη.
0: Αυτό είναι.
1: Όταν ένας νηστεύει τις νηστείες της Εκκλησίας, τότε μπορεί να κοινωνεί χωρίς να νηστεύει. Αλλά να μην του πάρουν, υπάρχουν βέβαια και η άλλη πλευρά που το εκμεταλλεύεται, ας πούμε, και πάει και τα ισοπεδώνει όλα και πάει και κοινωνά. Ένας ο οποίος θέλει να κοινωνήσει, εμείς τι κάνουμε. Σάββατο βράδυ, ας πούμε, αντί να φάμε, ας πούμε, ψάρι, βέβαια κρέας δεν τρώμε ποτέ στο Άγιον Όρος, να τρώμε λαδερό φαγητό και μάλιστα έτσι απλό και ελαφρύ φαγητό για να έχουμε μια ανεφέ, διότι ξέρετε και το ελαφρό φαγητό προτείνεται φέρνει μια έτσι σωστή κατάσταση πνευματική και σε βοηθά να αγωνιστείς καλύτερα και να πας και σε θεία κοινωνία την επομένη με καλύτερες διαθέσεις.
0: Το μεσημέρι μπορεί να φάει κάποιος αρτήσιμο
1: γεύμα. Το μεσημέρι βέβαια μπορεί να φάει.
0: Το βράδυ να
1: μα
0: φάει.
1: Το ζήτημα κύριε Νικολαίδη, ο λειτουργός, ο οποίος δεν κοινωνεί μόνο και λειτουργεί και κοινωνεί. Δεν νηστεύει ποτέ, δεν υπάρχει νόμος. Η κανόνα ότι ο λειτουργός θα νηστεύσει πριν να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, μερικοί μπορεί να νηστεύουν και τρεις ημέρες. Και στο Άγιο υπάρχουν μερικοί που νηστεύουν τρεις ημέρες πριν την Θεία Κοινωνία. Ναι. Αλλά όμως να μην το δογματίζουν.
0: Όχι.
1: Αν θέλει κανείς με την ευλογία του γεροντός του να κάνει μια ιδιαίτερη άσκηση, μπορεί να νηστεύσει και μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να νηστεύω εγώ διότι το θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη άσκηση και άλλο να το επιβάλλω.
0: Αλλά αυτό με το άδειο πνευματικό γέροντα. Δεν υπάρχει αθέλω θρησκεία.
1: Βέβαια, πρέπει να έχει πάντα να σφραγίζεται με την ευλογία του πνευματικού, ώστε να μην κάνουμε λάθη.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά εφαρμόζεται στα κυρόβια σήμερα είναι Δευτέρα και εμείς ξέρετε, έχουμε και τη Δευτέρα.
0: Εμείς δεν την έχουμε.
1: Δεν την επιβάλλουν βέβαια οι άλλοι στον κόσμο, αλλά εμείς οι μοναχοί έχουμε και τη Δευτέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ακριβώς την επομένη τη νηστισίμου ημέρα γίνεται Θεία Κοινωνία, καθολική Θεία Κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά και τις άλλες μέρες που σου γίνεται Θεία Λειτουργία. Προετοιμάζονται δύο-τρεις αδερφοί ώστε να μην βγει το Άγιο Ποτήριο και να πάει πίσω, ας πούμε, χωρίς να συμμετέχει
0: κάποιος. Είναι προσβολή του Χριστού.
1: Ναι, διότι ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων.
0: Μεταφόβου Θεού προσέρχεται. Ποιοι?
1: Ναι.
0: Καμιά φορά ξέρετε είναι πολύ σκληρό γεροντά. Βγαίνει ο ιερέας, λέει μεταφόβου Θεού πίστεως, προσέρχεται.
1: Και δεν έρχεται κανείς.
0: Και πάει κανείς.
1: Εμείς το προσέχουμε αυτό, δόξα σε ο Θεός, με την εντολή του σεβαστού γεροντός του Μακαριστού
0: ναι.
1: Και πάντοτε είναι έτοιμος ο καθένας κάποιος να
0: τώρα γεροντά, καμιά φορά λέμε Δευτέρα του Πάσχα έχουμε λειτουργία. Εορτάζουμε την Παναγία μας ή καμιά φορά. Και κάποιοι λένε, μα έφαγα χθες κρέας.
1: Όχι, η διακαινήσιμος εβδομάδα θεωρείται ως μία ημέρα και εφαρμόζεται στο Άγιον Όρος και κινούμε άνευ νηστείας οτιδήποτε φάμε.
0: Ούτε αφεσπέρας.
1: Τίποτα.
0: Ούτε αφεσπέρας.
1: Ούτε αφεσπέρας. Στη διακαινήσιμη εβδομάδα κινούμε. Κάθε μέρα, διότι η διακαινήσιμος εβδομάδα θεωρείται ως μία ημέρα. Και αυτό το τηρούμε. Και αλίμονο αν δεν το τηρούμε εμείς το Άγιον Όρος, ποιος θα το τηρεί.
0: Είναι φοβερό πράγμα.
1: Είναι, η Θεία Κοινωνία είναι μεγάλο πράγμα. Και όπως αν ξέρετε από το βίο του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης που είναι μεγάλος Άγιος Κήρυκος συγγραφέας του Μεγάλου Κανόνα, που χρησιμοποιεί η Εκκλησία
0: ναι.
1: Την πρώτη εβδομάδα στα μεγάλα απόδειπα της Μεγάλης Σαρακοσίας και την πέμπτη. Ολόκληρη την πέφτη του μεγάλου κανόνα της λεγόμενης,
0: ναι.
1: Τη λεγόμενη και αυτός ο Άγιος μέχρι 7 χρονών ήταν άφωνος, ήταν αβουβός
0: ναι.
1: Και μόλις εγκυρώνεσαι μια ημέρα αμέσως ήρθε η ομιλία του. Δηλαδή η Θεία Κοινωνία κάνει και θαύματα και στο σώμα και στη ψυχή.
0: Ιδίως τα παιδιά γέροντα θα κοινωνούν τακτικά κάθε φορά.
1: Τα παιδιά τα δική ο γονιός εκείνος ο οποίος δεν τα παίρνει να τα κοινωνεί σε κάθε Θεία Λειτουργία.
0: Και αν πει γάλα.
1: Άμα είναι πολύ μικρά,
0: ναι.
1: Δεν απαγορεύεται. Το θα κρίνει ο γονιός πότε μπορεί το παιδί, το παιδάκι, ας πούμε, άλλα παιδιά 4 χρονών μπορούν να μείνουν νηστικά.
0: Ναι,
1: άλλα παιδιά δεν μπορούν όμως 4 χρονών. Να μην τα στερούμε τις Θείας Κοινωνίες όμως για αυτό το πράγμα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Θέλω να πω να μην στερείται επειδή ένα παιδί δεν μπορεί να είναι τελείως νηστικό διότι είναι βρέφος. Είναι νήπιον να το στηρούμε τη Θεία Κοινωνία. Εξαρτάται, ένα παιδί, ας πούμε, είναι 4 ετών. Μπορεί να μην είναι νηστικό. Αλλά παιδί μου είναι 4 ετών, δεν μπορεί να μην είναι νηστικό. Δεν πειράζει, θα σου κάνω μια οικονομία. Αλλά από το 5 χρόνο και πέρα, ας πούμε, μπορούν τα παιδιά να είναι νηστικά και να πηγαίνουν εκεί.
0: Και αν πίνει φάρμακα γέροντα, τι να γίνει κάποιο.
1: Και αυτό γίνεται οικονομία. Αφού και όμως και λειτουργεί οι οποίοι πίνουν φάρμακα όταν είναι σε μια υπερχομένη ηλικία και του επιτρέπουμε και λειτουργούν και κοινωνούν. Αλίμονο.
0: Υπάρχουν κάποια που πρέπει να πιέσουν τα φάρμακα.
1: Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε το Ευαγγέλιο ως μη δυνάμενο να λύσει έτσι, τα σύγχρονα προβλήματα.
0: Μπράβο.
1: Δεν γίνεται.
0: Έτσι είναι, γεροντά μου. Έτσι είναι, γεροντά. Τώρα, ο κληρικός κοινωνεί ως κληρικός ή ως λαϊκός, γεροντά, ως πιστός.
1: Ακούστε, ο κληρικός κοινωνεί πάντοτε δεν μπορεί να πει ότι είναι λαϊκός. Είναι κληρικός. Αφού έχει την ιεροσύνη, θα κοινωνήσει ως κληρικός. Αλλά εμείς εκεί, πάντα το κληρικό, ξέρετε, κοινωνεί εντός της Αγίας Τραπέζης.
0: Το ξέρω.
1: Με τον Πιτραχίλιο.
0: Ναι.
1: Όμως εμείς εκεί, ο γέροντάς μας.
0: Όταν θα κοινωνήσουν οι μοναχοί, όμως και είναι και κληρικοί.
1: Ναι, κοινωνούν για να έχουν και συνείδηση της μοναχής τους ιδιότητας, οι ιερομοναχοί, και κοινούν απ' έξω. Δεν κοινούν από μέσα.
0: Έτσι.
1: Όταν δεν λειτουργούν. Και κινούν απ' έξω για λόγους έτσι να ταπεινωθούν κλπ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την ιερατική τους ιδιότητα, βέβαια.
0: Ξέρετε, η διακόνηση, τώρα πάμε σε άλλο θέμα φυσικά. Αναφέρουν οι και ο Βαρβερινός κώδικας και κάποιοι άλλοι κώδικες, ότι κοινωνούσαν εντός του ιεροβήματος. Και δίδεν ο επίσκοπος το Άγιον Ποτήριον στη διακόνηση να κοινωνήσει. Βέβαια, σήμερα να το κάνω αυτό το πράγμα θα μας.
1: Μην ξεχνάτε όμως ότι στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο λαός εκκοινώνησε όμως κοινών οι κληρικοί.
0: Ναι, ναι.
1: Κοινώνησαν του σώματος και μετά με το Άγιο Ποτήριο του αίματος.
0: Έτσι γίνεται σήμερα. Έτσι γινόταν και αρχικά.
1: Ναι, έτσι γινόταν αρχικά. Και έτσι γίνεται και σήμερα. Βέβαια, εμείς δεν το εφαρμόζουμε διότι δεν μπορούν να συνηθίσουν, αλλά νομίζω στην Αθήνα το εφάρμοσαν σε μια εκκλησία και κοινωνούσαν με το Άγιο Ποτήριο όλοι πιστοί.
0: Και εγώ κάποτε σε μια λειτουργία που πήγα να κάνω κήρυγμα, συνέναν Κυριακή, ο ιερέας έκαμε λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου ετή, και όταν τελείωσε, έδωσε τον αμνόν στον κάθε ένα στο χέρι του έτσι μέσα και από το Άγιο Ποτήριο με τα γέροντα.
1: Έτσι.
0: Μα έτσι ήταν η αρχαία συνήθεια όμως.
1: Η αρχαία συνήθεια η οποία γίνεται και αν εφαρμόζεται και τώρα δεν είναι λάθος.
0: Θέλει όμως έτσι πολύ προσοχή γέροντα.
1: Θέλει προσοχή διότι ξέρετε ότι.
0: Μπορεί κάποιοι μαγαρίτες να φύγουν.
1: Είναι μερικοί απρόσεκτοι, ακόμα και στη θεία κοινωνία. Δεν πρέπει να έχουμε. Ήρθε προχθές ένας ιερεύς και κοινώνησε βέβαια ένας εκ του κόσμου. Και έβαζε στη λαβίδα πολύ αίμα και έσταζε μετά στο μάχτρο και του είπα «Πάτερ, δεν είναι σωστό. Εφόσον είναι το βουτυγμένο το σώμα στο αίμα μέσα, δεν χρειάζεται να έχει και αίμα η λαβίδα. Και ότι πέφτει μετά. Υπάρχουν οι απρόσεκτοι που δεν μπορούν να κινήσουν σωστά και μετά γίνονται ζημίες. Θέλει και εκεί προσοχή και από τον λειτουργό ακόμα». Και πρέπει και βλέπετε και η ευλάβεια του ιερέως, βλέπετε πώς τακτοποιεί το ιερό αντιμήσου μετά τη θεία κοινωνία και πώς πραγματικά αν είναι προσεκτικός και στους μαργαρίτες και στο θέμα του Αγίου Ποτηρίου κλπ. Είναι σημαντικό.
0: Επειδή είμαι στο διάλογο με τους Λουθυρανούς γέροντα, κάποτε πήγαμε με κάποιο Μητροπολίτη Κύπριο, θα έκανα λειτουργία οι Λουθυρανοί. Λέω πάμε να δούμε τι γίνεται. Πήγαμε, εν πάση περιπτώσει, μια πολύ απλή λειτουργία, τη δική τους κλπ. Ένας τεράστιος ναός στη Βιθεμβέργη, είναι η πατρίδα του Λουθύρου εκεί. Και το έκαναν αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, μετά το φαγητόν, τέλος πάντων. Οπότε λέω να δούμε από περιέργεια. Εκεί κοινωνούν γέροντα με την όστια, αυτό το πισκοτάκι, το οποίο βουτούν μέσα στο το λεγόμενο σώμα του Χριστού και κοινωνούσα.
1: Στο αίμα του Χριστού.
0: Δεν είναι αίμα Χριστού. Ναι. Δεν είναι αίμα Χριστού. Έτσι λένε αυτοί. Οπότε όταν του είπαμε μετά καλά.
1: Γέροντα, ξέρετε, η Εκκλησία είναι μία.
0: Δεν είναι αίμα. Έτσι. Αλλά λέω, ξέρετε, έφυγα με πολύ θλίψη γιατί, ξέρετε, όταν τελείωσαν αυτοί, έμεινε μέσα στο ποτήριο και λοιπά. Και λέμε, τι κάνετε μετά με αυτό το πράγμα που έμεινε. Λέει, το αδειάζομαι στο λούκι μέσα. Γιατί. Η απάντηση ποια ήταν. Ενώσο κοινωνούμε είναι σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Βέβαια αυτοί δεν έχουν ιεροσύνη. Ένα αυτό. Το δεύτερο λέει μέχρι που κοινωνούμε. Από εκεί και πέρα δεν είναι. Και μετά το αδειάζει μέσα στο αυτό. Και εντωμεταξύ κάτι άλλο γέροντα που έτσι μου είχαμε έτσι, τραγική εντύπωση είναι ότι ενώ είναι η πατρίδα του Λουθύρου, η Βιθεμβέργη, και αν έμενα να έχει κόσμο μέσα εγώ, γέροντα μου, θα υπήρχαν τρεις ή τέσσερις. Αν έλεγα επισκέπτες, να έλεγα ας πούμε στη Θεία Λειτουργία, τίποτα. Και τότε θαύμασα και είπα η δική μας. Την Κυριακή πήγαμε σε δική μας λειτουργία στο Βερολίνο. Αυτή απορούσα. Γεμάτη η εκκλησία. Κράτησε η ακολουθία 2-3 ώρες. Και έβλεπα εγώ να πάω να κοινωνεί. Κοιτάξτε να δείτε αμέσως. Γιατί ξέρετε, το κάλπικο και το κύβδιλο γέροντα μου δεν μιλά στη ψυχή του ανθρώπου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και τώρα είπα, δόξα σοι ο Θεός. Που εμείς έχουμε πραγματικά έτσι την αλήθεια της Εκκλησίας, γέροντα. Την αλήθεια της Εκκλησίας. Και ηχθείς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν και ιεροσύνη εν τω μεταξύ. Έχουν μόνο πρεσβυτέρους. Ο επίσκοπος θεωρείται βαθμός, όχι ιερατικός βαθμός, αλλά ότι είναι διοικητικός.
1: Διοικητικός είναι.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Εμείς δεν δοξάζουμε τον Θεό που ήρθε στην αληθινή και όντως Αγία και Καθολική Εκκλησία. Και απολαμβάνουμε το μυστηρίο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, γέροντα.
1: Εν πάση έτσι, τιμή και δόξη.
0: Δόξες. Μια τελευταία ερώτηση. Καμιά φορά, αν υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση, ο άλλος βρίσκεται επί της επιθανατίου κλίνης. Λέει, άστο να μην καταλαβαίνει, μήπως και φοβηθεί πως θα πεθάνει, να τον κοινωνήσουμε.
1: Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Είναι μεγάλο λάθος, διότι η Θεία Κοινωνία, καταρχήν πρέπει να τον βοηθούμε τον άνθρωπο, τον ασθενή, ότι υπάρχει, ας πούμε, ένας λόγος. για να πεθάνουμε υπάρχει όλοι λόγοι. Έτσι. Το μεγαλύτερο και το βεβαιότερο γεγονός του μέλλοντος μας είναι ο θάνατός μας. Αλλά όμως όταν ένας είναι ασθενής, είναι το ένας παραπάνω λόγος ότι είναι πρόκειται εφόδιο. Να φύγει. Είναι. Αλλά είναι και εφόδιο ζωής αιωνίου. Ο παππούς μας ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, μόλις πήγαινε να μεταλάβει, έλεγε «Είσαι εφόδιο ζωής αιωνίου». Oh. «Είσαι εφόδιο ζωής αιωνίου».
0: Και τώρα θυμάμαι κάτι που μας είπε κάποιος δικός σας αδελφός. Όταν ήσασταν στην Νέα Σκήτη κάτω, είχε επισκεφθεί το γέροντά σας τον πατέρ Ιωσήφ, τον Πατοπαιδινών, ο γέροντας Εφραίμ. Δεν το θυμάστε εσείς. Όταν θυμάμαι μια ομιλία που έκαμε αυτό ο αδελφός σας αυτός και λέει, κρατούσε μια μπένα, ένα στυλό ο γέροντας. Ναι, και του λέει, είναι ωραίο το στυλό σου. Λέει, πάρτο. Και ήρθεν τα μεσάνυχτα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Από εκεί που ήταν στα κατουνάκια. Και λέει, πάρ' την μπένα σου πίσω.
1: Βλέπετε ότι πόσον επιτηρούσαν την καρδία τους για να λειτουργήσουν. Διότι σου λέει, αυτό ήταν η διπάθεια.
0: Μου έμεινε αυτό, Γέροντα.
1: Ναι.
0: Μου έμεινε. Και λέω, κοίταξε, επειδή επεθύμησε το στυλό, ήταν λέει, δεν μπορώ να λειτουργήσω.
1: Ναι. Το θεωρούσε κόλμα για τη Θεία Κοινωνία.
0: Παναγία μου.
1: Γι' αυτό και έφτασα σε αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό και ο πατήρ Εφραίμ, όπως σας είπα, έβλεπε τη χάρη της μεταβολής των τεμπιοδόρων σε κάθε θεία λειτουργία και όχι μόνο μέχρι και στο μικρό αγιασμό. Έβλεπε τη χάρη που έρχονται στο νερό.
0: Γέροντα, και παραμένει σώμα και αίμα Χριστού στους αιώνες.
1: Στους αιώνες των αιώνων. Έτσι είναι. Αλλήμωνο.
0: Ευχαριστώ, Γέροντα μου. Να είστε καλά.
1: Η Παναγία να μας δείξει όλους και να μας φωτίζει.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετος συγκομιδή». Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για τα πάθη που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και τον κάνουν να υποφέρει και για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφώσει τα πάθη του σε αρετές. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που φροντίζει επιμελώς, αόκνος και ευχαρίστως για την υποστήριξη την τεχνική της εκπομπής μας και για την ηχοληψία και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής. Είχαμε δει και στις προηγούμενες μας εκπομπές ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν τα σωματικά νοσήματα, υπάρχουν και τα πνευματικά νοσήματα και ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν πραγματικά πνευματικοί γιατροί που γνωρίζαν ακριβώς πώς θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου και αυτή τους τη γνώση την παρέδωσαν στην Εκκλησία, την άφησαν ως παρακαταθήκη ιερή, την οποία η Εκκλησία έχει παραλάβει και φυλάγει ως κόρην οφθαλμού. Όλα όσα κάνει η Εκκλησία μας, από το κεράκι που θα ανάψουμε, από τις αγιογραφίες που θα αγιογραφήσει και σε ποια θέση θα βάλει τους Αγίους, τις Αγίες, τις Παραστάσεις κλπ. Από τον τρόπο με τον οποίο θα χτίσει το ναό, από τον τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθεί ο ιερέας, ο ψάλτης, ο πιστός, από την ευωδία του θυμιάματος, μέχρι και τα πιο υψηλά πράγματα. Όλα, τα πάντα όσα κάνει η Εκκλησία μας, αποβλέπουν στην θεραπεία συγκεκριμένων παθών του ανθρώπου. Εντάσσονται μέσα στη διαδικασία τη θεραπευτική. Η Εκκλησία μας είναι ένα πνευματικό ιατρείο και είναι, τολμώ να πω, το μόνο πνευματικό ιατρείο. Ένα ιατρείο, ένα νοσοκομείο, δεν το κρίνει κανείς από τους αρρώστους που έχει, αλλά το κρίνει από την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία την οποία προτείνει. Και η Εκκλησία μας δεν έπαυσε ποτέ να χαρίζει στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, στον κόσμο θεραπευμένες υπάρξεις, τους Αγίους της. Καλούς ανθρώπους, ενάρετους, μπορεί να συναντήσει κανείς και εκτός Εκκλησίας. Αγίους όμως, μόνο μες στην Εκκλησία συναντά κανείς. Δεν μπορεί να συναντήσει εκτός Εκκλησίας Μέγα Βασίλειο, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, Άγιο Σημαίο Νέο Θεολόγο και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία μας ουδέποτε έπαψε να θεραπεύει την ανθρωπότητα, γιατί είναι η μόνη που γνωρίζει την μεθοδολογία και έχει τα φάρμακα τα κατάλληλα για να θεραπεύσει. Έχει τα μυστήρια, έχει τη Θεία Κοινωνία, έχει την εξομολόγηση, έχει το βάπτισμα και όλες τις άλλες τελετές και αγιαστικές της πράξεις. Έτσι, σε άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες και ιδεολογίες κλπ. Μπορεί κανείς να συναντήσει επίγνωση της αρρώστιας και περιγραφή της αρρώστιας, αλλά και βέβαια διάθεση θεραπείας, αλλά θεραπεία δεν μπορεί να βρει γιατί απουσιάζουν παντελώς τα φάρμακα. Με πρώτο και καλύτερο και κύριο φάρμακο την Θεία Κοινωνία και τον Λόγο του Θεού. Επομένως, προσπαθούμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή να δούμε αυτή την μέθοδο τη θεραπευτική που η Εκκλησία μας προτείνει. Λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι κατ' ουσίαν ένα είναι το πάθος που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, η φυλαυτία. Από αυτό το πάθος γεννώνται όλα τα άλλα πάθη. Ας δούμε λοιπόν σήμερα με όσο το δυνατόν μπορούμε συντομία και σαφήνεια ποιο είναι αυτό το πάθος της φυλαυτίας, πώς εκφράζεται, πώς περιγράφεται από τους πατέρες και αν προλάβουμε να δούμε και πώς θεραπεύεται.

Μετά από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και στη ροή της, ευχαριστώντας πάντοτε την Αποστολία Φονταρά για την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων. Επιστρέφουμε για να δούμε το πάθος της φυλαυτίας, που είναι το βασικό πάθος. Θεωρείται από πολλούς πατέρες ως η πηγή όλων των κακών της ψυχής, η μητέρα όλων των παθών. Οι πατέρες στο σύνολό τους αναφέρονται στο συγκεκριμένο πάθος. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο φύλαυτος. Αναμφισβήτητα όμως αυτός που του αποδίδει την πιο σημαίνουσα θέση είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Είναι λοιπόν μητέρα όλων των παθών και κατά κύριο και πρώτο λόγο των τριών γενικότατων παθών, από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της κοινοδοξίας. Η φυλαυτία χωρίζεται σε ενάρετη και εφάρμαρτη φυλαυτία. Μορφή ενάρετης φυλαυτίας, φυσική για τον άνθρωπο, παραγγέλει ο Χριστός, δίνει εντολή ο Χριστός να έχουμε αυτή την φυλαυτία την ενάρετη, στα πλαίσια της πρώτης εντολής, η οποία λέει «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν», και η οποία συνίσταται στην προς εαυτόν αγάπη ως δημιουργήματος κατ' εικόνα του Θεού, και επομένως σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου εν το Θεό και το Θεό εν εαυτό. Λέει η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, σαν να είναι ο εαυτός σου ο πλησίον σου. Εάν λοιπόν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, πώς θα αγαπήσεις τον πλησίον σου? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας σωστά. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον σεβόμαστε, να τον ευλαβούμαστε τον εαυτό μας ως εικόνα Θεού. Αμαρτία λοιπόν, κατά κύριο λόγο, δεν είναι το ότι εμείς αρρωσταίνουμε, υποφέρουμε, πονάμε κάνοντας λάθος επιλογές στη ζωή μας. Αμαρτία είναι ότι βλασφημείται εξαιτίας μας η εικόνα του Θεού, και η εικόνα του Θεού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Φανερώνουμε, εκφράζουμε, παρουσιάζουμε, αποκαλύπτουμε μία παραμορφωμένη εικόνα του Θεού στον κόσμο. Ενώ είμαστε εικόνες Θεού και οφείλουμε να υποστηρίζουμε αυτό το γεγονός της υπάρξεώς μας, να αποκαλύπτουμε, να εκδηλωνόμαστε ως εικόνες Θεού, εμείς εκδηλωνόμαστε ως παραμορφωμένες, αφύσικες εικόνες του Θεού και υβρίζεται ο Θεός εξαιτίας μας. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, επειδή είναι εικόνα του Θεού, να αγαπήσουμε το Θεό εν εαυτό μέσα μας, τον εαυτό μας, στην εικόνα του δηλαδή που είμαστε εμείς, και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας εν το Θεό, όχι αυτόνομα. Η φυλαυτία πάθος συνιστά ακριβώς την εγωιστική αγάπη του εαυτού, και κυρίως ορίζεται ως αγάπη ή παθολογική αγάπη για το σώμα μας και τις εμπαθείς ροπές του σώματός μας. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτό του, επειδή ακριβώς είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε μια τέτοια αυτοσυνειδησία ότι είμαστε κέντρο όλου του κόσμου. Γιατί μπορούμε και έχουμε δυναμική να γίνουμε πρόσωπα, όπως είναι πρόσωπο Θεός, να γίνουμε και εμείς πρόσωπα μέσα από τη σχέση μας με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό ακριβώς αισθανόμαστε ο καθένας από εμάς ως κέντρο όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου, γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Αυτό όμως εκφυλίζεται όταν γίνεται εγωισμός, όταν γίνεται υπερηφάνεια, όταν γίνεται φυλαυτία. Αντίθετα, όταν γίνεται δοξολογία, ευχαριστία, σεβασμός, δέος προς τον Θεό, τότε εκφράζεται σωστά και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο πολύ σύντομα από σύντομο δρόμο στη Βασιλεία των Ουρανών.

εκπομπή την οποία ακούτε, αγαπητοί ακροατές, ονομάζεται «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Την επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής έχει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και ασχολούμαστε στην εκπομπή μας με την καρδιά της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Διδασκαλίας, δηλαδή προσπαθούμε να αναλύσουμε τη μεθοδολογία και τους τρόπους τους οποίους παρουσιάζουν οι Άγιοι Πατέρες ως θεραπευτική ασκητική. Προσπαθούμε λοιπόν να κατανοήσουμε το ποια είναι η αρρώστια μας μετά την πτώση και πώς μπορούμε να την θεραπεύσουμε. Με ποιον τρόπο συμμετέχουμε στη διαδικασία της θεραπείας μας. Είπαμε ότι το κύριο και κεντρικό πάθος είναι η φυλαυτία. Ξεχωρίσαμε τη φυλαυτία σε καλή και κακή. Η καλή φυλαυτία είναι πηγάζει από την συνείδηση ότι είμαστε εικόνες του Θεού και κατά συνέπεια ντρεπόμαστε, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκφράζεται ως κάτι διαφορετικό, ως κάτι κατώτερο από αυτό που πραγματικά είναι. Εικόνα και τέκνο Θεού. Η κακή φυλαυτία είναι μια εγωιστική αγάπη για τον εαυτό μας, για τις σωματικές κυρίως ειδονές. Είναι προφανώς συνδεδεμένη με την ειδονή. Είναι αναζήτηση της αισθητής σαρκικής ειδονής, αναζήτηση που όπως έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές αποβαίνει καθοριστική στη διαδικασία της πτώσης του ανθρώπου. Μάλιστα η φυλαυτία συνδέεται με την άγνοια του Θεού η οποία την ενισχύει και αντίστροφα βέβαια η φυλαυτία ενισχύει την άγνοια του Θεού. Εφόσον η γνώση του Θεού πηγάζει από την αγάπη για το Θεό, εφόσον η αγάπη είναι γνώση στις προσωπικές σχέσεις, η φυλαυτία που είναι προσανατολισμός της αγαπητικής δύναμης ή αν θέλετε εγκλωβισμός της αγαπητικής δύναμης μέσα στον άνθρωπο, από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, τότε όχι όμως για τον συνάνθρωπο, τότε φυσικό είναι να δημιουργεί άγνοια του Θεού. Ταυτόχρονα με την αδιάκοπη και πολύμορφη αναζήτηση της ειδονής, η φυλαυτία οθεί τον άνθρωπο στην αποφυγή της οδύνης, η οποία ακολουθεί βέβαια αναπόφευκτα την ειδονή. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι αληθής ύπαρξη και οντότητα μόνο όταν είναι εν το Θεό, αγαπώντας τον εαυτό του ανεξάρτητα του Θεού, δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό του και αυταπατάται πιστεύοντας ότι αγαπά τον εαυτό του. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας γράφει ότι ο φύλαυτος είναι αυτός που αγαπά μόνο τον εαυτό του με αποτέλεσμα να μην έχει αγάπη ούτε για τον εαυτό του. Είναι αυτό που λέμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, φιλοτομαριστής. Κοιτά το τομάρι του, έτσι λέει ο κόσμος με πιο απλό τρόπο. Ο άνθρωπος ο οποίος κοιτά μόνο την καλοπέρασή του και τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους άλλους, τελικά δεν αγαπά ούτε τον εαυτό του. Ουσιαστικά, χωρίς να το καταλαβαίνει και χωρίς να το γνωρίζει, μισεί τον εαυτό του. Έτσι, γι' αυτό το λόγο οι πατέρες ορίζουν την φυλαυτία ως μια πνευματική αυτοκτονία. Όταν ο άνθρωπος διακόπτει την άσκηση των αρετών και ανοίγει την πόρτα στα πάθη, προξενώντας τη μεγαλύτερη βλάβη που μπορεί να προξενήσει στον εαυτό του, τότε πραγματικά αυτοκτονεί σε πνευματικό επίπεδο. Εισάγει στην ψυχή του μέσα ασθένειες, ταραχές, σχίσματα και κάθε είδους οδύνες. Η φυλαυτία λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό, μακριά από τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά οδηγεί τον άνθρωπο και μακριά από τον πλησίον του. Ο φύλαυτος άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται σωστά στον ίδιο του τον εαυτό και πληγώνει τον ίδιο του τον εαυτό και είναι λάθος να ψάχνουμε να βρίσκουμε αιτίες του πόνου μας στους άλλους. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας με τη φυλαυτία μας.

Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το κύριο πάθος με το οποίο παλεύει ο άνθρωπος είναι το πάθος της φιλαυτίας, η παράλογος αγάπη προς τον εαυτό του. Είδαμε ότι τελικά δεν είναι αγάπη αυτή η αγάπη, δεν είναι σχέση σωστή και υγιής αυτή η σχέση που δημιουργεί η φιλαυτία του ανθρώπου με το εγώ, με τον εαυτό του, αλλά είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Ο φίλευτος μισεί τον Θεό, μισεί τον εαυτό του και φυσικά κατά συνέπεια μισεί και τον πλησίον του. Αγνοώντας τον Θεό λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να αγαπήσει πραγματικά και τον πλησίον του, γιατί θεμέλιο της αληθινής αγάπης προς τους άλλους είναι ο ύψιστος σύνδεσμος που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους, και αυτός ο ύψιστος σύνδεσμος είναι η κοινή σχέση που έχουμε με το Θεό, ότι είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, ότι έχουμε μια ενιαία ανθρώπινη φύση, μια ενότητα. Αυτό που ο Χριστός χάρισε στην ανθρωπότητα, την αίσθηση της ενότητας, της μεταξύ μας ενότητας. Όταν λοιπόν χαθεί η σχέση με τον Θεό, χάνεται και η αίσθηση της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων. Χωριζόμενος από τους άλλους λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος σχίζει τα ίδια του τα μέλη, αφού και οι άλλοι είναι σώμα Χριστού, όπως λέμε στην Εκκλησία. Αυτοδιαμελίζεται ο άνθρωπος. Ο φίλευτος στερείται κάθε αυθεντικής σχέσης με τον πλησίον του. Δεν αντιλαμβάνεται πλέον στον πλησίον του αυτό που συνιστά στο βάθος της ύπαρξης και οντότητάς του και διακόπτει την πνευματική κοινωνία μαζί του. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναπτύσσονται επιφανειακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όπου κυριαρχούν η αμοιβαία παραγνώριση και μάλιστα η αμφιμονοσήμαντη άγνοια, η αναισθησία των μεν έναντι των δε και η απουσία αληθινής κοινωνίας. Και η πραγματικότητα αυτή εκτείνεται μέχρι τις συνθήκες της αντικειμενικής εγκύτητας, όπως αυτές μιας οικογενειακής κυψέλης. Ακόμη και μέσα στην οικογένεια ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο φύλαυτος αναζητεί προπαντός τη δική του ειδονή πλαγίως μέσω των πολλαπλών παθών που γεννάει η φυλαυτία, η οποία αντιτίθεται στην αγάπη προς τον πλησίον και οδηγεί στο μίσος. Ο φύλαυτος επιζητεί την αυτοεπιβεβαίωση και το δικό του συμφέρον αντί να επιδιώκει το όφελος και το καλό των άλλων. Ο πλησίον του αποτελεί πλέον για τον φύλαυτο ένα απλό μέσο απόκτησης των ειδονών, τις οποίες θέλει να φτάσει, και καταλήγει έτσι να υποβιβάζεται ο πλησίον, ο απέναντι άνθρωπος από τον φύλαυτο, στην τάξη των αντικειμένων. Εξίσου πιθανό είναι ο πλησίον να αποτελεί για τον φύλαυτο και έναν ανταγωνιστή, έναν αντίπαλο, που απειλεί την αυτοεπιβεβαίωσή του και την αναζήτηση της ειδονής. Οπότε, τι συμβαίνει τότε, κατευθύνει εναντίον του όλη την επιθετικότητά του. Ο άλλος χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τα πάθη μου και αν δεν το κάνει, εισπράττει την κακία μου και τον θυμό μου. Έτσι λειτουργεί ο φύλαυτος. Εκεί όπου η φυλαυτία κυριαρχεί, βλέπουμε αντιθέσεις, διαιρέσεις, αντιπαλότητες, φθόνο, ζηλοτυπίες, διχόνοιες, έχθρες, φιλονικίες, επιθετικότητα και όλες τις εκδηλώσεις του πάθους αυτού, όπως την έλλειψη κοινωνίας, την αδικία, την εκμετάλλευση των μεν από τους δε και φόνους, πολέμους και ούτω καθεξής. Η μόνη λοιπόν λύση για καλυτέρευση της κοινωνίας, για διόρθωση της κοινωνίας, είναι η εκκλησιαστικοποίηση της κοινωνίας μας, είναι η θεραπεία της φυλαυτίας των ανθρώπων, και αυτή την τέχνη της θεραπείας μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία την έχει, την γνωρίζει, την ασκεί με αποτελεσματικότατο τρόπο και την προσφέρει ελεύθερα, αφιδόλευτα, εντελώς δωρεάν σε όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που είχατε να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι μέσα στα πατερικά κείμενα. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Βίβλος ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
3: Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Μία εκπομπή που αφορά στη Βίβλο, στην Αγία Γραφή, πιο συγκεκριμένα στην Παλαιά Διαθήκη και ακόμα πιο συγκεκριμένα για την περίοδο αυτή στα προφητικά βιβλία. Η Βίβλος, η Αγία Γραφή και στα δύο τμήματά της, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, μιλάει για τον Χριστό. Αυτό είναι το πρόσωπο που μεσουρανεί. Στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια βρίσκεται ως άσαρκος ακόμα. Στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος, έχει γεννηθεί, είναι ο Χριστός. Και στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη, γνωρίζουμε ότι θα ξανάρθει. Αν θέλουμε λοιπόν να πούμε τρεις λέξεις, θα ήτανε για την Παλαιά Διαθήκη έρχεται, για την Καινή Διαθήκη ήρθε και η Αποκάλυψη θα ξανάρθει. Άρα όλη η Βίβλος, όλη η Αγία Γραφή έχουν κέντρο, έχει κέντρο της το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό έχει και μεγάλη αξία και το μελετάμε. Το βιβλίο αυτό, τόσους αιώνες, τόσοι άνθρωποι πάνω στη γη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, μελετούν αυτό το βιβλίο και καθρεπτίζουν τον εαυτό τους πάνω σε αυτό, παίρνουν ιδιαίτερη χάρη από τη μελέτη και την ενασχόληση με αυτό. Και βέβαια προσπαθούν αυτά που ο Θεός είπε μέσα από τα Ιερά Κείμενα να τα κάνουν βίωμα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Ο προφήτης για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ο προφήτης Ισαΐας. Θα τον έχετε ακούσει, τον προφήτη αυτόν. Είναι ένας προφήτης, τον λένε μεγαλοφωνότατο, τον λέμε πέμπτο ευαγγελιστή, τον λέμε ευαγγελιστή προφήτη. Γιατί περιγράφει μέσα στο κείμενό του αυτά που έγιναν, που αυτός δεν είχε δει. Είναι ένας προφήτης του 8ου αιώνα π.Χ. στην Ιερουσαλήμ προφητεύει και λέει συγκλονιστικά πράγματα για το Μεσσία, για το Χριστό, ο οποίος θα ερχόταν 800 χρόνια μετά. Πώς το καταφέρνει αυτό? Το καταφέρνει με το χάρισμά του. Ο προφήτης βυθίζει το μάτι του, το προφητικό, μέσα στους αιώνες και βλέπει το μέλλον, βλέπει και τις δύο παρουσίες του Χριστού. Η μία έχει γίνει, τη δεύτερη την αναμένουμε. Αλλά ο προφήτης βλέπει πολλές φορές σαν ενωμένα τα βουνά. Όταν βλέπει κάποιος από μακριά δύο βουνά, νομίζω ότι είναι ενωμένα. Μεταξύ τους έχουν τεράστια απόσταση πολλές φορές, αλλά εκείνος τα βλέπει ενωμένα. Έτσι λοιπόν καταγράφει στο βιβλίο του και για την πρώτη παρουσία του Χριστού με τη σάρκωσή του και με τη ένδοξη δεύτερη παρουσία που αναμένουμε. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που καλεί ο Θεός τον προφήτη αυτόν να έρθει κοντά του. Βλέπει, αξιώνεται να δει το θρόνο του Θεού. είδε το θρόνο του Θεού και γύρω από αυτό να περιστρέφονται δοξολογώντας οι άγγελοι, φωνάζοντας, κράζοντας Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Αυτό κάνουν, αυτό γίνεται, αυτό είδε, αυτό το όραμα το οποίο πρέπει να σφράγισε τη ζωή του, του προφήτη. Ήτανε ο τρόπος κλήσης του, αλλά ήταν και αυτό που πρέπει να σκεφτόταν πολλές φορές κατά μόνας, και όταν απογοητευόταν το έφερνε, το ανέσυρε στο νου του και πρέπει να τρεφόταν πνευματικά και να ενισχυόταν από αυτό. Μπορεί κι όλοι να έχουμε κάτι τέτοιο, σημαντικές στιγμές της ζωής μας που κάτι ιδιαίτερο έγινε και το θυμόμαστε στις δύσκολες στιγμές και μας βοηθάει να το ξεπεράσουμε. Αυτή είναι η κλίση του προφήτη. Με αυτόν τον τρόπο τον κάλεσε μαζί του, κοντά του, ο Θεός. Το ίδιο το όνομά του, του Ισαΐα, δηλώνει από το ρήμα γιασά, μεταφράζεται σώζω, βοηθώ. Ο Θεός σώζει, ας το πούμε έτσι περιφραστικά. Ο Θεός σώζει, ωραίο όνομα. Ο Θεός σώζει. Μέσα στο βιβλίο, ή μάλλον να πούμε πρώτα ότι δεν είναι ένα βιβλίο. Μην παραξενεύεστε από αυτό. Πρέπει να είναι συλλογή το βιβλίο ο προφήτης Ισαΐας. Δεν είναι και ενός συντάκτη, συγγραφέα βιβλίο. Πρέπει να είναι τριών. Έτσι λοιπόν έχουμε, χωρίζεται το βιβλίο σε τρία μέρη. Από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το 39ο, από το 40ο μέχρι το 55 και από το 56 μέχρι το 66 είναι το τρίτο μέρος. Άρα λοιπόν έχουμε μια δομή τριμερή. Το πρώτο το ονομάσαμε πρώτο Ισαΐας, το δεύτερο δεύτερο Ισαΐας και το τρίτο, τρίτο Ισαΐας. Και γιατί το χωρίσαμε έτσι? Γιατί εδώ υπάρχουν δύο γνώμες στους ειδικούς, και τους ξένους και τους Έλληνες. Λένε ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση των ετών από το πρώτο μέρος που παρουσιάζει το λαό να είναι ευχαριστημένος, δυνατός, να υπάρχει μια ακμή. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το λαό εχμάλωτο. Είναι η εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Και το τρίτο μέρος πάλι που έχουμε την επαναφορά του λαού. Αυτή η απόσταση δεν μπορεί να καλυφθεί η χρονική από έναν. Βέβαια, όπως λέγαμε πριν, ο προφήτης μπορεί να δει στο μέλλον. Όμως, που αρκετοί ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται για έναν προφήτη, επειδή βλέπουμε και διαφορές ως προς το γλωσσικό μέρος, στη σύνταξη, σε κάποια επιμέρους πράγματα, λένε ότι δεν είναι ο ίδιος. Μάλλον ο Ισαΐας είχε και σχολή. Είχαμε πει κάποια στιγμή για την προφητική σχολή, για τις προφητικές σχολές, και μάλλον ο Ισαΐας είχε μία τέτοια σχολή και πιθανότατα κάποιος εκ των μαθητών του, μετά το θάνατό του, μετά την κοίμησή του, συνέχισε και έγραψε τα υπόλοιπα για το δάσκαλο, ή μπορεί να πήρε και κάποια χειρόγραφα και να τα διαμόρφωσε και να έγιναν μετά βιβλίο. Είναι λοιπόν τριμερής η δομή, και κάτι που έχει αξία να σας πω είναι ότι στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο Θεός να είναι ισχυρός, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Θυμάστε πως το λέμε εκεί και στο μεγαπόδειπνο. Παρουσιάζεται λοιπόν ισχυρός. Στο δεύτερο μέρος, και αυτό κάνει πολλούς και τους ειδικούς να λένε ότι μάλλον πρόκειται και για άλλον συντάκτη του κειμένου, στο δεύτερο μέρος ο Θεός φαίνεται να συμπάσχει. Παρηγορείτε το λαό μου, ξεκινάει το κείμενο. Γιατί στο πρώτο μέρος ο λαός ήταν μέσα στη χαρά, μέσα στην ευημερία. Και άρα και ο Θεός έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν όμως μετά ο λαός βρίσκεται υπόδουλος, τότε και ο Θεός συγκαταβαίνει, σκύβει να ακούσει τον παλμό, τον πόνο, τη δυσκολία των ανθρώπων που βρίσκονται εχμάλωτοι. Γιατί το χειρότερο μπορεί να πάθεις είναι να χάσεις την ελευθερία σου. Το μεγαλύτερο που το κακό που μπορεί να γίνει είναι αυτό, να χάσεις την ελευθερία σου. Άρα λοιπόν, στο πρώτο μέρος βλέπουμε ένα Θεό ισχυρό και στο δεύτερο μέρος βλέπουμε έναν Θεό που πάσχει και συμπάσχει με τον άνθρωπο. Στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου 7,14, 7ο κεφάλαιο, 14ο στίχος, εκεί γίνεται η αναφορά και για την παρθενική γέννηση του Χριστού από την Παναγία. Έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί ξένοι ερμηνευτές που δεν ερμηνεύουν χριστολογικά, ούτε υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία γέννηση του Χριστού από την Παρθένο Μαρία. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι όμως αυτοί οι οποίοι δεν μπορούμε να μην τους λογαριάζουμε, γιατί οι πατέρες είναι αυτοί που έχουν το ίδιο Άγιο Πνεύμα με τους συντάκτες των κειμένων. Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα εμπιστευτώ την ερμηνεία ενός κειμένου? Η Αγία Γραφή γράφτηκε με το Άγιο Πνεύμα, μέσω ανθρώπων,

την πέμπτουσία, αφού στην πέμπτουσία βρισκόμαστε, στην πέμπτουσία του κειμένου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό λοιπόν ακούμε τους επιστήμονες, έχουν να μας πούνε και μας λένε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά φυσικά και εμπιστευόμαστε τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι αγιοπνευματικά προσεγγίζουν τα ιερά κείμενα. Τι άλλο μας λέει ο πρόφητης Ισαΐας? Θα δούμε κάποια πράγματα από τη διδασκαλία του τώρα. Θα εστιάσουμε σε αυτό και μετά ελπίζω να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα μέσα από το κείμενο και πόσο ωραία και ακόμα από τη μετάφραση δίνεται το κείμενο. Το πρωτότυπο πάντοτε έχει ένα άλλο, μια μεγάλη μεγαλοπρέπεια, μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, αλλά και οι μεταφράσεις οι οποίες έχουν γίνει έτσι επιμελημένα μας δίνουν, αποδίδουν το κείμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, η διδασκαλία του προφήτη Ισαΐα. Το πρώτο που μας λέει το έχουμε ξαναδεί, το είδαμε στον προφήτη Ιωνά, αλλά δεν είναι μόνο αυτόν τον δύο, και άλλοι προφήτες μιλούν για την παγκοσμιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι παγκόσμιος, είναι Θεός όλων των ανθρώπων. Νοιάζεται όχι για τον Ισραήλ μόνο, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό και τον ονομάσαμε Οικουμενικός Θεός. Αυτή είναι μία πρώτη ιδέα που βλέπουμε στον προφήτη Ισαΐα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ο προφήτης μιλάει για την αγιότητα του Θεού. Τι σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος? Σημαίνει ότι είναι ηθικά αναμάρτητος, ότι ο Θεός δεν αμάρτησε ποτέ, ότι είναι πάνω και άσχετος με την αμαρτία? Όχι μόνο. Δεν είναι μόνο ηθική η έννοια της αγιότητας, αλλά τι είναι? Άγιος για τον προφήτη Ισαΐα σημαίνει παντοδύναμος. Και θα δείτε πώς αυτό έχει περάσει σε εμάς και έχει περάσει και στη λατρεία μας. Τι λέμε πρωτού ξεκινήσει, πρωτού ευλογήσουμε το τραπέζι για να φάμε? Λέει, αν είναι και ο κληρικός ιερέας για να ευλογήσει το τραπέζι, Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τη βρώση και την πόση, ότι Άγιος ή ο Θεός. Πώς σχετίζεται η αγιότητα του Θεού, αν έχει να κάνει μόνο με την ηθική υπόσταση, πώς σχετίζεται με αυτή την ευχή? Οι πατέρες, οι λειτουργιολόγοι ήξεραν γιατί έβαλαν τη συγκεκριμένη εκφώνηση. Είπαν ότι Άγιος ή ο Θεός σημαίνει ότι παντοδύναμος είναι ο Θεός. Είναι παντοδύναμος, γι' αυτό έριξε αυτό στη βροχή, γι' αυτό οι σπόροι μεγάλωσαν, γι' αυτό καρποφόρησαν και έχουμε πάνω στο τραπέζι μας βρώση και εκείνος ευλογεί τα ποτάμια και τα ύδατα και έχουμε πόση. Καταλάβατε γιατί το είπε? Ότι Άγιος ή. Να λοιπόν πώς η έννοια της αγιότητας του Θεού έχει περάσει μέσα στη λατρεία. Άρα ο Θεός δεν είναι μόνο ηθικά τέλειος, πανάγιος, αλλά έχει να κάνει και με την παντοδυναμία του. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μόνο ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει, και αυτό το βάζω σε παρένθεση. Δεν μπορεί να ενωθεί με κάποιον που είναι ακάθαρτος. Αυτό όμως θα δοθεί κάποτε η ευκαιρία να αναλυθεί περισσότερο. Τρίτη ιδέα. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ο Μεσσίας παρουσιάζεται από τον προφήτη Ισαΐα. Θα δούμε συγκλονιστικά πράγματα. Τον βλέπει 800 χρόνια προ Χριστού. Τον βλέπει να πάσχει επάνω στο Σταυρό. Τον βλέπει να υποφέρει για όλους μας και παίρνοντας το βάρος των αμαρτιών όλων μας. Υπάρχει λοιπόν η έννοια του Εμμανουήλ, όπως έλεγα πριν,

0: στο πρώτο μέρος, Εμμανουήλ τι σημαίνει. Το Ιλ, θυμάστε, πάντοτε είναι ο Θεός. Εμμανουέλ, Εμμανουήλ, είναι μαζί μας είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο όνομα, το όνομα Εμμανουήλ. Και έτσι ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτό αντιπροσωπεύει το πρώτο μέρος λοιπόν της, το πρώτο μέρος του βιβλίου, του Ισαΐα. Και το δεύτερο, ο Θεός παρουσιάζεται ως δούλος. Και όχι μόνο ως δούλος, ως πάσχον δούλος. Είναι αυτός που πάσχει για τον άνθρωπο. Μία τέταρτη ιδέα και έννοια στο βιβλίο είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Η ίδια η σωτηρία του ανθρώπου είναι μια πράξη δικαιοσύνης που πραγματοποιείται μέσω της θυσίας του Χριστού. Δεν πρόκειται μόνο για την απονομή του δικαίου, αλλά δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει εσπλαχνία, έλεος, χάρις, η οποία εκδηλώνεται άλλοτε ως ευεργετική ή σωτηριώδης πράξη που συνιστά θείο δώρο και άλλοτε ως μία μόνιμη κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου ή ως μία εσωτερική ανανέωση και πνευματική μεταμόρφωση. Αυτά σημειώνει ο καθηγητής Καλατζάκης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει προσεγγίσει το βιβλίο. Τι μας λέει δηλαδή? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι έλεος. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πράξεις, μη θεωρήσεις ότι σου δικαιούσε κάποια πράγματα. Αφού λοιπόν έπραξε κάτι καλό, δικαιούμε μια καλή αντιμετώπιση. Όχι, το έλεγαν παλαιότερα και έτσι μεγαλύτερη από ηλικία σε εμάς άνθρωποι, όχι με ιδιαίτερες σπουδές, αλλά με φωτισμό. Το έλεος του Θεού σώζει. Η χάρη του Θεού σώζει. Βεβαίως ο Θεός βλέπει τα έργα του καθενός, αλλά αυτό που τελικά θα σώσει, θα μας σώσει, είναι το έλεος του. Ένα ακόμα σημείο από τον προφήτη είναι ένα σημαντικό θέμα, είναι η διδασκαλία του για την πίστη του ανθρώπου. Πίστη για τον Ισαΐα σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι το Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να αφήνουμε την ύπαρξή μας στα χέρια Του. Το λέμε στη λειτουργία, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήνομαι στα χέρια Του. Με αυτή την έννοια η αμαρτία τι είναι? Είναι μια πράξη ανταρσίας απέναντι στο Θεό. Ένα ακόμα σημείο στο βιβλίο είναι η πραγματική λατρεία. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις δικές μας θυσίες. Και λάδι να του πάμε, όλοι οι ελαιώνες είναι δικοί του, και κρασί και τον ίνο και ψωμί και οτιδήποτε υλικό, όλα είναι δικά του. Αυτό που δεν είναι ίδιο είναι όταν πώς προσφέρεται στο Θεό. Είδατε πώς διαφορά έχει η προσφορά του Κάιν και του Άβελ. Είναι σημαντικό να προσφέρεις από καρδιάς αυτό που προσφέρεις. Και δεν έχει τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα να προσφέρεις στο Θεό εκτός από την ίδια σου την καρδιά. Αυτό ζητά από μας, να του δώσουμε τη βούλησή μας, όχι χάνοντάς την, αλλά με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Και θέλει η λατρεία μας να είναι όχι τυπική. Δεν πηγαίνω στο ναό επειδή πρέπει, επειδή έχω ένα μνημόσυνο, επειδή το βλέπω σαν υποχρέωση σου συγγενή σε άλλους. Πηγαίνω επειδή θέλω να μιλήσω μαζί του, να συναντηθώ μαζί του. Ένα ακόμα που θέλω να πω είναι ότι, και είναι σημαντικό, ναι, όντως, είναι ότι ο προφήτης μιλάει για ένα υπόλοιπο, για ένα ιερό υπόλοιπο, για ένα μικρό υπόλοιπο, για μια μικρή ζήμη που είπε ο Χριστός αργότερα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι θα αποστατήσουν, δεν θα είναι κοντά στο Θεό, γιατί βλέπουν μόνο θυσία σε όποιον είναι κοντά στο Θεό. Όμως θα υπάρχουν οι λίγοι, αυτοί οι λίγοι πάντοτε, το περιβόλι του Θεού σε κάθε λαό, σε κάθε γωνιά της γης, αυτοί οι λίγοι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί στο θέλημά του. Μιλάει λοιπόν για αυτό το ιερό υπόλοιμα, το πιστό υπόλοιμα. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο προφήτης, βλέποντας με το δυνατό του μάτι στο μέλλον, βλέπει μία παγκόσμια ειρήνη. Μία ειρήνη η οποία θα έρθει για να ενώσει τους λαούς. Είναι μία κοινή ειρήνη, ένα κοινό επίτευμα από τον Θεό. Και οι άνθρωποι σήμερα ζητούν μία ειρήνη, αλλά χωρίς το Θεό. Μα πώς να υπάρξει ειρήνη χωρίς αυτόν που είναι ο ορισμός της ειρήνης, το Θεό? Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η ειρήνη. Αντίθετα, όπως μέχρι και σήμερα, σειράξεις, πόλεμοι και θύματα θα υπάρχουν. Θα σας πω αμέσως για ποια ειρήνη μιλάει και το πώς θέλει να είναι οι άνθρωποι, πώς επιθυμεί να είναι οι άνθρωποι σε αυτή την περίοδο, σε αυτά τα έσχατα. Ακούστε, μιλάει ο ίδιος. «Τότε θα βόσκει ο λύκος με το αρνί μαζί και η λεοπάρδαλη θα ξεκουράζεται με το κατσίκι αντάμα. Το μοσχάρι, ο τάβρος και το λιοντάρι μαζί θα βόσκουν και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί. Το βόδι και η αρκούδα θα βόσκουν μαζί. Μαζί θα είναι και τα μικρά τους. Και το λιοντάρι και το βόδι άχυρα θα έχουν για τροφή. Τον ήπιο στην τρύπα της οχιάς και στον μικρόν της τη φωλιά το χέρι του θα πλώνει. Κανένας δεν θα αποξενεί κακό στον άλλον. Ούτε κανέναν θα μπορούν να εξολοθρέψουν στο όρος μου το Άγιο. Γιατί η γνώμη του Κυρίου θα γεμίσει ολόκληρη τη γη, καθώς σκεπάζουν τα άφθονα νερά της θάλασσας». Καταλαβαίνετε πώς περιγράφει, για ποια ειρήνη μιλάει, για ποιους λαούς μιλάει. Δεν θέλουμε όλη αυτή την ειρήνη. Δεν μπορούμε τόσα χρόνια μετά τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο να αποκτήσουμε αυτή την ειρήνη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα κείμενα τα οποία δυστυχώς τα έχουμε παραγκονίσει και πολλοί τα ευρίζουν της Παλαιάς Διαθήκης, αυτά, για αυτά μιλάνε. Και για αυτά μιλάνε. Γιατί να μην σκύψουμε να δούμε τι έγραψαν με πολύ φωτισμό οι άνθρωποι. Το ιερό κείμενο του προφήτη Ισαΐα του βιβλίου ασφαλώς και έχει χρησιμοποιηθεί στη λατρεία μας, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό και ο Ευσέβιος Κεσαρίας και η Εκκλησιαστική Συγγραφής και ο Βασίλειος Κεσαρίας και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Θεοδόρητος Κύριου, ο Προκόπηγος Γάζης και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων στην πατρολογία του Μήνη έχουν γράψει και βρίσκουμε σχολιασμό επάνω στο βιβλίο αυτό. Θα κλείσω λέγοντάς σας αυτό το πολύ συγκλονιστικό που λέει ο προφήτης για το έργο του Χριστού. Σας είπα ότι 800 χρόνια προ Χριστού έβλεπε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό και το έργο που έκανε με αυτή τη θυσία. Ακούστε τι κάναμε οι άνθρωποι για εκείνον που ήρθε να μας σώσει. «Τη ράχη μου έδωσα σε αυτούς που με μαστίγωναν και τα σαγόνια μου σε αυτούς που με χτυπούσαν». Κάντε το εικόνα. Θυμηθείτε, το πρόσωπό μου αλλού δεν έστρεψα από ντροπή όταν με έφτυναν. Κύριε, ποιος πίστεψε σε αυτό που αναγγείλαμε και η δύναμη του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Ήταν σαν να μιλούσαμε για ένα μικρό παιδί, για μια ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ο δούλος σου δεν ήταν όμορφος, ούτε λαμπερός, τον είδαμε, αλλά ούτε ωραίος ήταν, ούτε ελκυστικός, περιγράφει το Χριστό επάνω μες στα αίματα. Είχε όψη περιφρονημένου και απαξιωμένου από όλους τους ανθρώπους, ήταν πληγωμένος, που γνώριζε να υποφέρει. Αλλοιώθηκε το πρόσωπό του, εξευτελίστηκε και εξουθενώθηκε. Αυτός όμως φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και για μας υποφέρει πόνους. Αλλά εμείς νομίσαμε ότι οι πόνοι του, τα τραύματά του και τα βάσανά του προέρχονται από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός υπέφερε. Αντί να παιδευτούμε εμείς, παιδεύτηκε εκείνος. Έτσι, με τις δικές του τις πληγές, βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του το δρόμο, μα ο Κύριος παρέδωσε αυτόν στα βάσανα για τις αμαρτίες μας. Αυτός ωστόσο, παρά τα βάσανά του, δεν άνοιξε το στόμα του. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει. Έτσι και αυτός δεν άνοιξε το στόμα του. Με αυτό το κείμενο, αγαπητοί μου, σας αποχαιρετούμε. Είναι τα κείμενα του μεγάλου προφήτη, του Ευαγγελιστή προφήτη, του Ισαΐα, από τον 8ο αιώνα π.Χ. Και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά πόσο σημαντικό και πόσο επίκαιρο είναι το κείμενό του και για τη σημερινή μας εποχή. Και τα δικά μας αμαρτήματα και αλάθη έχει ο ίδιος αναλάβει. Αρκεί εμείς να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής για να το δούμε. Σας περιμένουμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη, για τους προφήτες και για την έννοια της προφητείας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, είχαμε δει τη μεγάλη αξία την οποία έχει η λέξη άνθρωπος. Και όχι μόνο η λέξη άνθρωπος, αλλά και αυτό το οποίο εκφράζει η λέξη αυτή και το νόημα. Όχι από πλευράς ετυμολογίας, όπως το λένε οι φιλόλογοι, αλλά από πλευράς θεολογίας. Πώς οι πατέρες χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός δημιούργησε τα νοερά πνεύματα, δηλαδή τους αγγέλους, μετά δημιούργησε τον αισθητό κόσμο. Και στη συνέχεια δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από νοερό και αίσθητο και είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Και είχα αναφέρει το σημαντικό χωρίο, το οποίο διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, στο οποίο γίνεται λόγος για τη δημιουργία του ανθρώπου. Λέει, είπε ο Θεός, ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν και καθομοίωσιν. Και στη συνέχεια, στο τέλος αυτού του χωρίου, λέει, και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Οπότε λέει ότι επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο και τους δύο, τον Αδάμ και την Εύα, κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωσιν και στη συνέχεια λέει άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, το ότι στην αρχή λέει επίησεν αυτούς τον άνθρωπο και αυτούς κατ' εικόνα και καθομοίωσιν και μετά επίησεν, άρσεν και θήλη. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα αναλύσουμε όσο είναι δυνατόν και όσο μας επιτρέπεται και όσο είναι εύκολο με απλές λέξεις σε μια τέτοια τηλεοπτική εκπομπή να αναλύσουμε τις θεολογικές έννοιες κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γιατί αυτές είναι εκείνες που καθορίζουν τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Και πρώτα να δούμε την ετυμολογία της λέξεως, όπως το κάνω συνήθως στις εκπομπές και αλλά γενικότερα στις ομιλίες, γιατί όπως έλεγε και η αρχαία σοφία, ο Αντιστένης, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή όταν θέλει κανείς να μιλήσει και να αναπτύξει ένα θέμα, είναι αρχή της σοφίας, είναι να κάνει επίσκεψη, να ονοματίσει ή να ερμηνεύσει τους όρους τους οποίους θα χρησιμοποιήσει. Γιατί πολλές φορές εκεί που γίνεται σύγχυση και δεν μπορούμε να συναντηθούμε μεταξύ μας, είναι γιατί ο καθένας στον όρο, σε κάθε όρο, δίνει διαφορετική σημασία και έννοια. Οπότε γίνεται μια σύγχυση στη συζήτηση. Τι σημαίνει λοιπόν κατ' εικόνα και καθομοίωση? Πρώτα-πρώτα, η λέξη εικόνα προέρχεται από το ρήμα εικονίζω. Και εικονίζω σημαίνει αναπαριστώ. Αναπαριστώ ένα πράγμα, μια μορφή. Είναι ο ζωγράφος ο οποίος βλέπει τη φύση και μετά κάθεται και κάνει την εικονίζει και κάνει ένα ζωγραφικό πίνακα. Αυτό λέγεται εικόνα. Όμως, στην Αγία Γραφή και γενικότερα στην Ορθόδοξη Παράδοση, η εικόνα, το ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού, δεν βγαίνει από το ρήμα εικονίζω, αναπαριστώ, αλλά βγαίνει από το εβραϊκό, από την εβραϊκή λέξη τσελέμ. Και τσελέμ σημαίνει δόξα. Επομένως, δηλαδή, οι 70 μεταφραστές, όταν μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά, έβλεπαν τη λέξη τσελέμ και το μετέφρασαν εικόνα. Το τσελέμ στα εβραϊκά σημαίνει δόξα. Επομένως, το κατ' εικόνα σημαίνει δόξα. Δεν σημαίνει εικονίζω, είναι η δόξα, κατ' εικόνα Θεού. Επλάσσεται δηλαδή ο άνθρωπος κατ' εικόνα με τη δόξα του Θεού. Και η λέξη εικόνα, όπως φαίνεται και από την τελευταία συλλαβή, δείχνει κάτι το οποίο είναι σταθερό. Είναι το αποτέλεσμα, το νόημα, είναι κάτι το σταθερό. Το ομοίωσης, όπως όλα η λέξη που είναι σε «εις», δείχνει μια διαρκή πορεία, μια διαρκή συνέχεια και τελείωσης. Επομένως, το κατ' εικόνα δείχνει κάτι το δεδομένο. Το καθομοίωση δείχνει τη συνέχεια στην οποία πρέπει να φτάσει. Είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, το δυνάμει και ενεργεία. Το δυνάμει είναι αυτό το οποίο είναι μικρότερο και θα γίνει κάτι άλλο. Το ενεργεία είναι αυτό το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά πολύ θα πω κάτι άλλο μικρό. Έχουμε για παράδειγμα το καρύδι. Έχουμε ένα καρύδι το οποίο είναι δυνάμει καρυδιά. Δηλαδή ένα μικρό-μικρό σπόρος, καρύδι, ένα μικρό-μικρό πράγμα, το οποίο όταν το φυτέψουμε και με διάφορες προϋποθέσεις θα γίνει καρυδιά. Θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Άρα το καρύδι είναι δυνάμει καρυδιά και η καρυδιά είναι ενεργεία καρύδι. Είναι αυτό το οποίο εξελίχθηκε από το καρύδι. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέμε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Είναι κατ' εικόνα, πήρε την αρχή, θα δούμε στη συνέχεια, είναι το νοερό και το αυτεξούσιο, είναι ο νους και η ελευθερία, το κατ' εικόνα, και συνέχεια μετά πρέπει αυτό το κατ' εικόνα να αναπτυχθεί και να γίνει καθομοίωση του Θεού. Τώρα, γιατί λέγεται ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και όχι εικόνα του Θεού? Δεν είναι εικόνα του Θεού ο άνθρωπος, είναι κατ' εικόνα. Αυτή η λέξη κατ' εικόνα δείχνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή και σε άλλη επιστολή λέγει ότι ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Η εικόνα του Θεού του αοράτου, του Πατρός, είναι ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εμείς δεν είμαστε εικόνες του Πατρός, είμαστε εικόνα του Χριστού, του Λόγου. Γι' αυτό είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Εικόν είναι του Πατρός, είναι ο Λόγος. Εμείς είμαστε κατ' εικόνα του Πατρός. Είμαστε εικόνα της εικόνος. Εικόνα είναι ο Λόγος, εμείς είμαστε εικόνα του Λόγου. Δηλαδή το αρχέτυπο της δημιουργίας μας είναι ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Είναι αργότερα που έγινε, προσέλευε ανθρώπινη φύση και έγινε Χριστός και έχρισε ο Θεός τη Θεία Φύση. Και επομένως είμαστε δημιουργήματα του Χριστού, του Λόγου. Είναι όπως έχουμε μια φωτογραφική μηχανή και παίρνουμε το φιλμ, παλαιότερα είχαμε το φιλμ και μετά από το φιλμ κάνουμε παραγωγή πολλών φωτογραφιών. Έτσι το αρχικό λοιπόν είναι το φιλμ, είναι ο Λόγος, και από το φιλμ δημιουργούνται οι άνθρωποι. Το αρχέτυπο της δημιουργίας μας είναι ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό λεγόμαστε κατ' εικόνα Θεού. Και επειδή βέβαια ο Λόγος είναι ενωμένος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι ξεχωριστός ο Λόγος από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και λέμε ότι ο άνθρωπος εικονίζει και τον Τριαδικό Θεό. Αλλά το αρχέτυπο της δημιουργίας μας είναι ο Λόγος. Γι' αυτό και επειδή το αρχέτυπο της δημιουργίας μας είναι ο Λόγος, είμαστε εικόνες του Λόγου, και κατ' εικόνα στη συνέχεια του Πατρός, του Θεού. Γι' αυτό και ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε άνθρωπος για να διορθώσει αυτή την ατοπία και αυτό το αμάρτημα το οποίο έπραξε ο Αδάμ. Επομένως, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Είμαστε κατ' εικόνα του Θεού και έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε και να αποκτήσουμε ομοίωση. Η ομοίωση τι σημαίνει? Να αποκτήσουμε τη δόξα την οποία έχει ο Θεός. Όπως δηλαδή ένα μικρό παιδάκι γεννιέται και αυτό είναι βρέφος, μόλις βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιον μοιάζει, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκτήσει τη μορφή και να αλλάξει και τη μορφή. Στην αρχή λένε οι γονείς σε ποιον μοιάζει κτλ. Αυτό όμως θα το δείξει καθώς θα μεγαλώσει. Όταν θα μεγαλώσει και εξωτερικά η μορφή του θα σχηματοποιηθεί, θα τελειοποιηθεί, αλλά και όλα τα χαρίσματα τα οποία έχει θα εκδηλωθούν, οπότε μετά αμέσως θα φανεί σε ποιον ομοιάζει. Κάπως έτσι γίνεται και με τον άνθρωπο. Δημιουργήθηκε από το Θεό κατ' εικόνα του Θεού και έπρεπε με τη χάρη του Θεού και το δικό του αγώνα να φτάσει και να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δόξα και να φτάσει στη θέωση. Άρα το κατ' εικόνα είναι το νοερό και το αυτεξούσιον. Είναι αυτά τα χαρίσματα τα οποία έχει λάβει από το Θεό και στη συνέχεια με τη χάρη του Θεού και το δικό του προσωπικό αγώνα πρέπει να φτάσει στο καθομοίωση που ταυτίζεται με τη θέωση. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για παράδειγμα, όταν κάνει λόγο για το καθομοίωση, λέει το καθομοίωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θέωση του ανθρώπου. Και έτσι μπορεί να πει κανείς ότι η βάση της Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας είναι η Χριστολογία. Δια του Χριστού μετά γνωρίζουμε τον Πατέρα και ένα Αγίο Πνεύμα τυρανόμαστε και με τον Χριστό και γνωρίζουμε τον Πατέρα, αλλά η βάση της Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας είναι η Χριστολογία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο, επειδή γίνεται λόγος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ταυτότητα φύσεως μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ενώ είμαστε κατ' εικόνα του Θεού, δεν έχουμε ταυτότητα απόλυτη με το Θεό. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι άκτιστος και εμείς είμαστε κτιστοί, δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός είναι αδημιούργητος, αυτό σημαίνει άκτιστος, εκ του κτίζω και το άλφα το στέντικο, όπως σημαίνει δεν κτίστηκε, δεν δημιουργήθηκε, άρα είναι αδημιούργητος και Θεός, εμείς έχουμε δημιουργηθεί. Γι' αυτό δεν υπάρχει, υπάρχει χαώδης διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Το άκτιστο δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Το κτιστό

διά της κτήσεως, διά της δημιουργίας. Έτσι ο άνθρωπος δεν ταυτίζεται απόλυτα με το αρχέτυπο κάλος του Θεού, αλλά μετέχει τις δόξεις του Θεού. Δηλαδή είναι όπως είναι, θα λέγαμε, ο ήλιος, ο οποίος παράγει το φως. Η σελήνη δεν έχει δικό της φως, αλλά το βράδυ βλέπουμε το φως της σελήνης, αλλά είναι το φως του ηλίου, το οποίο δέχεται η σελήνη και το μεταδίδει. Επομένως ο άνθρωπος μετέχει του ηλίου της δικαιοσύνης του Θεού, δεν έχει δικό του φως και μετέχει τις δόξεις του πρωτοτύπου. Και αυτό γίνεται κατά μετουσίαν. Πράγμα το οποίο σημαίνει αυτό το οποίο ο Θεός έχει κατά φύσιν, εμείς το έχουμε κατά μετουσίαν. Αυτό που ο Θεός το έχει κατά φύσιν, εμείς το έχουμε κατά χάριν. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε στην ομοίωση του Θεού και να αποκτήσουμε τη δόξη του Θεού κατά χάριν, όχι κατά φύσιν. Κατά φύσιν το έχει ο Θεός. Επομένως, ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και καθ' ομοίωση, αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα. Ο Θεός είναι άκτιστος, εμείς μετέχουμε της ακτής του δόξης του Θεού. Το τρίτο σημείο, αυτό το κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου, αυτό υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο στους Αγίους. Οι Άγιοι έχουν περισσότερο το καθ' ομοίωση. Το κατ' εικόνα όλοι το έχουν. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούνται, όλοι οι άνθρωποι που υπάρχουν, οι άθεοι, οι άπεστοι, οι αμαρτωλοί, οι εγκληματίες, όλοι είναι κατ' εικόνα Θεού. Άρα λοιπόν αυτό το κατ' εικόνα Θεού πρωτίστως αναφέρεται στο νοερόν της φύσης του ανθρώπου και όχι στο αισθητό. Άρα στο νου του ανθρώπου και όχι στη διαφορά ακόμη και των φύλων. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατ' εικόνα Θεού για να γίνουν καθ' ομοίωση έχουν και οι άνδρες και οι γυναίκες. Δεν είναι μόνο η μεν και η δε. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι έκανε τον άνθρωπο, και το είδαμε πριν στο χωρίο που διαβάσαμε, τον έκανε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση και ήτα επάγει τα της φύσεως ιδιώματα. Το είδαμε. Επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση και μετά λέγει άρσεν και θύλη επίησε αυτούς. Και ήτα επάγει τα ιδιώματα, τα εξωτερικά γνωρίσματα του σώματος, όπως είναι κατασκευασμένο το σώμα του ανδρός και της γυναίκος, ή τα υπάγει, που σημαίνει κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση δεν συνδέεται μόνο με τον άνδρα, αλλά είναι με τον άνδρα και με τη γυναίκα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ορίζοντας τι θα πει κατ' εικόνα, λέει το κατ' εικόνα είναι το «ον» και το «αΐον». Είναι αυτό που υπάρχει και αυτό το οποίο πάντοτε θα υπάρχει. Το καθ' ομοίωση είναι η αγαθότητα και η σοφία. Το κατ' εικόνα, όπως είπα πριν, είναι δεδομένο. Το καθ' ομοίωση είναι αυτό το οποίο θα φτάσει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και τον προσωπικό του αγώνα, με τη συνέργεια Θεού και ανθρώπου, δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός είναι εκείνος που ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Λέγει πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, «Κατ' εικόνα μεν πάσα φύσης λογική εστί του Θεού». Κάθε δημιούργημα του Θεού και λογικό δημιούργημα του Θεού είναι κατ' εικόνα. Καθ' ομοίωση δε μόνη η αγαθή και σοφή. Δηλαδή αυτοί που μετέχουν της χάριτος του Θεού και αγιάζονται, αυτοί μόνοι είναι αγαθοί και σοφοί και αυτοί φτάνουν στο καθ' ομοίωση. Επομένως το κατ' εικόνα είναι δεδομένο σε όλους. Όλοι το έχουν. Είναι ο νους και η ελευθερία. Το νερό και το αυτεξούσιο. Όλοι έχουμε το νου και όλοι έχουμε την ελευθερία, τη δυνατότητα της επιλογής. Να το πω έτσι πιο απλά για να γίνει κατανοητό. Όλοι έχουμε το κατ' εικόνα, αλλά καθ' ομοίωση μόνον εκείνοι οι οποίοι εν Χριστώ Ιησού οδηγούνται στη θέωση. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι το κατ' εικόνα είναι δυνάμει το καθ' ομοίωση. Ανέφερε προηγουμένως το παράδειγμα ότι έχουμε ένα μικρό σπόρο, τον οποίο σπόρο όταν το θέσουμε στη γη και υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, τότε αυτό γίνεται ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Άρα ο σπόρος είναι δυνάμει δέντρων. Το δέντρο είναι ενεργεία σπόρος. Είναι ένας όρος αριστοτελικός. Το δυνάμει και ενεργεία που δείχνει αυτήν την εξέλιξη. Και αυτό σημαίνει κατ' εικόνα είναι το δεδομένο. Όλοι το έχουν. Το καθ' ομοίωση είναι αυτό στο οποίο θα οδηγηθεί. Όπως έχουν και στην ανθρώπινη γνώση. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να μελετούν, να διαβάζουν, να μάθουν την ανθρώπινη γνώση. Αλλά όσοι όμως ενασκηθούν ακόμη περισσότερο, αυτοί προχωρούν στο να αποκτήσουν την ανθρώπινη.

0: ανθρώπινη γνώση. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι το κατ' εικόνα αναφέρεται στην ψυχή, αλλά μετέχει και το σώμα στο κατ' εικόνα. Δηλαδή το κατ' εικόνα είναι το νεαρό και το αυτεξούσιο, ο νους και η ελευθερία. Αλλά και το σώμα δεν είναι αμέτωχον αυτού του κατ' εικόνα και καθομοίωση. Για να γίνει κατανοητό αυτό, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, ο οποίος λέγει ότι όπως ο Θεός ζωοποιεί με τις άκτιστες ενέργειές του όλη την κτήση, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα Θεού ζωοποιεί και το συνημμένο, η ψυχή του ανθρώπου δηλαδή που είναι κατ' εικόνα Θεού ζωοποιεί και το συνημμένο σώμα, δηλαδή το κατ' εικόνα του νερό και το αυτεξούσιο. Αυτό όμως, το νερό και το αυτεξούσιο, είναι γνώρισμα της ψυχής. Αλλά η ψυχή δεν είναι χωρισμένη από το σώμα, είναι πανταχού του σώματος. Και μπαίνοντας μέσα και στον εγκέφαλο του ανθρώπου υπάρχει η ψυχή και εκφράζεται και η λογική και η σκέψη και η ελευθερία και η επιλογή. Γι' αυτό και το σώμα δεν είναι αμέτωχον του κατ' εικόνα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι το κατ' εικόνα του ανθρώπου είναι δυνατότερο και ισχυρότερο από το κατ' εικόνα των αγγέλων, από τους αγγέλους μάλλον, γιατί ο άνθρωπος έχει συνημμένο σώμα. Το ότι έχει συνημμένο σώμα, που σημαίνει είναι περίληψη όλη τη δημιουργία και το νοερό και το αισθητό, έχει ισχυρότερο το κατ' εικόνα. Βεβαίως, μετά την πτώση του ανθρώπου, ο άνθρωπος έχασε το καθομοίωση. Οι άγγελοι το έχουν σε μεγάλο βαθμό. Αλλά οι άνθρωποι έχουν το κατ' εικόνα, παραμένει, και όταν στη συνέχεια δέχονται τη χάρη του Θεού, μπορούν να φτάσουν και εκεί να αποκτήσουν υψηλότερη δόξα από τους αγγέλους, γιατί οι άνθρωποι θα υγειαστούν και θα φωτίζονται και σε όλο το σώμα και με όλο το σώμα, πράγμα το οποίο δεν έχουν οι άγγελοι. Το κατ' εικόνα είναι, αναφέρεται στην ψυχή, στο νερό και το αυτεξούσιο, αλλά μετέχει το κατ' εικόνα και το σώμα, φαίνεται από ένα χωρίο, ένα τροπάριο, το οποίο συνέταξε ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, ο μεγάλος και κορυφαίος αυτός δογματικός θεολόγος, και αυτό το τροπάριο το ψάλαμε σε κάθε νεκρόσιμη ακολουθία. Τι λέμε εκεί? Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον. Δηλαδή όταν σκεφτώ το θάνατο, θρηνώ και οδύρωμαι. Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατ' εικόνα Θεού φθαρίσαν ημίν ωραιότητα. Δηλαδή γιατί θρηνώ? Όχι γιατί πεθαίνω απλώς, αλλά θρηνώ γιατί βλέπω στον τάφο την ωραιότητα, την φθαρίσαν ωραιότητα, την κατ' εικόνα Θεού φθαρίσαν ωραιότητα. Βλέπω στον τάφο. Στον τάφο όμως δεν είναι η ψυχή, στον τάφο είναι το σώμα. Και λέει, βλέπω μέσα στον τάφο την φθαρίσαν ωραιότητα, την κατ' εικόνα Θεού. Με αυτή την έννοια ότι ο Θεός, φυσικά ο τριαδικός Θεός πριν την ενανθρώπιση, δεν έχει σώμα, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι αρχέτυπο, ή μάλλον ο λόγος είναι αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, και επειδή η ενανθρώπιση του Χριστού και πάντα υπήρχε μέσα στο σχέδιο του Θεού η ενανθρώπιση του, ήταν το θέλημα του, το προηγούμενο, όπως λένε οι πατέρες, θέλημα Θεού, όχι το κατευδοκίν, το κατ'παραχώρησιν, γι' αυτό και επειδή συνδέεται με τον Χριστό, γι' αυτό λέμε ότι και το σώμα μετέχει της ψυχής και αυτό μετέχει του κατ' εικόνα. Βέβαια, ένα άλλο σημείο σημαντικό, το τέταρτο, που θα μας δώσει να καταλάβουμε λίγο την θεολογία του κατ' εικόνα, είναι ότι με την πτώση του ανθρώπου αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε αυτό το κατ' εικόνα. Ομοιάζει σαν του καθρέπτη ο άνθρωπος. Το κατ' εικόνα του ανθρώπου είναι σαν του καθρέπτη. Όπως έχουμε καθρέπτη και πάνω στον καθρέπτη πέφτουν οι ακτίνες του ηλίου και συνέχεια ακτινοβολούν σε όλο τον κόσμο, έτσι το κάτωπτρον, ο καθρέπτης, ο καθαρός, η ψυχή του ανθρώπου, το κατ' εικόνα ήταν καθαρό αμέσως μετά τη δημιουργία και έπεφτε πάνω η χάρη του Θεού και διαπορθμεύονταν σε όλη τη δημιουργία και φωτίζονταν όλη η κτήση και όλη η δημιουργία. Αμέσως όμως μετά την πτώση του Αδάμ, τότε ο καθρέπτης αυτός θρηματίστηκε και σκοτίστηκε και έπεσε επάνω η αχλής σκόνη, πολύ μεγάλη θα λέγαμε, και αμαυρώθηκε. Αυτό σημαίνει σκοτίστηκε. Το κατ' εικόνα. Και επομένως δεν, από τον άνθρωπο δεν πηγαίνει αυτό το φως σε όλη την κτήση. Λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος: ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού εγένετο και ομοίωσιν. Η ιδέα αμαρτία του Αδάμ, το κάλος της εικόνος ηχρίωσεν. Αχρίωσε το κάλος της εικόνος. Εις τα σεμπαθής επιθυμίας την ψυχήν καθέλκουσα. Και τραβάει την ψυχή του ανθρώπου στις σεμπαθείς επιθυμίες. Και φυσικά μετά την πτώση προσέλαβε ο άνθρωπος το άλογο και κτηνώδες, το οποίο θα δούμε σε άλλη εκπομπή. Επομένως, κάθε άνθρωπος έχει το κατ' εικόνα, είναι δεδομένο. Με την πτώση δεν καταργήθηκε αυτό το κατ' εικόνα, αλλά αμαυρώθηκε, σκοτίστηκε. Είναι σαν να πούμε, παράδειγμα, έχουμε μια φωτογραφία ενός αγαπητού μας προσώπου, του πατέρα μας, της μητέρας μας, ενός αγαπητού προσώπου, η οποία φωτογραφία πέφτει στις λάσπες, λασπώνεται, παραμένει όμως, διακρίνεται ότι αυτή είναι η φωτογραφία του αγαπητού μας προσώπου. Την καθαρίζουμε στη συνέχεια και τότε καταλαβαίνουμε ότι πράγματι αποκαλύπτεται αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή δεν καταστρέφεται τελείως η εικόνα, αλλά αμαυρώνεται, αμαυρούται, όπως λέγεται στην πατερική παράδοση. Άρα το πέμπτο σημείο είναι, εφόσον το κατ' εικόνα υφίσταται και μετά την πτώση του Αδάμ αμαυρώθηκε, σκοτίστηκε, θρηματίστηκε το κάτω πτρο, τώρα πρέπει να καθαριστεί. Η κάθαρση του κατ' εικόνα για να φτάσει στο ομοίωση. Δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με κατ' εικόνα, με πορεία, με ορμή προς το καθομοίωση. Με την πτώση η ορμή αυτή σταμάτησε. Άρα δεν οδηγεί το άνθρωπος προς τη θέωση. Αλλά παραμένει το κατ' εικόνα, θρηματισμένο, σκοτισμένο, αμαυρωμένο. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να καθαριστεί αυτό το κατ' εικόνα, το νοερό, ο νους του ανθρώπου. Όχι η λογική του, είναι κάτι άλλο. Ο νους του ανθρώπου και η ελεύθερη επιλογή του, που να γίνεται ελευθέρος, να πορεύεται προς το Θεό, αυτό πρέπει να καθαριστεί. Ώστε αφού καθαριστεί να υπάρξει μέσα η δύναμη και η ορμή για να οδηγηθεί πάλι προς το καθομοίωση. Αυτό πώς γίνεται? Με το Άγιο, ή μάλλον με την ενθρώπιση του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε, είδατε που λέμε εκεί στην Εκκλησία, Χριστός γεννάται την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα. Δηλαδή ο Χριστός γεννήθηκε για να αναστήσει την πεσούσα εικόνα, την εικόνα που αμαυρώθηκε. Παίρνει λοιπόν το κατ' εικόνα, τον άνθρωπο ολόκληρο, και αρχίζει και καθαρίζει αυτό το κατ' εικόνα. Το παίρνει επάνω του, το θεώνει, το αγιάζει, σταυρώνεται, αναστένεται, καθαρίζει το κατ' εικόνα με τα Άγια Μυστήρια, ώστε να οδηγηθεί μετά προς την θέωση και στο καθομοίωση. Να υπάρξει πάλι η αρχική ορμή προς το Θεό. Αυτή η κάθαρση του κατ' εικόνα γίνεται με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Αυτό είναι το Άγιο Βάπτισμα. Καθαρίζει αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή καθαρίζει το κατ' εικόνα. Καθαρίζει το νοερό και το αυτεξούσιο. Ο νους του ανθρώπου ήταν σκοτισμένος. Καθαρίζεται αυτός ο νους τώρα, δέχεται τη χάρη του Θεού, ώστε να αρχίσει πια να ενεργεί μέσα η αρχική ορμή προς το Θεό. Προσέρευε λοιπόν το σώμα του ανθρώπου ο Χριστός, το θέωσε, και εμείς τώρα μέσα στην Εκκλησία έχουμε τη δυνατότητα με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα να καθαρίσουμε αυτό το κατ' εικόνα. Όχι εμείς, δεν το καθαρίζουμε εμείς. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος το καθαρίζει, αλλά προσφερόμαστε εμείς με αυτήν την έννοια. Υπάρχει πάντοτε η θεολογική έννοια της συνέργειας. Ο Θεός συνεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Λέει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής: το βάπτισμα ανακαινίζει ημάς εν αυτό το ύδατι και πάσα στα γραμμάς της ψυχής του τέστην το κατ' εικόνα λαμπρίνει. Δεν είναι απλώς εξαλείφει από μια ενοχή, όπως λένε οι δυτικοί θεολόγοι, αλλά ανακαινίζει μέσα στο ίδωρ η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και όλες τις γραμμές της ψυχής λαμπρύνει το κατ' εικόνα. Και εις το όπεριν ότε γίνεται ο άνθρωπος ρυθμίζει το κατ' εικόνα. Και όπως έγινε και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος μετά την δημιουργία, το ρυθμίζει ώστε να καθαριστεί το κατ' εικόνα. Και λέει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής ένα καταπληκτικό χωρίο: όταν ο νους γεύεται της χριστότητας του Αγίου Πνεύματος, τότε καταλαβαίνει ότι καθαρίζει το κατ' εικόνα. Και μάλιστα τότε οφείλομεν ιδένε ότι άρχεται η χάρις όσπερ επιζωγραφήν εις το κατοικόνα το καθομοίωση. Δηλαδή εδώ έχει μια, παίρνει μια εικόνα από τον ζωγράφο. Ο ζωγράφος παίρνει στην αρχή, βάζει μερικά χρώματα και τα λοιπά, τα πρώτα, και μετά αρχίζει και τα επεξεργάζεται για να φανεί ακόμη καθαρότερο το πρόσωπο. Ή μπορεί να το πει κανείς διαφορετικά. Βλέπουμε μια πολύ παλιά εικόνα που έχει ξεθοριάσει αυτή η εικόνα και δεν καταλαβαίνουμε τι εικόνα. Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, και έρχεται ο ζωγράφος και επιζωγραφίζει ακριβώς πάνω στις γραμμές της εικόνος και τότε αμέσως φαίνεται το πρόσωπο. Αυτό γίνεται με την ενανθρώπιση του Χριστού και με τα Άγια Μυστήρια, με τα οποία οικειοποιούμαστε το έργο της Θείας Οικονομίας, το έργο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Δηλαδή έχουμε το κατοικόνα μέσα μας, καθαρίζεται το κατοικόνα και μετά με τη χάρη του Θεού και το δικό μας αγώνα και τα δάκρυα της μετανοίας, αρχίζει το Άγιο Πνεύμα σαν ένα ζωγράφος να επιζωγραφίζει αυτό το ξεθοριασμένο που υπάρχει μέσα μας κατοικόνα και αρχίζει επάνω στο κατοικόνα να ζωγραφίζεται το καθομοίωση. Δηλαδή το κατοικόνα να οδηγείται προς το Θεό με αυτή την ορμή και ο άνθρωπος να λαμβάνει τη χάρη του Θεού και να γίνεται κατά χάρη Θεός. Επομένως πρέπει να δώσω μεγάλη σημασία στην έννοια άνθρωπος, στην αξία του ανθρώπου, και να δώσω μεγάλη σημασία στην έννοια του κατοικόνα και καθομοίωση, και όχι απλώς το πρόσωπο και την ιερότητα του προσώπου που πηγαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα απλώς, και τη θεολογία την κάνει απλώς μια κοινωνιολογία. Είμαστε άνθρωποι δημιουργημένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Μεγάλη τιμή, μεγάλη ευλογία, και πρέπει μέσα μας να αναπτύσσεται αυτή η ορμή, γιατί τότε ικανοποιείται μέσα μας ο σκοπός της δημιουργίας μας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Άι Δημήτρης, Μάρτης, Μήνας, Άνθος. Μία ταπεινή προσέγγιση. Ομιλία του Μητροπολίτη Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2020.
3: Καλησπέρα σας. Με πολλή συγκίνηση και χαρά βρίσκομαι για άλλη μία φορά στον ωραίο και περίπιστο τούτο ναό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, καλεσμένος από την αγάπη του Πατρός Ματθαίου, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών που προηγούνται της μνήμης του προστάτου σας, του πολιούχου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, του εκλεκτού τέκνου του ελληνισμού, της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Ο Άι Δημήτρης έχει σήμερα 14 και είμαι βέβαιος ότι στα σπίτια σας, στις αυλές σας, στις βεράντες σας, στα μπαλκόνια σας θα έχετε στολισμένα αγιοδημητριάτικα, δημητρούλες που αυτά θα σας θυμίζουν ευθέως τον εορταζόμενο Άγιο. Ο Άγιος Δημήτριος υπήρξε τόσο μεγάλος Άγιος που έδωσε το όνομά του στο μήνα και έτσι ο αρχαίος υπερβερετέως ή κατοπινός Οκτώβριος για τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς ονομάζεται απλά Άι Δημήτρης. Ο μήνας αυτός, ο 10ος μήνας του έτους, για μας ονομάζεται Άι Δημήτρης. Ο Άγιος Δημήτριος διέλαμψε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στα χρόνια του τυράννου Μαξιμιανού Γαλερίου, όταν ακόμα σε όλη τη Βαλκανική υπήρχε πυκνό σκοτάδι ειδωλολατρίας. Ασφαλώς υπήρχαν τα σπέρματα της πίστεως τα οποία είχε κατασπείρει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στη Μακεδονία, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Υπήρχαν τα σπέρματα τα οποία είχε κατασπείρει ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας στην Πάτρα. Οι Άγιοι Απόστολοι Παύλος και Τίτος στην Κρήτη. Και ούτω καθεξής, ο Άγιος Απόστολος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής κοντά μας εδώ, Θήβα, Λιβαδιά. Όμως, σε γενικές γραμμές, ο πληθυσμός της Βαλκανικής ήταν ακόμα ειδωλολατρικός. Και η καινούρια πίστης εδιώκετο, διότι ερχότανε κατευθείαν σε σύγκρουση με την αντίληψη που είχαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο θεοί πάνω στη γη. Ήτανε οι μεγάλοι ποντίφικες, οι μεγάλοι αρχιερείς του Πανθέου, όλων εκείνων των ειδώλων τα οποία επίστευαν ως θεούς και πίσω-πίσω εκολούσαν και το πρόσωπό τους σαν ένα επιπλέον θεό του Πανθέου. Γι' αυτό και απαιτούσανε λατρεία από τους υπηκόους τους και βεβαίως αυτό ήταν αδιανόητο για τους χριστιανούς, οι οποίοι τη λατρεία μας την έχουμε αποκλειστικά και μόνο για τον ένα εν τριάδι αληθινό Θεό. Μπορεί να του τα χαλάμε συνέχεια με την αμετανοησία μας, με τις τρέλες μας, αλλά δεν γονατίζουμε μπροστά σε άλλον Θεό. Γι' αυτό και έχουμε το θάρρος και λέμε «Σι μόνον αμαρτάνομεν», αλλά και «Σε μόνον λατρεύομεν». Θα το θυμάστε στις ευχές της Γονικλησίας την Αγία Κυριακή της Πεντηκοστής, μετά από τη λειτουργία που γίνεται ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος, σε μία από τις ευχές ο ιερεύς λέει «Σύ μόνον αμαρτάνομεν, αλλά και σε μόνον λατρεύομεν, ουκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο». Δεν έχουμε μάθει, δεν ξέρουμε να προσκυνούμε κάποιον άλλον, κάποιον ξένον Θεόν. Αυτό ήταν κάτι βασικό από την πρώτη στιγμή της Εκκλησίας. Ο Θεός, ο αληθινός, έχει την αποκλειστικότητα. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ανακατέψουν και άλλες πίστες δίπλα από τον αληθινό Θεό, είναι δίψυχοι άνθρωποι, δεν είναι πιστοί. Ο πιστός, ο αληθινός, γίνεται πιστός άχρη θανάτου και απεκδέχεται και προσμένει τον στέφανον της ζωής, τον οποίο θα του δώσει ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν οι αυτοκράτορες δεν τα πήγαν πολύ καλά με τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί αρνηθήκανε εξ αρχής να γονατίσουν, να τους προσκυνήσουν και μαζί με αυτούς να προσκυνήσουν και τα είδωλα τα οποία επρέσβευαν στο πάνθεό τους, το ρωμαϊκόν πάνθεο. Ένας από αυτούς οι οποίοι υπήρξαν υπόδειγμα κατά πάντα, ο Άγιος Δημήτριος. Μόνο που τον σκέφτομαι, μου έρχεται στο νου ένας λόγος που λέει ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. «Εμού δε παραχρήμα πυρ εν τη ψυχή ανήφθη. Έρος με έχει των προφητών και των ανδρών εν κείνων ή εισή Χριστού φίλη». Μόνο που το σκέφτομαι λέει ανάβει φωτιά μέσα μου, μέσα στην ψυχή μου ανάβει φωτιά. Ένας έρωτας με καταλαμβάνει, λέει, για τους προφήτες και για όλους τους άνδρες εκείνους που είναι φίλοι του Χριστού. Και ποιοι είναι φίλτεροι του Χριστού, αν όχι αυτοί οι οποίοι τον ομολόγησαν μέχρι τέλους και έχησαν και το αίμα τους για το όνομά του και για την πίστη του, δηλαδή οι Άγιοι Μάρτυρες. Και ανάμεσα στους Αγίους, μέγας και πολλής και λαμπρός και περίδοξος, ο Άγιος Δημήτριος. Στην Παλαιά Διαθήκη, δια του προφήτου Ισαΐου, ο Θεός ζητάει «Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμην ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου και γένετο ο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε εγώ ο Θεός και ουκ έστι πάρεξε μου ο σώζον. Ημείς εμή μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός». Μιλάει στο λαό του ο Θεός με το στόμα του πέμπτου Ευαγγελιστού, του μεγαλοφωνοτά του Ισαΐου, και λέει στο λαό του «Να είστε μάρτυρες μου και εγώ θα είμαι, και εγώ είμαι μάρτυρας δικό σας και ο πες μου ον εξελεξάμην». Αναφέρεται φυσικά στον μονογενή Υιό και Λόγο του, τον Χριστό. Αλλά την ίδια στιγμή στο «πες μου» μέσα χωράνε και όλοι οι χριστιανοί, οι οποίοι δια του Αγίου Βαπτίσματος και του Χρίσματος έγιναν παιδιά του Θεού και αδελφοί Ιησού Χριστού. Να πιστέψετε και να το χωνέψετε καλά ότι εγώ είμαι. Εγώ υπάρχω δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια, είναι φαντάσματα, είναι ανοησίες. Ο μόνος υπάρχον είμαι εγώ. Υπάρχει ένα ρήμα στα εβραϊκά, το ρήμα «γιαχ». το οποίο είναι το ελληνικό ρήμα ημί, με την υπαρκτική του έννοια. Και η μετοχή ενεστώτος του ρήματος γιαθ είναι γιαχβέ. Αυτός ο οποίος υπάρχει, εγώ ημί ο ον. Για κοιτάξτε λίγο το φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχει τρία γράμματα, όμικρον, ωμέγα, νι. Αυτό είναι, ο ον. Εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Γιαχβέ είναι ο Πατήρ, Γιαχβέ ο Υιός, Γιαχβέ και το Άγιο Πνεύμα. Εγώ είμαι ο υπάρχον, ο εν τριάδι ένας Θεός. Εγώ υπάρχω. Όλοι οι άλλοι ονομαζόμενοι θεοί, θεές και δεν ξέρω τι, είναι ανύπαρκτοι. Είναι αποκοιήματα της φαντασίας. Αυτό να θυμάστε καλά, ότι πριν από μένα δεν υπήρξε άλλος Θεός και ούτε μετά από μένα θα υπάρξει. Εγώ είμαι ο Θεός και κανένας άλλος δεν έχει δυνατότητα να σας σώσει παρά μόνο εγώ. Εσείς θα το μαρτυρείτε και θα το λέτε αυτό και εγώ θα το μαρτυρώ από τη μεριά μου και θα το βεβαιώνω αυτό, ότι είμαι ο Θεός και μπορώ να σας σώσω και σας σώζω. Αυτό. Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε κάτι το οποίο είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους μαθητές του. «Λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Θα λάβετε δύναμη, ουράνια δύναμη, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και θα σας γεμίσει ψυχικά και σωματικά. Και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Μάρτυρές μου, τι θα μαρτυρείτε? Ότι εγώ είμαι ο Ον. Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, ο ένας της Τριάδος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, που με απέστειλε ο Πατήρ για να σώσω τον κόσμο. Αυτό το οποίο εγνωρίσατε από τη διδασκαλία μου, από τα θαύματά μου, από το πάθος μου, από την Ανάστασή μου, αυτό το οποίο σας το βεβαίωσα κάθε ώρα και κάθε στιγμή με χίλιους μύριους τρόπους, αυτό θα μαρτυρείτε. Και όταν λέει μαρτύριον, δεν εννοεί απλώς ότι θα το πείτε, αλλά θα το ομολογείτε ακόμα και εις βάρος της υγείας σας, της σωματικής σας ακεραιότητος και της ίδιας σας της ζωής, εάν θα χρειαστεί. Διότι μαρτυρώντας και ομολογώντας την αλήθειά μου, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, ομολογώντας τα αυτά, ταυτόχρονα έχετε ενωθεί μαζί μου και έχετε ζωή αιώνια. Έχετε επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο βρεθήκατε πάνω στη γη. Δεν το ζητάει εγωιστικά ο Θεός. Το ζητάει για τη σωτηρία και τη δόξα τη δική μας, των πιστών. Για να μας κάνει κοινωνούς του φωτός του, της χαράς του, της μακαριότητός του, της αληθείας του, εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτά τα ήξερε πολύ καλά ο Άγιος Δημήτριος, διότι ήταν άνθρωπος ο οποίος μελετούσε τις γραφές και όχι απλώς μελετούσε τις Άγιες Γραφές, αλλά και εδίδασκε. Το όνομά του είναι περίεργο. Παραπέμπει στην αρχαία ελληνική μυθολογία και στην ψευτοθεά της γεωργίας και της γονιμότητος της γης, τη Δήμητρα. Αλλά ο μήνας τον οποίο εμείς εορτάζουμε το Δημήτριο, ο Άι Δημήτρης της ελληνικής λαογραφικής παραδόσεως, είναι ο μήνας πράγματι ο βασικός για τη γεωργία. Είναι ο μήνας της σποράς. Τώρα σπέρνονται τα δημητριακά, το σιτάρι, το κριθάρι, που θα αποτελέσουν τη βάση της τροφής των ανθρώπων. Και η Εκκλησία μας το θυμίζει αυτό με την παραβολή του σποραίος, την οποία μας εδίδαξε την περασμένη μόλις Κυριακή. «Εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού και εν το σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και καταπατήθηκε από τους ανθρώπους και τον φάγαν τα πουλιά και τα λοιπά. Άλλη ποσότητα έπεσε πάνω στα βράχια και επειδή δεν είχε χώμα και η υγρασία ξεράθηκε, και άλλο έπεσε μέσα στις αγκάθες και το κατέπνιξαν τα αγκάθια και τα τριβόλια. Ένα μέρος μόνο έπεσε στη γη την αγαθή και ούτω καθεξής». Εξήλθεν, λέει, ρωτάει ο Άγιος Χρυσόστομος, πόθεν εξήλθεν ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και πώς εξήλθεν, και λέει όχι τοπικός, εδώ ήταν πάντοτε, τροπικός, δια της ενανθρωπίσεώς του με το που έγινε άνθρωπος και της διδασκαλίας του και της όλης πολιτείας του και του πάθους του και του σταυρού του και της ταφής του και της αναστάσεώς του και της αναλήψεώς του και της αποστολής του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του, έτσι εξήλθε να σπείρει στα χωράφια των ψυχών και των καρδιών. Και το χωράφι της ψυχής του Αγίου Δημητρίου ήτανε από το τέταρτο εκείνο το καθαρό, το αγνό χώμα, το οποίο έδινε καρπούς εκατονταπλασίωνας, εξικονταπλασίωνας, τριακονταπλασίωνας. Του Αγίου Δημητρίου το χωράφι έδωσε 100. Διότι υπήρξε αληθινός και μέγας μάρτης του αρχιμάρτυρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι και εμείς αφήσαμε οριστικά τη Δήμητρα να θρηνεί τη στέρηση της Περσεφόνης που την άρπαξε, λέει, ο Πλούτονας στα αμοιβή βασίλεια του Άδου. Θυμάστε τα αρχαία ελευσίνια μυστήρια που κάνουν όλα αυτά, τα παρατήσαμε όλα αυτά και αγκαλιάσαμε τον Δημήτριο, ο οποίος είναι μεν συγγενής κατά το όνομα και την ελληνικότητά του, παντελώς όμως ξένος προς τους αδιαφόρετους μύθους της αρχαιοελληνικής ειδωλολατρίας. Η Δήμητρα ήταν μία σκιά, ή μάλλον όναρ σκιάς, ένα όνειρο σκιάς. Ο Δημήτριος όμως είναι ολοζώντανος, είναι φως και ζωή και ως μη ευωδίας πνευματικής είναι φως εκ φωτός, από το μόνο αιώνιο αληθινό φως τον ενδριάδη Θεό, και είναι ζωή εκ ζωής, της μόνης αληθινής ζωής, που είναι ο Χριστός που είπε «εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Αυτός είναι ο Δημήτριος. Ο Δημήτριος λοιπόν από μικρό παιδί χαρακτηρίστηκε από έκπαγλη αρετή. Είχε πάρει στα σοβαρά την υπόθεση της σωτηρίας του. Και εκείνο το οποίο εφρόντισε πρωτίστως ως κόρην οφθαλμού να τηρήσει ήταν η παρθενία του, η αγνότητά του. Να μιλήσουμε σήμερα για παρθενία. Γελάει ο κόσμος. Τόση ιδέα έχουν περί της αληθείας των πραγμάτων. Σήμερα σε μια εποχή που όλα είναι βουτυγμένα στο βόρβορο της ακολασίας και που υπάρχει το πονηρόν διδασκαλίον που ονομάζεται τηλεόραση και μέσα στο σπίτι σου βάζει Big Brother, σου βάζει Bachelor, σου βάζει ένα σωρό τέτοια βοθρολήματα. Φυσικά η λέξη παρθενία, αγνότητα, σοφροσύνη ηχούνε περίεργα σαν λησμονημένα αναγνώσματα σε ένα παλιό Ευαγγέλιο που θα έλεγε και ο Σεφέρης. Κι όμως πουθενά δεν αναπαύεται τόσο το Πνεύμα του Θεού όσο στον αγνό και καθαρό άνθρωπο. Τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος. Πολύ σωστό. Και αλίμονο σε αυτόν και ανάθεμα σε αυτόν ο οποίος το απορρίπτει. Αλλά υπάρχει και η υπερτέρα κατάσταση της αγνότητας και της παρθενίας, την οποία πολλοί χριστιανοί, έχοντας υπόψη τους το βίο της Παναγίας μας, το βίο του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και Θεολόγου και φωτισμένοι από το παράδειγμά τους αγωνίστηκαν και αγωνίζονται και στις μέρες μας να κρατήσουν παρθενίαν σώματος και ψυχής. Μέσα στα πλαίσια των Δημητρίων από εδώ πέρασαν, θα περάσουν Άγιοι Πατέρες και από το Άγιο Όρος και δεξιά και από αριστερά, οι οποίοι σε αυτές τις πονηρές ημέρες ασκούν παρθενίαν και έχουν παρησία να σηκώσουν τα χέρια τους ψηλά και να ζητήσουν το έλεος του Θεού για τον κόσμο μας. Μα τι λέω, πέραν του Αγίου Δημητρίου, με έκπληξη είδα ότι έχετε ιερό λείψανο του Αγίου Νικηφόρου, ο οποίος ίσκυσε την παρθενία και την αγνότητα σε όλη του τη ζωή. Ένας πονεμένος άνθρωπος, ο οποίος υπέστη τη χειρότερη νόσο της εποχής του. Τότε δεν υπήρχε ο κορονοϊός 19, δεν υπήρχε ο έμπολα, υπήρχε η λέπρα. Και τον είχε χτυπήσει τόσο πολύ που ήταν παραμορφωμένος ολόκληρος, δεν μπορούσε να τον βλέπεις. Κι όμως αυτός, πέραν από την αγνότητα του σώματος, είχε κρατήσει και την παρθενία και την αγνότητα της ψυχής. Και από ένα αγνό και παρθένο άνθρωπο μπορούσε να βγαίνει μόνο ευχαριστία και ένος και δοξολογία προς τον Θεό πάντων ένεκεν, ανεξάρτητα από τα βάσανα τα οποία περνούσε καθημερινά και τους πόνους και την όλη ταλαιπωρία από τη φρικαλαία λέπρα. Ο άνθρωπος, ο αγνός, ο παρθένος, ή για να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια περισσότερο, ο σόφρον. Γιατί υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι κάνανε λάθη στη ζωή τους και όμως δια της μετανοίας αποκατέστησαν τη σοφροσύνη τους και εφτάσανε σε πολύ μεγάλα μέτρα αγιότητος, όπως επί παραδείγματι η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η Αγία Πελαγία και η Αγία Ταϊσία που γιορτάζαμε πριν λίγες μέρες, οι πρώην πόρνες. Όπως πολλοί Άγιοι νεότεροι, πάρα πολλοί, που δεχτήκανε και έκτακτα χαρίσματα του Θεού, όπως ο Άγιος Σιλουανός, ο Αγιορείτης. Η σοφροσύνη λοιπόν εθεράπευσε την απώλεια της παρθενίας και ανεδείχθη μία δευτέρα παρθενία η οποία ευαρέστησε το Θεό. Ο Άγιος Δημήτριος τον ευαρέστησε με την πρώτη παρθενία. Εφρόντισε όλη του η ζωή να είναι ζυγισμένη στα πάντα. Στο βλέμμα του, στη γλώσσα του, στο αυτί του, στις συμπεριφορές του, στα πάντα. Άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος αδιαλείπτου προσευχής, πιο σωστά, άνθρωπος ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός λέει μία απέτηση: «Ιε, δώσ' μη συν καρδίαν», δώσε μου την καρδιά σου. Δεν λέει δώσε μου την ελεημοσύνη σου, δώσε μου λίγο χρόνο από το χρόνο της ζωής σου με την προσευχή και αυτά, δώσε μου την καρδιά σου, όλο σου το είναι. Αυτό έκαμε ο Άγιος Δημήτριος. Έδωσε με κάθε προθυμία όλη του την καρδιά στον Χριστόν. Και γι' αυτό μπορούσε να λέει μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Σαν να μην υπάρχω εγώ, αλλά είναι ο Χριστός ο οποίος ζει μέσα μου, και ο Χριστός παρουσιάζεται και εκφράζεται και εμφανίζεται διεμού. Άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ετάφτισε τα βήματά του με τα βήματα του Χριστού, έλαμπε ολόκληρος. Οι μαρτυρίες του Συναξαρίου μιλάνε για μία στήλβουσα σωματική ωραιότητα, η οποία απλώς εφανέρωνε τη μυστική ωραιότητα της ψυχής του. Αυτό εσήμαινε ότι είχε όντως τον Χριστό κατοικούντα μέσα του, και γι' αυτό ήτανε ελκυστικός. Όχι αμαρτωλά ελκυστικός, αλλά με το που άνοιγε το στόμα του έτρεχε ο κόσμος κοντά του. Και τι έκανε ο Άγιος Δημήτριος? Η Ιεραποστολή. Εδίδασκε την αλήθεια του Χριστού, εδίδασκε το Ευαγγέλιο στους Θεσσαλονικείς. Τους έλεγε: «Βρε αδέρφια μου, βρε συνέλληνες, άστε τους άλλους μέσα στο σκοτάδι τους. Εμείς εδώ έχουμε μία ιερά παρακαταθήκη που μας άφησε ο Απόστολος Παύλος, που ήρθε και μας εκήρυξε Χριστόν εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών, που μας άφησε δύο επιστολές, προς Θεσσαλονικείς πρώτη, προς Θεσσαλονικείς δεύτερη επιστολή. Βλέπετε την ευεργεσία του Χριστού. Ελάτε να γνωρίσετε το Χριστό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός με ήταν ο Κύριος. Ελάτε να δοκιμάσετε και να καταλάβετε πόσο καλός είναι ο Κύριος, ο Χριστός μας». Και ήταν πιστικότατος στο κήρυγμά του. Εγώ μπορεί να κάνω μέχρι σήμερα κηρύττω 45 χρόνια, χιλιάδες κηρύγματα, και να μην έχω βοηθήσει ούτε έναν άνθρωπο. Ο Άγιος Δημήτριος με ένα του κήρυγμα έφερνε σε μετάνοια, έφερνε σε θεογνωσία εκατοντάδες πιστών, και αυξανότανε και κρατεωνότανε η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του Αγίου Δημητρίου. Και μάλιστα ιδιαίτερη απήχηση είχε στους νέους και στις νέες, στους οποίους δεν πουλούσε σταριλίκι. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά είναι λίγο επίκαιρο αυτό, δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν πουλούσε ξυπνάδες, αλλά επαρουσίαζε τον πλούτο της καρδιάς του, που ο πλούτος της καρδιάς του ήταν ο Χριστός. Αυτόν επαρουσίαζε, και γι' αυτό συνέρεαν οι νέοι γύρω του, έτσι, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Νέστορ, ο οποίος οδηγήθηκε πριν από τον ίδιο στο μαρτύριο, στερεωμένος από τη διδασκαλία του Αγίου Δημητρίου και από την ευλογία του. Και καθήλε των Λιέων και οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Εδίδασκε λοιπόν αυτό το οποίο εζούσε. Όταν μιλούσε για προσευχή, ο ίδιος δεν προσευχότανε απλώς. Ήταν ολόκληρος μία προσευχή. Ολόκληρος μία καιωμένη βάτος προσευχής. Όταν μιλούσε για αγάπη στο Χριστό, ο ίδιος ήταν γεμάτος από θείον έρωτα προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έλεγε, όπως ο αρχαίος ιερομάρτης, ο εμός, ο Άγιος Ιγνάτιος δηλαδή, ο εμός έρος εσταύρωτε και ουκ έστεινεν εμή πυρ φιλόηλον. Ο έρωτας ο δικός μου σταυρώθηκε και από τότε δεν υπάρχει μέσα μου φωτιά αγάπης για την ύλη, για τα μάταια πράγματα. Μια φωτιά έχω μέσα μου, τη φωτιά της αγάπης για τον Χριστό. Το ζούσε, το βλέπανε και γι' αυτό προσελκύονταν. Και υπάρχει στην ωραία βασιλική του στη Θεσσαλονίκη σπάραγμα από ένα ψηφιδωτό που τον έχει ως διδάσκαλο και είναι γύρω του νέα παιδιά που προφανώς τα κατηχούσε στην πίστη. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο του Αγίου ήταν η παρθενία και η όλη στήλβουσα πολυπίκυλη αρετή του που βασιζόταν στη βαθιά πίστη και αγάπη του προς τον Χριστό. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν ο ιεραποστολικός του ζήλος που εκφραζόταν με τη συστηματική διδασκαλία της πίστεως που ο ίδιος εβίωνε και την εδίδασκε στο λαό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα τους νέους. Ένα τρίτο στοιχείο ήταν το εθελούσιο μαρτύριο για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο με το οποίο επισφράγισε την ομολογία της πίστεως και όλη τη σύντομη ζωή του. Ο Άγιος Δημήτριος δεν εσύρθηκε στο μαρτύριο χωρίς να το θέλει. Θεληματικά επήγε. Συλλαγώντες τον μακάριον Δημήτριον, ουδέ γαρ φεύγων συνελήφθη, αλλά τα συνήθις άμα της αδελφής ιερουργών λατρείας, το θεομάχο Μαξιμιανό, καθάπερτη μέγιστον θύραμα προσήγαγον, αναφέρει το δεύτερο, το εκτενέστερο αρχαίο μαρτυρολόγιο του Αγίου Δημητρίου. Το πιάσανε, λέει, τον συλλάβανε. Δεν τον συλλάβανε την ώρα που αυτός δήθεν απέφευγε το μαρτύριο. Όχι! Αλλά πότε? Την ώρα της λατρείας που μαζί με τους άλλους χριστιανούς προσευχότανε και εκήρυτε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Πρόθυμα, εμένα θέλετε, μάλιστα, εδώ είμαι, πάμε. Κατά αυτόν τον τρόπο συνελήφθη και τον πήγαν στον θεομάχο Μαξιμιανό. Στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον Άγιο Γεώργιο τη Ροτόντα και την Παναγία τη δεξιά σε αυτή την ωραία πλατεία, υπάρχει η περίφημη αψίδα του γαλερίου. Αυτός, ο Γαλέριος ή Μαξιμιανός, είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτός την έστησε για να δοξάσει το όνομά του και νίκη εναντίον εχθρών. «Ιδόν δε ο Μαξιμιανός την παρησίαν του ανδρός», διαβάζουμε στο μαρτυρολόγιο, «χριστιανών εαυτόν αποκαλούντος και πάνω τιούν υπερ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπομείνεθα ρούντος, ήτα και το πρόσωπον αυτού πάνι ωραίων γενόμενων εκέλευσεν αυτόν φρουρίστη». Όταν τον είδε μπροστά του, λέει ο Μαξιμιανός, να ομολογεί με θάρρος ότι είναι χριστιανός και ότι είναι πρόθυμος να υποστεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία, οποιοδήποτε μαρτύριο χάριν του Χριστού, και την ίδια στιγμή είδε, λέει, το πρόσωπο του Δημητρίου να γίνεται πάνι ωραίων, να αλλοιώνεται, να οραίζεται. Τότε έδωσε εντολή να τον φυλακίσουν. Τι σας θυμίζει αυτό? Τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο. Τον κατηγορούσαν, εκείνος τους ήλεγξε για το έγκλημα που κάμανε να σταυρώσουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, και κοιτάνε ξαφνικά και είδαν το πρόσωπο του Στεφάνου ως ή πρόσωπον αγγέλου. Σαν άγγελος ήταν, λέει, ο Άγιος Στέφανος. Το ίδιο και ο Άγιος Δημήτριος. Αλλά πίσω από αυτό θυμηθείτε μία κοινή αρετή Στεφάνου και Δημητρίου. Την αρετή της Παρθενίας. Και ο Στέφανος και ο Δημήτριος. Ο Δημήτριος, λοιπόν, ο Μέγας Δημήτριος, Δημήτριος ο Πανάγιος, δεν ήταν το καιρό εκείνο. Ζυγαραή και ημίν και Θεό. Χριστούδε του αληθινού Θεού, μάρτης αστεμφής και συνήγορος ατελεύτητος της αυτού θείας οικονομίας, ζων αή και ημίν και Θεό, λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης στον ύμνο εις των Θεών και στον πανένδοξον αθλοφόρον Δημήτριον. Ο Άγιος Δημήτριος ζει, λέει, πάντοτε και μαζί μας και με το Θεό. Του Χριστού του αληθινού Θεού είναι ο ακλόνητος μάρτυρας και ομολογητής και κήρυκας, ατέλειωτος κήρυκας της θείας του οικονομίας, ότι έγινε άνθρωπος για μας εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, μας εδίδαξε τα προσωτηρίαν, έπαθε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, εσταυρώθη, απέθανε, ετάφη, ανέστη εκ των νεκρών, ίδρυσε την Εκκλησία στέλνοντας το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, κρατεί την Εκκλησία, διακρατεί την Εκκλησία ως εργαστήριον αγιότητος και ιατρίων και θεραπευτήριων ψυχών και προθάλαμων της αιωνίου βασιλείας. Ζει, λοιπόν, πάντοτε και με μας και με το Θεό. Ημίν μεν δια του πρεσβεύει να διαλείπτος Θεό και διαπορθμεύει ημίν τα συμφέροντα. Με μας ζει με το να πρεσβεύει διαρκώς υπερ ημών προς τον Θεό, ασταμάτητα παρακαλάει το Θεό για μας και την ίδια στιγμή φέρνει από το Θεό, διαπορθμεύει από τον Θεό αυτά τα οποία μας συμφέρουν, δηλαδή αυτά τα οποία επιτελεί με τα Άγια θαύματά του. Θεό δε δια του παριστάνε αυτό νοερός αδιαλείπτο ευαρεστήσει πλέον της ενσαρκή ζωής νυν αποθεραπεύων αυτών, το την υπερημών των αναξίων φροντίδα πολλήν και ανεξάλληπτον έχων εν εαυτό πρόνοιαν εις ευμενής ημών καταλαγάς διαπαντός επικάμπτην πρεσβεύοντα. Συνέχεια, λέει, βρίσκεται μπροστά στο Θεό και τον ευαρεστεί τώρα ακόμα περισσότερο από όσο τον ευαρέστησε και τον ευχαρίστησε όταν ζούσε ανάμεσά μας, όταν επαρθένευε, όταν εδίδασκε το Ευαγγέλιο, όταν ομολογούσε το όνομά του, όταν έχινε το αίμα του για τον Χριστό. Αν υπάρχει δυνατότητα, χαμηλώσει λίγο το air condition, διότι λίγο μας δυσκολεύει. Ευχαριστώ. Και τώρα λέει τον ευαρεστεί πώς? Με το να έχει μία ασταμάτητη φροντίδα για μας τους αναξίους και να χτυπά συνέχεια την πόρτα του Θεού και να ζητάει την πρόνοιά του και ευμενής καταλαγάς και να συγχωρεί τις αμαρτίες μας, να συγχωρεί τα σφάλματά μας. Με το μαρτύριό του συνέβη στον Άγιο Δημήτριο αυτό που λέει η Σοφία του Σιράχ. Εδοξάστη ως άνθος ρόδων εν ημέρες νέων, ως κρίνα επεξόδο ύδατος, ως βλαστός λιβάνου εν ημέρες θέρους, ως ελαία αναθάλουσα καρπούς και ως κυπάρισος υψουμένη εν εφέλες. Τι ωραία ποιητική εικόνα, σαν να βλέπεις μπροστά σου έναν ωραίο πίνακα. Δοξάστηκε, λέει, σαν το άνθος της Τριανταφυλιάς, σαν ρόδο. Στις μέρες τις καινούργιες. Δοξάστηκε σαν τα κρίνα τα οποία βρίσκονται κοντά σε νερό και τρέφουν, ρουφάνε, τρέφουν, τρέφονται και είναι ολοζώντανα, πανέμορφα και ευωδιάζουν. Δοξάστηκε σαν μια κέντρος του λιβάνου που τις μέρες του καλοκαιριού προσφέρει δροσιά και ευωδία σε αυτούς που θα βρεθούν κοντά της. Δοξάστηκε σαν μια πολύκαρπη, κατάκαρπη ελιά η οποία προσφέρει πάμπολους καρπούς και σαν ένα κυπαρίσι που η κορυφή του φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Εδοξάστηκε και η δόξα του εφάνηκε αμέσως από τη μυροβλησία του Αγίων Λειψάνων και του τάφου του, που ανέβλιζε, δεν μύριζε απλώς, δεν ευωδίαζε, έτρεχε μύρον.

πιο ψηλά. Μετά αρχίσανε, κατεβάζανε μπάζα, μπάζα, μπάζα, μπάζα και στρώνανε κάτω και πήγαινε πίσω η θάλασσα και μεγάλωσε η Ελλάδα κάπως στα μέτρα από εδώ πέρα. Είναι εκεί που γίνανε σήμερα οι Ολυμπιακές, ένα μέρος των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και οι σύγχρονοι μεγάλοι δρόμοι. Το νερό ήταν πολύ πιο πάνω. Έτσι και τότε στη Θεσσαλονίκη το νερό ήταν πολύ πιο κοντά στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα έχει προχωρήσει το χώμα, η γη, η Θεσσαλονίκη πιο πολύ μέσα στο Θερμαϊκό και είναι μεγαλύτερη η απόσταση. Παλαιότερα ήταν κοντινή η απόσταση του μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου. Μαρτύριο λέγεται το ναός που βρίσκεται πάνω στο χώρο του μαρτυρίου, ενός μάρτυρος, από τη θάλασσα. Και έτσι, ως μη μοίρον σου, αναφέρεται στο άσμα ασμάτων, υπερπάντα τα αρώματα, μοίρον εκ καινοθέν όνομά σου, ο πίσω σου ίσως μην μοίρον σου δραμούμεν. Η ευωδία του μύρου σου είναι μεγαλύτερη από την ευωδία όλων των αρωμάτων μαζί. Το ίδιο το όνομά σου είναι ένα μύρο που ξεχύνεται και ευωδιάζει την πόλη και την οικουμένη. Πίσω σου, ακολουθώντας την οσμή του μύρου σου, θα ακολουθήσουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση το Άγιο Μύρον του Αγίου Δημητρίου. Πριν από μερικά χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, κάποιος ευλαβής μου έφερε από τη Θεσσαλονίκη αυτό το μικρό βαμβακάκι, το οποίο το έχω μέσα στο πορτοφόλι μου. Ανεξάλληπτον, από την ώρα που μου το έφερε μέχρι σήμερα, η ίδια ευωδία. Και το έχω μαζί μου, όχι απλώς σαν μια ευλογία του Αγίου, αλλά και σαν μια υπενθύμηση ότι όπως του Αγίου όλη του η ζωή, όλα τα βήματά του πάνω σε αυτή τη γη ήταν μοσχομύριστα από την ευωδία των αρετών του, και η ομολογία του και το μαρτύριό του υπήρξαν πηγή μύρου, ίσως μην ευωδίας πνευματικής που ανέρχεται στο θρόνο του Θεού πολυτιμότερο και αξιότερο από τα πιο πολύτιμα θυμιάματα που φτιάχνουμε εμείς. Μου θυμίζει τη δυσοδεία της ψυχής μου, τη δυσοδεία των παθών μου, τη δυσοδεία των αμαρτημάτων μου και το δρόμο που έχω μπροστά μου να διανύσω, να καθαρίσω εμ' αυτόν και να φτάσω στοιχειωδώς στο δρόμο τον οποίο ακολούθησε ο Άγιος Δημήτριος. Δημητρίου δε τελευτίσαντος, ευωδίας και μύρον την πάσα νόζιν γέγονεν οικουμένην και ού καθένα καιρόν και ώραν όρο την είπε φραγμένην, αλλά και θέρος και χειμών και πάσεών της εκείνου πάσαν γίν εμπίπληση τρυφής και χάριτος, λέγει ο πολύς Νικηφόρος Γρηγοράς σε ένα εγκόμιό του για τον Άγιο Δημήτριο. Όταν εκοιμήθη, λέει, εγέμισε από ευωδιά και μύρον όλη η οικουμένη. Και όχι μόνο για ένα διάστημα, αλλά για όλο τον χρόνο. Και χειμώνα και καλοκαίρι και άνοιξη και φθινόπωρο, όλες τις μέρες και όλο τον καιρό εγέμιζε από τρυφή και χάρη, από ευχαρίστηση δηλαδή και χαρά και χάρη Θεού τους πιστούς. Θα ήθελα να σας διαβάσω και ένα ωραίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Μια που είπαμε το Γρηγορά, ο Γρηγοράς ήταν αντίθετος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ανήκει στους αντιησυχαστές. Και δεν θα ήθελα να μείνω με στους αντιησυχαστές οι οποίοι καταδικάστηκαν συνοδικώς, παρά το ότι για τον Άγιο Δημήτριο μιλάει με πραγματική λατρεία. Να πούμε για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ήταν ομότροπος του Αγίου Δημητρίου στη ζωή του
και βεβαίως

0: Ως ημενάρχης της γενετήρας πόλεως του. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και εν ύποτα της γραφής και φήνιξ ως εκείνος ανθών άτε δίκαιος και ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού. Για να μιλήσω, λέει, αναφέρεται περίπου σε αυτά που σας είπα προηγουμένως. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Άγιος Δημήτριος είναι σαν μια φοινικιά, ανθισμένη φοινικιά, διότι υπήρξε δίκαιος. Δίκαιος είναι ο Άγιος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού και αγωνίζεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή να είναι συνεπής προς το θέλημα του Θεού. Και ελέα κατάκαρπος και σαν μια φορτωμένη ελιά μέσα στον οίκο του Θεού. Και δέντρον παρά τας διεξόδους των υδάτων πεφυτευμένων του πνεύματος. Και σαν ένα δέντρο που το φυτέψανε κοντά στην ακροποταμιά, εκεί που είναι τρέχει άφθονο το νερό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Πλην ότι το μεν κατά το ψαλμικόν δίδωση των καιρών, των καρπών εν καιρό αυτού, και το μεν δέντρο εκείνο δίνει μια φορά το χρόνο τον καρπό του, η ελιά μια φορά το χρόνο θα καρποφορήσει, η πορτοκαλιά μια φορά το χρόνο, η μανταρινιά μια φορά το χρόνο. Ο δε όμως ο Άγιος Δημήτριος πάντα καιρών καρπών ανθιφορίας ομού και καρποφορίας και είχε και έχει. Αυτός ολοχρονής του χρόνου είναι ολάνθιστος και προσφέρει καρπούς. Και ως περ το εκείνου του δέντρου φύλων ούκ απορριήσεται ποτέ κατά το γεγραμμένον, και όπως του δέντρου που λέει η γραφή το φύλο δεν θα πέσει ποτέ κάτω, ούτω και τούτου μετά των φύλων και το άνθος και ο καρπός ανεκλείπτος της πιστός προσιούσι μεταδιδούμενα. Έτσι ποτέ δεν θα λείψει του Αγίου Δημητρίου και το λουλούδι και ο καρπός σε αυτούς οι οποίοι με πίστη τον πλησιάζουν. Δημήτριος βλαστός εφμάλατε θυλός ευσεβίας, πολυέραστον άνθος καρπός ευκλεής και θεοειδής. Ο Δημήτριος είναι ένας υπέραχος, λέει, βλαστός ευσεβίας. Ένα λουλούδι το οποίο το λατρεύεις, το ερωτεύεσαι, το αγαπάς. Ένας καρπός ευκλεής, δοξασμένος και θεοειδής. Για να το θυμόμαστε εμείς αυτό, επήραμε τα χαρακτηριστικά λουλούδια του Οκτωβρίου, που είναι τα χρυσάνθεμα, και τα ονομάσαμε Αγιοδημητριάτικα ή Δημητρούλες. Το χρυσάνθεμο είναι ένα δικοτυλίδωνο αστεροειδές άνθος. Το βρίσκουμε για πρώτη φορά στην Κίνα το 15ο αιώνα π.Χ. Στην Ιαπωνία από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου τόσο αγαπήθηκε, και μάλιστα αυτό το οποίο είναι στο χρυσαφί χρώμα, ώστε η αυτοκρατορική οικογένεια το έκαμε θηρεό της, και γι' αυτό ο αυτοκρατορικός θρόνος της Ιαπωνίας ονομάζεται θρόνος των χρυσανθέμων. Στην Ευρώπη μας ήρθε από τα μέσα του 17ου αιώνος. Ο Κάρολος Λινέος, ένας Σουηδός βοτανολόγος, ονόμασε τα χρυσάνθεμα με το όνομα χρυσάνθεμα, από τις ελληνικές λέξεις χρυσός και άνθος, και άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά στην Ευρώπη από τότε που ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση, από το 1789. Εμείς αυτό το λουλούδι το ονομάσαμε Δημητρούλα και Αγιοδημητριάτικο. Και ο Άγιος Δημήτριος, ένα δικοτυλίδωνον και αστεροειδές άνθος του παραδείσου της τρυφής είναι. Δικοτυλίδωνον, Παρθένος, Όσιος, διδάσκαλος και από την άλλη μεριά μάρτης και αστεροειδής, διότι όλοι οι Άγιοι είναι αστέρες, αστέρες οι οποίοι λάμπουν στο νοητό στερέωμα του ουρανού. Εμείς γονατίζουμε και προσκυνούμε τη χάρη του. Ξέρετε, οι Κύπροι λένε κάτι ωραίο για τους Αγίους: δοξάζω το όνομά σου και τη χάρη σου. Έτσι και εμείς δοξάζουμε το όνομα και τη χάρη του Αγίου Δημητρίου. Τον καμαρώνουμε σαν άνθος, σαν λουλούδι του ουρανού, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου. Θυμάστε, ψάλλουμε για τους Αγίους Πατέρες. Τον αγαπάμε όπως τον αγαπήσανε οι χριστιανοί της εποχής του και διαχρονικά όλοι οι συμπολίτες του Θεσσαλονικής και όλοι οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, για αυτό που ήταν και επιπλέον για τον ποταμό των ποικίλων θαυμάτων, τα οποία επιτελεί με τη χάρη που του έδωσε ο Θεός, για τις θεραπείες των ποικίλων ασθενειών, για τις αλλεπάλληλες διασώσεις της γενετήρας πόλεως του, και όχι μόνο βέβαια της Θεσσαλονίκης, από ορατούς και αοράτους εχθρούς, και μάλιστα με την ανέμακτη απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μετά από δουλεία πολλών αιώνων ανήμερα της μνήμης του, 26 Οκτωβρίου 1912, όταν ο Άγιος Δημήτριος εφώτισε τον Χασάν Ταχσίν Πασά, έναν Αλβανό, Τούρκο, Αλβανό στην καταγωγή, αλλά του Οθωμανικού, του τουρκικού στρατού στρατηγό, ο οποίος ήταν ο διοικητής Θεσσαλονίκης, τον εφώτισε ο Άγιος Δημήτριος να μας την παραδώσει ανέμακτα. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν ξεμάτωσε ούτε μία μύτη. Ο Άγιος εφώτισε τον Χασάν Ταχσίν Πασά. Κάνω μία παρένθεση. Είναι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο, ενώ δεν είναι χριστιανός, έκαμα προσευχή στον Θεό και λέω: δεν ξέρω τι θα κάνεις με τους μη χριστιανούς. Αλλά με αυτόν τον άνθρωπο κάμε το έλεος σου, Θεέ μου. Διότι αν δεν την παρέδιδε, θα χυνόντουσαν ποταμοί αιμάτων. Εγλιτώσαμε τόσες ψυχές, τόσες ζωές. Και το άλλο, τον εφώτισε ο Άγιος Δημήτριος όταν πήγανε οι Βούλγαροι κρατώντας τσουβαλάκι με χρυσές λίρες. Τσουβαλάκι με χρυσές λίρες. Και του λένε: δώστη μας. Λέει: εγώ από το 40 μέχρι εδώ με Έλληνες επολεμούσα. Εσάς δεν σας είδα πουθενά. Από Έλληνες την πήραμε, στους Έλληνες θα τη δώσουμε. Να θυμίσω ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και ελληνική παιδεία, είχε τελειώσει τη ζωσιμαία σχολή στα Ιωάννινα, και αυτός και τα παιδιά του. Και ο ένας εκ των ιών του, μαζί με τον δικό μας λοχαγό τότε και κατόπιν στρατηγό, εθνικό κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά, εκάτσανε και γράψανε το κείμενο της παραδόσεως της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό, χωρίς να πέσει μία τουφεκιά. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του Αγίου Δημητρίου. Τον αγαπούμε όσο αυτοί που του αφιερώσανε ολόκληρη Μεγάλη Εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε η Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι τις 26. 19 ήταν τρόπον τεινά η Κυριακή των Βαΐων και προχωρούσαμε, 26 ήταν η Κυριακή του Πάσχα, ας το πούμε έτσι. Και εξέδωσε ο μακαριστός λαμπρός λειτουργιολόγος, πολυσέβαστος καθηγητής μας Ιωάννης Φουντούλης, ανάμεσα στα πολλά λειτουργικά κείμενα που εξέδωσε, εξέδωσε και αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Θα τελειώσω κάνοντας μία αίτηση προς τον Άγιο Δημήτριο, όπως αναφέρεται στο κεκραγάριο του Εσπερινού της 24ης Δεκεμβρίου, το οποίο είναι 8 ηχοδοξαστικό σαν της παραμονής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. τρισαριστεύ, αντιλήπτορ ημών, μεγαλόδοξε Δημήτριε, των μαρτυρικών κοιλάδων το αμάραντον άνθος, το μήλον το εύωσμον, άμπελος η κυπρίζουσα τες διαφόρης του πνεύματος χάρισι, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Τρεις φορές Αριστέας, Παρθένος, διδάσκαλος μάρτης και αντιλήπτορ μας, που μας έχει την έννοια, που μας φροντίζεις. Μεγαλόδοξε Δημήτριε, εσύ που είσαι το αμάραντο λουλούδι των κοιλάδων των Αγίων Μαρτύρων, που είσαι το ευωδιαστό μήλο, το αμπέλι το φορτωμένο με ολοζώντανα ωραία στα φύλλα, το φορτωμένο με τις διάφορες χάριτες του Αγίου Πνεύματος, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Εύχομαι με το καλό να εορτάσετε και να πανηγυρίσετε τον προστάτη Άγιο και η χάρις του να πλημμυρίσει τις καρδιές σας, τα σπίτια σας και την πόλη σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πνευτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Όπως θυμόσαστε, αδελφοί μου, ο επίλογος της προηγούμενης εκπομπής μας ήταν η αναφορά μας στις διάφορες έννοιες που έχει η λέξη σάρκα. Για να συνδέσουμε λοιπόν τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά με αυτά που με τη χάρη του Θεού θα πούμε σήμερα, θα αρχίσουμε με το ερώτημα τι σημασία έχει η σάρκα στο αγιογραφικό χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, στίχοι 16 και 17, και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας την δώσει ο Αββάς Δανιήλ. Με τον όρο σάρκα, λέει ο Αββάς, πρέπει να εννοούμε όχι τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, αλλά το σαρκικό φρόνημα και τις κακές επιθυμίες. Παρόμοια και ο όρος πνεύμα δεν δηλώνει εδώ κάποια ουσία, αλλά τις αγαθές και τις πνευματικές επιθυμίες. Αυτό είναι και το νόημα που δίνεται σε αυτόν τον όρο από τον Απόστολο Παύλο. Και να πώς αρχίζει. «Να οδηγήστε», λέγει ο Απόστολος, «από το πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε τις επιθυμίες της σάρκας, διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς την σάρκα. Αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Όταν αυτά τα δύο είδη της επιθυμίας, δηλαδή της σάρκας και του πνεύματος, συναντώνται ταυτόχρονα στον ίδιο άνθρωπο, τότε ξεσπά μέσα του ένας αδυσόπιτος καθημερινός πόλεμος. Η φιλιδονία της σάρκας ρίχνεται ορμητικά προς την ικανοποίηση των παθών και ο άνθρωπος ευχαριστείται με τις γήινες απολαύσεις. Αντίθετα, η επιθυμία του πνεύματος εντείνει τον αγώνα του ανθρώπου και τον οθεί προς την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στον Θεό. Και αυτό μάλιστα γίνεται σε τέτοιο σημείο ώστε ο άνθρωπος από το ζήλο του και από την προσπάθειά του να μην διακόψει την πνευματική του ενασχόληση φτάνει στο σημείο να μην ικανοποιήσει ούτε και αυτές τις βασικές ανάγκες του σώματος. Αυτός ο αγώνας φτάνει πολλές φορές σε τέτοιο απόλυτο βαθμό ώστε ο άνθρωπος δεν νοιάζεται πλέον ούτε και για τις βασικές φροντίδες που απαιτούνται για να συντηρηθεί το ασθενικό σώμα του. Η σάρκα είναι άπλιστη στην απόλαυση της ειδονής και στις παρεκτροπές. Το πνεύμα όμως δεν συγκατατίθεται ούτε και σε αυτές τις επιθυμίες που κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικές. Η μία είναι εξαρτημένη παθολογικά από το φαγητό και τον ύπνο. Το άλλο εποφελείται από τις νηστείες και από τις αγρυπνίες σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που συχνά δίνει την εντύπωση ότι ενοχλείται ακόμα και για το ελάχιστο φαγητό ή τον λίγο ύπνο που του είναι αναγκαία για να διατηρηθεί στη ζωή. Η σάρκα θέλει να τα έχει όλα πλούσια. Το πνεύμα βλέπει σαν ενοχλητικό πλούτο ακόμα και το να έχει κάθε μέρα ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Η μία αγαπά την κομψότητα και τη μαλθακότητα των λουτρών. Το άλλο βρίσκει τη χαρά σε χώρους φτωχικούς και απέριτους. Η μία αναζητά ανθρώπινο περιβάλλον που να την κολακεύει. Το άλλο αρέσκεται στην ατέλειωτη μοναξιά των απρόσιτων ερημικών χώρων και αποφεύγει την παρουσία των ανθρώπων.
Η μία τρέφεται από τις τιμές και τα χειροκροτήματα. Το άλλο αισθάνεται καύχημα και δόξα του τις ύβρις και τους διωγμούς. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις βρίσκεται η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και το χειρότερο, η θέση της αυτή στον ενδιάμεσο χώρο είναι αξιοκατάκριτη, γιατί ούτε οι εσχρότητες του πάθους ασκούν σε αυτήν γοητεία, αλλά και ούτε συμβιβάζεται με τους κόπους για την απόκτηση της αρετής. Αναζητεί να εγκρατευτεί από τα πάθη της σάρκας, αλλά αρνείται να βαστάξει και τους κόπους, χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι πόθοι του πνεύματος. Προσδοκά να αποκτήσει την αγνότητα του σώματος, χωρίς όμως να δουλαγωγεί τη σάρκα. Θέλει να αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς, αλλά χωρίς την κόπωση της αγρυπνίας. Θέλγεται από τον πλούτο των αρετών, αλλά θέλει να απολαμβάνει ταυτόχρονα και την ανάπαυση. Ενδιαφέρεται να αποκτήσει το χάρισμα της υπομονής, αλλά απεχθάνεται τις δοκιμασίες και τις σκληρές προσβολές. Αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της ταπείνωσης του Χριστού, αλλά δεν θέλει να χάσει τις τιμές του κόσμου. Αποδέχεται την απλότητα της πίστης, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθεί τις απαιτήσεις της εποχής. Συμφωνεί να υπηρετεί τον Χριστό, αρκεί να έχει ταυτόχρονα την επικρότηση και την εύνοια των ανθρώπων. Επιθυμεί να λέει την αλήθεια ακέραια και με αυστηρότητα, αλλά χωρίς να προκαλέσει σε κανέναν και την παραμικρή δυσαρέσκεια. Ονειρεύεται να κερδίσει τα μελλοντικά αγαθά, αλλά χωρίς να αφήνει και τα αγαθά της παρούσας ζωής. Ασφαλώς με μια τέτοια θέληση δεν θα καταφέρναμε ποτέ να φτάσουμε στην αληθινή τελείωση. Αντίθετα, αυτή θα μας οδηγούσε στη χλιαρότητα, που είναι χειρότερη κατάσταση, όμοια με αυτή την οποία ο Κύριος επιπλήττει με αυστηρότητα στην Αποκάλυψη και λέει «Ξέρω τα έργα σου, ούτε κρύος είσαι, ούτε ζεστός. Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Ευτυχώς, οι μάχες που ξεσπούν δεξιά και αριστερά από τη σάρκα και από το πνεύμα πολύ γρήγορα διαλύουν αυτή τη χλιαρότητα. Αν υποχωρήσουμε στο θέλημά μας, θα χαλαρώσουμε λίγο-λίγο τον αγώνα. Αμέσως τότε η σάρκα θα μας κεντρίζει με τις επιθυμίες που προβάλλει και θα μας τραυματίσει. Τα πάθη και η φιλιδονία δεν θα μας επιτρέπουν πια να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση της καθαρότητας, η οποία μας σαγηνεύει και θα μας σέρνουν μέσα από αγκαθωτά μονοπάτια προς την ειδονή και την χλιαρότητα που προξενούν φρίκη. Αν αντίθετα με ζέση πνεύματος και με την απόφαση να καταπνίξουμε τα έργα της σάρκας, επιθυμούμε από υπερηφάνεια να δοθούμε ολοκληρωτικά στην άσκηση για την απόκτηση των αρετών, χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία, τότε αυτή η αδυναμία της σάρκας θα αναχαιτήσει και θα επιβραδύνει την υπερβολική και υπερήφανη ορμή του πνεύματος. Μέσα σε αυτή την αλλεπάλληλη μάχη, ανάμεσα στις δύο επιθυμίες της σάρκας και του πνεύματος, η ελεύθερη θέληση της ψυχής, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να παραδοθεί εντελώς στις επιθυμίες της σάρκας, αλλά και δεν καταβάλει μεγαλύτερο κόπο και προσπάθεια για την απόκτηση της αρετής, φαίνεται να τη θεσέβεται. Έτσι επέρχεται κάποια ισορροπία. Ο πόλεμος αυτών των δύο τάσεων εξουδετερώνει τα πιο επικίνδυνα στοιχεία
της ελεύθερης θέλησης και βάζει μέσα μας κάτι σαν ζυγαριά. Η κάθε πλευρά αυτής της ζυγαριάς καθορίζει τα όρια των δύο αυτών επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Το αυτεξούσιο λειτουργεί σαν το βαρύδι της, το οποίο φέρνει την ισορροπία, γιατί ούτε ο ασυγκράτητος ζήλος του πνεύματος από τα δεξιά, ούτε οι πειρασμοί της σάρκας από αριστερά δεν μπορούν να γύρουν τη ζυγαριά προς το μέρος τους.

Επίσης, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, του οποίου θεατές είμαστε όλοι μας καθημερινά, έχει το σωτήριο αποτέλεσμα να μας οδηγεί με τη βία στο τέταρτο πράγμα, δηλαδή στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Κατορθώνουμε, με άλλα λόγια, να πετύχουμε την καθαρότητα της καρδιάς, όχι μέσα στην ανάπαυση και στην ησυχία, αλλά μέσα στη συνεχή προσπάθεια και στη συντριβή του πνεύματος. Αξιωνόμαστε να τηρήσουμε την αγνότητα με αυστηρές νηστείες, μέσα στην πείνα, στη δίψα και στη νύψη. Φτάνουμε να δώσουμε στην καρδιά μας κατευθυντήρια πορεία προς τον Θεό με τη μελέτη, με τις αγρυπνίες, με την αδιάλειπτη προσευχή και με τη βοήθεια της φοβερής μοναξιάς της ερήμου. Μπορούμε πλέον να διατηρούμε την υπομονή μέσα στις δοκιμασίες και να υπηρετούμε τον Δημιουργό μας παρά τις συκοφαντίες και παρά τους ονειδισμούς. Χαριτωνόμαστε έτσι, ώστε φτάνουμε στο σημείο να ομολογούμε την αλήθεια, ακόμα και όταν κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε το φθόνο και την έχθρα του κόσμου. Η μάχη που διεξάγεται στο σώμα μας, παρόλο που μας βγάζει από την ασφάλεια και την χαλαρότητά μας και μας προτρέπει προς το μόχθο που αποστρεφόμαστε και προς τον πόθο της αρετής, μας φέρνει σε μια ευτυχισμένη και τέλεια ισορροπία. Ο θερμός ζήλος του πνεύματος από τη μια και η νάρκη ή η ακινησία της σάρκας από την άλλη δημιουργούν στη χλιαρή ελεύθερη βούλησή μας μια ατμόσφαιρα τέλειας ισορροπίας. Ο διακαής πόθος του πνεύματος δεν επιτρέπει στην ψυχή να παρασυρθεί από αχαλήνοτα πάθη και η αδύνατη σάρκα δεν υποφέρει πλέον, γιατί το πνεύμα διακατέχεται από υπερβολική επιθυμία για την απόκτηση της αρετής. Τα διάφορα πάθη αδυνατούν να επικρατήσουν. Δεν δίνεται επίσης η δυνατότητα να εκδηλωθεί η υψηλοφροσύνη, που είναι η πρώτη μας πνευματική ασθένεια, για να μας καταφέρει ένα ακόμη δυνατότερο πλήγμα. Τη μάχη την ακολουθεί η ισορροπία. Ανάμεσα στα δύο άκρα ανοίγεται ο λογικός και ισόπεδος δρόμος των αρετών. Βαδίζουμε πλέον την οδό τη βασιλική, την οποία πορεύονται οι στρατιώτες του Χριστού. Όταν η χλιαρότητα της αδύναμης θέλησής μας κάνει την ψυχή να γλιστράει πιο εύκολα στον κατήφορο των σαρκικών επιθυμιών, τότε ο ζήλος του πνεύματος την αναχαιτίζει. Γιατί αυτός δεν μπορεί να συγκατατεθεί στα γήινα πάθη. Αλλά και όταν ο υπερβολικός πόθος μιας ενθουσιώδους καρδιάς παρασύρει το πνεύμα και το αναγκάζει να επιδίδεται σε ασκήσεις ακατόρθωτες και απερίσκεπτες, η αδυναμία της σάρκας με τη σειρά της το επαναφέρει στην ισορροπία. Έτσι ο άνθρωπος, υπερνικώντας τη χλιαρότητα της θέλησης και διατηρώντας ταυτόχρονα τη σωστή στάση, βαδίζει στο εξής με κόπο και αγώνα το ίσιο μονοπάτι της τελείωσης. Βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στο βιβλίο της Γένεσης, στη διήγηση της κατασκευής του πύργου της Βαβέλ. Τότε που έγινε ξαφνικά η σύγχυση των γλωσσών και ο Θεός έβαλε τέρμα στο ιερόσυλο και ασεβές θράσος των ανθρώπων. Η ολέθρια συμφωνία των ανθρώπων εναντίον του Θεού ή μάλλον εναντίον σε αυτούς τους ίδιους που επιχείρησαν να προσβάλλουν την παντοδυναμία του Κυρίου θα είχε διατηρηθεί αν το μπέρδεμα των διαφόρων γλωσσών και η αδυναμία της συνεννόησης που επέτρεψε η Θεία Πρόνοια δεν τους είχε αναγκάσει να αλλάξουν την πορεία τους.
Η ευεργετική λοιπόν αυτή ασυμφωνία ήταν πολύ ωφέλιμη και τους επανέφερε στο δρόμο της σωτηρίας. Γιατί η παράνομη ομοφωνία θα τους είχε ασφαλώς οδηγήσει στην καταστροφή. Μετά όμως από τη σύγχυση των γλωσσών άρχισαν να συναισθάνονται από τη διχόνοια που έπεσε ανάμεσά τους την ανθρώπινη αδυναμία τους, την οποία μέσα στην αλαζονία της πονηρής συνωμοσίας τους δεν την είχαν προηγουμένως συνειδητοποιήσει και γι' αυτό ακριβώς επιχείρησαν ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα, υπάρχει το εξής ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Αββάς Δανιήλ. Τι κερδίζει ο άνθρωπος από την επιβράδυνση της εκτέλεσης της επιθυμίας, η οποία προέρχεται από την πάλη της σάρκας με το πνεύμα? Λέει πάλι ο Αββάς Δανιήλ, από αυτή την πάλη των αντιθέτων δυνάμεων της σάρκας και του πνεύματος προκύπτει μια επιβράδυνση για την εκτέλεση της επιθυμίας, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο. Από αυτή τη διαμάχη προέρχεται η αναβολή της δράσης και αυτό γίνεται επειδή καθυστερούμε εξαιτίας της αντίστασης του σώματος και της βαρύτητάς του να εκπληρώσουμε τα πονηρά σχέδιά μας ή αλλάζουμε εντελώς γνώμη ή τροποποιούμε αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε, πράγμα που είναι το συνηθισμένο αποτέλεσμα της παράτασης του χρόνου και της περίσκεψης. Έτσι συχνά ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της σκέψης και της πράξης μας βοηθάει στο να διορθωθούμε και να βελτιώσουμε τις διαθέσεις μας. Βλέπουμε αντίθετα στους δαίμονες, στους οποίους η έλλειψη της σάρκας δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των επιθυμιών της δικής τους θέλησης, να ξεπέφτουν από την ανώτερη τάξη των αγγέλων και να υποβιβάζονται σε επίπεδο κατώτερο και από αυτό των ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί οι δαίμονες έχουν στην άμεση διάθεση των επιθυμιών τους και την εξουσία να τις ικανοποιούν. Και επειδή η εκτέλεση των πονηρών σκοπών τους μπορεί να γίνει άμεσα, γι' αυτό και το κακό γίνεται άμεσα. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία τους είναι ευκίνητη και ελεύθερη να δράσει. Αλλά αυτή η ευκολία να εκπληρώνονται δηλαδή ακαριαία τα θελήματά τους δεν αφήνει στη σκέψη τους το περιθώριο ώστε αυτή να παρέμβει και να διορθώσει με τη σωτήρια επιρροή της το κακό που φωλιάζει μέσα στο νου τους. Επιπλέον, οι δαίμονες που είναι πνευματικά όντα και δεν παρενοχλούνται από το άχρηστο φορτίο της σάρκας δεν έχουν και κάτι που να δικαιολογεί τις κακές προθέσεις τους. Γι' αυτό και η κακία τους είναι ασυγχώρητη. Γιατί αυτή η κακία δεν προκλήθηκε όπως σε εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες ή από τις επιθέσεις της σάρκας, αλλά αυτοί παρασύρθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την πλάνη της διαστραμμένης θέλησής τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη, γιατί η καταστροφή τους δεν προκλήθηκε από ανάγκες και απαιτήσεις γήινης προέλευσης. Δεν υπάρχει λοιπόν για αυτούς καμιά επίοικια, αλλά και ούτε καμιά πιθανότητα για να μετανοήσουν. Από αυτά προκύπτει σαφέστατα ότι όχι μόνο δεν είναι ολέθρια η μάχη που δίνουν μέσα μας η σάρκα και το πνεύμα, αλλά είναι και πηγή πολλών αγαθών.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Στη συνέχεια, ο Αββάς Δανιήλ θα αναφερθεί στην αξία που έχει για τον άνθρωπο η διαμάχη της επιθυμίας της σάρκας με την επιθυμία του πνεύματος. Η διαμάχη που γίνεται ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα μας ελέγχει διαρκώς και μέμφεται τις αμέλειες και τις οκνηρίες μας. Αυτή δεν μας επιτρέπει ποτέ, όπως ακριβώς θα έκανε και ένας προσωπικός παιδαγωγός, να αποκλίνουμε από τη γραμμή της αυστηρής ζωής και από την τάξη. Αν μας συμβεί μέσα στην αμέριμνη ειρηνική καθημερινή ζωή μας να ξεπεράσουμε τα όρια που αρμόζουν στη σοβαρότητα της ιδιότητάς μας, το μαστίγιο του πειρασμού ενεργεί σαν ένα αφυπνιστικό και σαν μια επίπληξη που μας ανακαλεί στην τάξη και που επαναφέρει την απαιτούμενη αυστηρότητα. Η διαμάχη αυτή μας ωφελεί και σε κάτι άλλο. Όταν η ευεργεσία της Θείας Χάρης επιτρέπει να παραμένει η αγνότητά μας για πολύ καιρό απρόσβλητη, τότε εμείς, υπερήφανοι για αυτήν την ακεραιότητα, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πλέον ασφαλισμένοι και από τις πιο αθώες ακόμα κινήσεις της σάρκας. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε ενδόμηχα μια κρυφή υπερηφάνεια, σαν να μην είχαμε πια να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο της διεφθαρμένης σάρκας. Ξαφνικά δεχόμαστε ένα κύμα ακάθαρτων λογισμών. Αυτή η κρούση, όσο και αν δεν μας φέρνει υπερβολική ταραχή και όσο και αν φαίνεται πως είναι αθώα, μειώνει και ταπεινώνει το υψηλό μας φρόνημα και μας κάνει με τα κεντρίσματά της να ξαναθυμηθούμε ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από φτωχά ανθρωπάκια. Πέφτουμε όμως εκτός από τα σαρκικά πάθη και σε άλλα λάθη, αλλά αδιαφορούμε, έστω και αν αυτά είναι σοβαρά και ολέθρια, και συνήθως μετανιώνουμε γι' αυτά με περισσότερη δυσκολία. Το σαρκικό όμως πάθος έχει κάτι το ιδιαίτερο που μας ταπεινώνει περισσότερο ή, για να πω καλύτερα, που μας ξυπνά ξαφνικά τύψεις για την πτώση μας. Και αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητας εξαιτίας των πτώσεων που μας συμβαίνουν ενεργοποιείται μέσα μας με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με εκείνη που έχουμε όταν πέφτουμε σε άλλα πάθη για τα οποία δεν αισθανόμαστε καμιά ενοχή και δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον για να τα κατανικήσουμε. Η ψυχή ενδέχεται πράγματι να κυλιδώνεται περισσότερο από άλλες πνευματικές πτώσεις, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Αλλά στη σαρκική πτώση τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί οι επιπτώσεις της αμαρτίας είναι έκδηλες. Εδώ η ψυχή βλέπει ξεκάθαρα ότι οι σαρκικές επιθυμίες τη μολύνουν και γι' αυτό σπέβδει χωρίς καθυστέρηση να διορθώσει την οχέλειά της. Η σαρκική πτώση λειτουργεί επίσης σαν προειδοποίηση για να μην επαναπάβεται πλέον η ψυχή στην καθαρότητά της, αφού αρκεί και μία μόνο στιγμή απομάκρυνσης από τον Κύριο για να χάσει την αγνότητα, αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί και ότι δεν μπορεί να χαίρεται αυτή την καθαρότητα παρά μόνο ως δωρεά της χάρης του Θεού. Αυτό το μάθημα μας το δίνει η ίδια η εμπειρία μας. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρούμε την καρδιά μας καθαρή, πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπείνωσης. Η υπερηφάνεια, λοιπόν, για την αγνότητά μας θα μας ήταν πιο επιζήμια από κάθε άλλη πτώση και από κάθε άλλη κακία.
όσο ολοκληρωμένη κι αν είναι αυτή η αγνότητα, δεν θα κερδίζαμε μονάχα από αυτήν τίποτα απολύτως. Απόδειξη της αλήθειας αυτών των λόγων είναι οι δαίμονες, στους οποίους οι πειρασμοί της σάρκας ήταν άγνωστοι. Μόνο η έπαρση της καρδιάς τους τους κατακρύμνησε από την εξαίσια θέση που κατήχαν στον ουρανό και τους έριξε στον αιώνιο αφανισμό. Αλλά και εμείς θα ήμασταν ανεπανόρθωτα καταδικασμένοι στη χλιαρότητα αν ο πειρασμός της σάρκας δεν ορθωνόταν μέσα μας για να μας ταπεινώνει βαθιά και για να μας κάνει προσεκτικούς και επιμελείς, ώστε να απαλλαγούμε παράλληλα και από τα πάθη του πνεύματος. Γιατί αφού δεν θα είχαμε στο σώμα μας και στη συνείδησή μας καμία ένδειξη και κανένα στοιχείο το οποίο να μας αποκάλυπτε την αμέλειά μας, δεν θα κάναμε και καμία προσπάθεια και δεν θα είχαμε κανένα ζήλο για να φτάσουμε στην τελειότητα. Έτσι, όχι μόνο δεν θα ολοκληρωνόμασταν πνευματικά, αλλά ούτε καν θα τηρούσαμε με ακρίβεια τη λιτότητα και την εγκράτεια. Ερωτά τον γέροντα Δανιήλ ο πατήρ Γερμανός: ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σαρκικού και ψυχικού ανθρώπου? Λέει συγκεκριμένα στο ερώτημά του ο πατήρ Γερμανός: νομίζω, αβά μου, πως μας κάνατε πλέον ολοφάνεροι τη χρησιμότητα της διαμάχης ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Χύσατε στις απορίες μας άπλετο φως. Σας παρακαλούμε τώρα να μας εξηγήσετε κατά τον ίδιο τρόπο ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του σαρκικού και του ψυχικού ανθρώπου και γιατί ο δεύτερος είναι χειρότερος από τον πρώτο. Απαντά ο Αββάς Δανιήλ: η Αγία Γραφή, Πάτερ, διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ψυχής. Η πρώτη είναι η σαρκική κατάσταση, η δεύτερη η ψυχική και η τρίτη η πνευματική. Να τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τους σαρκικούς ανθρώπους: γάλα σας πότισα, όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, αλλά ούτε και τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί είστε σαρκικοί. Και πάλι αλλού λέει: αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και φιλονικία και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί. Για τον ψυχικό άνθρωπο λέει: ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί για αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά είναι μορία. Και για τον πνευματικό άνθρωπο πάλι λέει: αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα τα πράγματα. Γι' αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον κατανοήσει βαθιά. Και αλλού πάλι λέει ο Απόστολος: εσείς οι πνευματικοί πρέπει να διορθώνετε αυτούς με πνεύμα πραότητος. Οι μοναχοί, αλλά και οι συνειδητοποιημένοι πιστοί, πάψαμε να είμαστε σαρκικοί, ενώ ότι απομακρυνθήκαμε από την κοσμική ζωή και δεν έχουμε καμιά σχέση με έκδηλους σαρκικούς μολυσμούς. Οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να περάσουμε αμέσως στην πνευματική κατάσταση, να γίνουμε δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να νομίσουμε ότι επειδή απαρνηθήκαμε τον κόσμο ή επειδή έχουμε απελευθερωθεί από τα χονδροειδή πάθη, έχουμε ταυτόχρονα φτάσει και στην τελειότητα και έτσι να γίνουμε πιο χαλαροί και πιο οκνηροί στην εργασία
για την απόκτηση της καθαρότητας και για την απαλλαγή μας από τα άλλα πάθη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μείνουμε ανάμεσα στο σαρκικό και το πνευματικό επίπεδο, ανίκανοι να ανυψωθούμε και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και αυτό γιατί θα νομίζουμε λαθεμένα ότι για να φτάσουμε στην τελειότητα μας είναι αρκετό το ότι απαρνηθήκαμε την κοσμική ζωή και τις απολαύσεις της και το ότι δεν συμμετέχουμε πια στη διαφθορά και στα έργα της σάρκας.

Και συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ. Αλλά όντας σε αυτή την υποτονική κατάσταση της χλιαρότητας, που είναι η χειρότερη από όλες τις άλλες πτώσεις, δεν θα μας έμενε πλέον τίποτε άλλο παρά το να μας εμέσει ο Κύριος, καθώς λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης: «Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Εκείνος στον οποίον απευθύνεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τον οποίον η υπέρμετρη αγάπη του τον είχε κάνει παιδί του πολύ αγαπημένο, είχε προσβληθεί από μια νοσηρή χλιαρότητα. Πολύ δίκαια λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα τον εμέσει. Αν μας επιτρεπόταν να το εκφράσουμε έτσι, θα λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι για τον Κύριο μια υγιεινή τροφή. Προτίμησε όμως να εκτιναχθεί βίαια από τα σπλάχνα του, όντας χειρότερος και από την ξυνισμένη τροφή, την οποία η ναυτία τον ανάγκασε να την αποβάλει από το στομάχι του. Γιατί ό,τι είναι κρύο ζεσταίνεται από τη θερμοκρασία του σώματος μέσα στο στόμα μας και το παίρνουμε με ευχαρίστηση και γι' αυτό μας ωφελεί. Αλλά αυτό που αποβάλαμε, επειδή ήταν χλιαρό και μας έφερνε αηδία, δεν μπορούμε όχι μόνο να το ξαναδοκιμάσουμε, αλλά ούτε καν να το κοιτάξουμε από μακριά, χωρίς να νιώσουμε γι' αυτό αηδία. Πολύ σωστά λοιπόν, το χλιαρό θεωρήθηκε χειρότερο από όλα. Ο σαρκικός άνθρωπος, δηλαδή ο κοσμικός ή ο ειδωλολάτρης, θα φτάσει ευκολότερα στην αληθινή μεταστροφή για να ανυψωθεί στη συνέχεια στα ύψη της τελειότητας από εκείνον που ασπάστηκε την πνευματική ζωή, αλλά δεν μπήκε αποφασιστικά στα μονοπάτια της τελείωσης και δεν ευθυγράμμισε τη ζωή του με βάση τους ευαγγελικούς κανόνες, αλλά άφησε να σβήσει μέσα του η φλόγα του πρώτου του ζήλου. Ο πρώτος τουλάχιστον ταπεινώνεται από τα χονδροειδή πάθη του και, έχοντας την αίσθηση του ακάθαρτου, θα τρέξει κάποια στιγμή σπρωγμένος από τη δύναμη της μετάνοιας στην πηγή της αληθινής κάθαρσης. Έτσι θα ανέβει στις κορυφές της τέλειας ζωής και μόνο η φρίκη που θα νιώσει για την απιστία του και για την κατάσταση της ψυχρότητας στην οποία βρίσκεται η ψυχή του θα τον γεμίσει με ζήλο και θα του δώσει φτερά για να πετάξει πιο εύκολα προς την τελείωση.

Εκείνος που καταχράται με τη χλιαρότητά του από το ξεκίνημά του κιόλας τον τίτλο του πνευματικού αγωνιστή και δεν συνεισφέρει τον αγώνα του για την εκπλήρωση των πνευματικών του υποσχέσεων. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση ούτε ζήλο και είναι μολυσμένος και παραλυμένος από αυτή την άθλια λέπρα της χλιαρότητας, αυτός είναι πλέον ανίκανος το εξής, να γευθεί από μόνος του την τελειότητα ή να επωφεληθεί από τις παρενέσεις κάποιου άλλου. Διότι λέει μέσα στην καρδιά του, όπως μας το επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος, «Είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα». Αλλά και τα παρακάτω λόγια θα του τέριαζαν. «Και δεν ξέρεις ότι είσαι στην πραγματικότητα ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός», που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Αυτός ο πιστός είναι χειρότερος και από τον κοσμικό άνθρωπο, γιατί αυτός δεν βλέπει την αθλειότητα, την τύφλωση και τη γυμνότητά του. Νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν που πρέπει να διορθωθεί και ότι δεν έχει ανάγκη από τις νουθεσίες ή από τις υποδείξεις των άλλων. Έτσι λοιπόν, κλείνει την καρδιά του στις παρενέσεις που θα μπορούσαν να τον σώσουν και δεν αντιλαμβάνεται ότι επιβαρύνεται περισσότερο φέροντας το όνομα του πιστού, αλλά ούτε και σκέπτεται ότι η καλή φήμη που απολαμβάνει από όλους γύρω του του γίνεται ένα βαρύδι που τον βυθίζει ολοένα και περισσότερο. Η κρίση και η τιμωρία αυτού του πιστού θα είναι πιο αυστηρή, επειδή όλοι πιστεύουν ότι αυτός είναι Άγιος και γι' αυτό τον τιμούν ως υπηρέτη του Θεού. Γιατί όμως να χρονοτριβούμε περισσότερο για πράγματα που η ίδια η πείρα μας τα έχει επιβεβαιώσει και με το παραπάνω μάλιστα. Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους κοσμικούς και ειδωλολάτρες να γίνονται από ψυχροί και σαρκικοί που ήταν θερμοί και πνευματικοί. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την χλιαρή και ψυχική κατάσταση να μην γίνονται ποτέ πνευματικοί. Αλλά δεν σταματάει ως εδώ το κακό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία εκφράζει για αυτούς την αποστροφή του. Γι' αυτό και έδωσε εντολή στους πνευματικούς ανθρώπους και στους διδασκάλους να σταματήσουν πλέον να ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διδάσκουν. Τους είπε ο Κύριος να μην ρίχνουν πλέον το σπόρο του Θείου Λόγου σε αυτή την άγονη και άκαρπη γη, τη γεμάτη από τριβόλια και αγκάθια. Τους προέτρεψε να αποστρέψουν το πρόσωπό τους από αυτό το ξερότοπο για να καλλιεργήσουν μια άλλη νέα γη. Τους έδωσε με άλλα λόγια εντολή να μεταθέσουν όλη την προσοχή, την κηρυκτική τους δραστηριότητα και το ζήλο που είχαν για τη διάδοση του Θείου Λόγου προς τους ειδωλολάτρες και προς τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο προφήτης Ιερεμίας λέει χαρακτηριστικά «Αυτά λέει ο Κύριος στους Ιουδαίους και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Οργώστε τα χέρσα χωράφια σας και μη σπέρνετε ανάμεσα στα αγκάθια». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας
την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές, για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στο φιλόξενο τόπο, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, και σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για την πίστη. Όλοι λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, όσοι θέλουμε να πιστεύουμε. Όλοι λέμε ότι είμαστε πιστοί, ότι είμαστε ορθόδοξοι, αλλά η πίστη μοιάζει με έναν μεγάλο γνωστό και άγνωστο ταυτόχρονα. Μεταχειριζόμαστε τη λέξη πίστη, αλλά δεν ξέρω πόσοι την έχουμε και δεν ξέρω και αν καταλαβαίνουμε τι είναι η πίστη. Και βέβαια, για να μπορέσουμε να πλοηγηθούμε μέσα σε αυτή την εξερεύνηση, θα το κάνουμε με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τα εξής: αυτό είναι πίστη, το να βλέπει κανείς ως ορατά εκείνα που είναι αόρατα. Και συνεχίζει: έτσι πρέπει να πιστεύουμε, σαν να πρόκειται για ορατά πράγματα και πολύ περισσότερο. Πρέπει να μεταβούμε εκεί και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην περιεργάζεσαι λοιπόν και μην ζητάς λογικές αποδείξεις. Τα δικά μας δόγματα απαιτούν πίστη. Επειδή εκείνα που ελπίζουμε θεωρούνται ανυπόστατα, η πίστη δίνει σε αυτά πραγματική ύπαρξη. Ή καλύτερα δεν δίνει, αλλά αυτό είναι η ουσία τους. Παραδείγματος χάριν, η Ανάσταση των νεκρών δεν έχει έλθει ακόμη, ούτε είναι υπαρκτή αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα όμως την παρουσιάζει μέσα στη δική μας ψυχή ως πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει υπόστασης πραγμάτων ελπιζομένων. Πραγματική ύπαρξη γεγονότων που ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει κατευθείαν αυτό που αναφέρουν και στη Γραφή αλλά και όλοι οι πατέρες με τα ίδια ή με άλλα λόγια, ότι η πίστη είναι πραγμάτων ελπιζομένων υπόστασης και έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Έτσι λοιπόν, τώρα βλέπουμε την πίστη μπροστά μας να φαίνεται σαν κάτι λίγο πιο προσιτό. Τι είναι? Είναι εκείνο το εργαλείο, εκείνο το μέσον θα λέγαμε, με το οποίο μπορούμε να υποστασιάσουμε, να κάνουμε πραγματικότητα κάποια πράγματα τα οποία οι πολλοί θεωρούν ανύπαρκτα. Μήπως ο Θεός για πολλούς δεν είναι ανύπαρκτος? Πολλοί δεν θεωρούν ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Ο πιστός όμως είναι έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για την ύπαρξη του Θεού. Ο πιστός όχι μόνο βλέπει τον Θεό, αλλά τον ανασένει σε κάθε του στιγμή. Ο πιστός άνθρωπος, όσο πιο τέλειος στην πίστη είναι, δεν ζει λεπτό χωρίς το Θεό. Βλέπουμε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο να λέει ότι μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, που σημαίνει ότι είναι πιο απαραίτητο να μνημονεύει κανείς το Θεό, να μιλάει στο Θεό, να μιλάει με το Θεό, παρά να ανασένει. Πράγματα ακατανόητα για αυτούς που δεν θέλουν να πιστέψουν. Έτσι λοιπόν, η πίστη είναι κάτι το οποίο κανείς δεν το επιβάλλει, αλλά μπορούμε να το προτείνουμε σε όλους ανεπιφύλακτα, γιατί κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος που πατάει στη γη αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται στον ουρανό. Τέτοια είναι η πίστη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι κάποια ιερή άγκυρα που συγκρατεί από παντού την διάνοια που την έχει, και τότε κυρίως γίνεται φανερή η δύναμή της, όταν πείθει εκείνον που την έχει να περιμένει χριστές ελπίδες μέσα από τα διέξοδα και τις δυσκολίες, διώχνοντας την ανησυχία και την ταραχή των σκέψεων. Να, μια άλλη πτυχή της πίστεως. Όποιος έχει, λέει, την πίστη, είναι σαν να έχει μια άγκυρα ιερή που κρατάει το μυαλό του από τα πάντα και φανερώνει τη δύναμή της η πίστη, γιατί πείθει τον άνθρωπο που πιστεύει να περιμένει τις όμορφες ελπίδες, τα καλά πράγματα, μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τα διέξοδα, και να διώχνει και την ανησυχία και την ταραχή των σκέψεων. Και βλέπουμε τους Αγίους Ανθρώπους της Εκκλησίας μας να κάνουν πράξεις στη ζωή τους ακριβώς αυτό που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον ίδιο. Επειδή πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στην πρόνοιά του και στην δικαιοσύνη του, να μην περιμένει ανθρώπινη δικαίωση από κανέναν, να εξορίζεται, παρόλο που είναι ο Μέγας Ιερός Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως, που με ένα του νεύμα μπορούσε να ξεσηκώσει επανάσταση στα πλήθη. Εκείνος ατάραχος δέχεται δοκιμασίες, εξορίες, διωγμούς από την εξουσία της εποχής εκείνης και την εκκλησιαστική ηγεσία, χωρίς να θροείται καθόλου, και παίρνει το δρόμο της εξορίας και έχει και ελπίδα στο Θεό και ξέρει να δοξάζει τον Θεό πάντων ένεκεν. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν είναι ένας λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που δείχνει ακριβώς πως η πίστη κάνει τον άνθρωπο ατρόμητο, κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο ακόμη και όταν οι γύρω γύρω περιστάσεις φαίνονται να είναι αδιέξοδες και πολύ δύσκολες και θα δημιουργούσαν στον οποιοδήποτε και ανησυχία και ταραχή. Όλοι οι Άγιοι, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πολλοί που θα μπορούσαμε να μνημονεύουμε για πολλή ώρα, στα δύσκολα φαίνονται καλοί καπετανέοι. Στη φουρτούνα επάνω δεν χάνουν το θάρρος τους και μπορούν να σταθούν εδραίοι και σταθεροί και να στηρίξουν και τους άλλους μόνο και μόνο χάρη στην πίστη. Βλέπουμε τον Μωυσή να οδηγεί τον Ισραηλιτικό λαό έξω από την εξορία της Αιγύπτου και να τον πηγαίνει στη γη Χαναάν, να τον κυνηγάνε ο Φαραώ και οι στρατιώτες και να βρίσκεται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, να μην ξέρει τι να κάνει, και η πίστη να τον βγάζει από το αδιέξοδο, να παίρνει το μήνυμα από το Θεό με τον οποίο έχει ζωντανή σχέση και να ανοίγει τα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης και να περνάει ο Ισραηλιτικός λαός και να καταποντίζεται ο Φαραώ με τους στρατιώτες και τους υπείς και τα άρματα και τα άλογα και τα όπλα τους και να συντρίβονται και ο λαός του Ισραήλ να παραμένει ακέραιος και να μην χάνεται κανένας. Να ποια είναι η πίστη. Βλέπουμε τον Αβραάμ, επειδή ο Θεός του το λέει, να φεύγει από τη γη του και από τη συγγένειά του, να παίρνει όλη την οικογένειά του, τους υπηρέτες του και να κάνει υπακοή στο λόγο του Θεού. Και μέσα από πολλές ίσως περιπέτειες να φτάνει να γίνεται ο γενάρχης του λαού του Ισραήλ και να δικαιώνεται από τον ίδιο το Θεό. Και εμείς όλοι που φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνουμε στην Βασιλεία του Θεού, να πηγαίνουμε εν κόλπης Αβραάμ. Τι ωραίο πράγμα. Να σε αξιώνει ο Θεός λόγω της πίστεώς σου, να είσαι μαζί Του και να συμβασιλεύεις εις αιώνας. Αυτό είναι η πίστη. Η πίστη είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε και να έχουμε την πεποίθηση ότι ο Θεός μας είναι παντοδύναμος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι, αν δεν πιστέψετε τα λόγια του Κυρίου δεν θα κατανοήσετε. Μη ζητάς πώς και με ποιο τρόπο θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ο Θεός είναι εκείνος που πραγματοποιεί και χρειάζεται μόνο η πίστη σου και τότε θα κατανοήσεις τη δύναμη εκείνου που τα κάνει. Δεν ωφελεί καθόλου το να βρίσκεται κανείς κοντά στο Θεό τυπικά όταν δεν είναι κοντά του και με την πίστη. Άλλο να δηλώνει κανείς χριστιανός, θα πούμε εμείς, και άλλο να είναι πραγματικά χριστιανός, που σημαίνει να πιστεύει στην παντοδυναμία του Θεού, στην πανσοφία Του, στην αγάπη και στην πρόνοια που έχει απέναντι σε όλα τα κτίσματά Του και ιδιαζόντως τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο πράγμα η πίστη, ούτε καρπός της ανθρώπινης λογικής, αλλά χρειάζεται η άνωθεν αποκάλυψη και ψυχή που δέχεται με ευγνωμοσύνη αυτή την αποκάλυψη. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να μας υπενθυμίζει ότι και η πίστη είναι καρπός της συνεργίας. της δικής μας προσπάθειας με τη θεϊκή χάρη. Έρχεται αποκαλυπτικά η πίστη ως δώρο από το Θεό και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να αποδεχθούμε αυτό το δώρο με ευγνωμοσύνη και να το κάνουμε δικό μας. Και έτσι έρχεται η πίστη στον άνθρωπο ως καρπός αγιοπνευματικός.

Ας υπακούμε λοιπόν σε όλα στο Θεό και ας μην αντιλέγουμε σε τίποτε. Έστω και αν αυτό που λέγεται φαίνεται αντίθετο στις δικές μας λογικές σκέψεις και στις αισθήσεις μας. Ο Λόγος του Θεού έχει για μας μεγαλύτερη αξία από το λογικό και την όρασή μας. Το ίδιο ας κάνουμε και προκειμένου για τα μυστήρια της Εκκλησίας και της πίστεως. Ας μην προσέχουμε μόνο τα ορατά σημεία, αλλά ας διατηρούμε ζωηρά στη μνήμη μας τα λόγια του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι παράλογος, ενώ οι αισθήσεις μας εύκολα απατώνται. Ο Λόγος του Θεού ουδέποτε διαψεύστηκε, ενώ οι αισθήσεις μας σφάλουν τις περισσότερες φορές. Βλέπουμε εδώ τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να μας βάζει κατευθείαν στα δύσκολα, θα έλεγα, γιατί μας βάζει να διαχειριστούμε τη σχέση της πίστης με τη λογική μας και με τις αισθήσεις μας. Οι άνθρωποι, ξέρετε, ανάλογα με την παιδεία που έχουμε, και δυστυχώς στην εποχή μας η παιδεία μας είναι καθαρά ανθρωποκεντρική, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν μας έχουν πείσει ότι ό,τι ερευνάται με τη λογική και ό,τι επαληθεύεται με τις αισθήσεις, αυτό είναι και πραγματικό. Ωστόσο, είναι από τα πανάρχια χρόνια πολύ εύκολα στη μνήμη μας η φράση ότι τα φαινόμενα πολλάκις απατούσι. Αυτό δείχνουμε να το αφήνουμε στην άκρη, να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Είδαμε, λέμε. Εκείνο το πράγμα το ακούσαμε, και αφού το είδαμε και το ακούσαμε, τότε είναι αληθινό. Κι όμως αυτό που πιστεύουμε ότι είναι αληθινό μπορεί να είναι ψεύτικο. Για να θυμηθούμε πόσες και πόσες περιπτώσεις μοναχών αγωνιζομένων που έβλεπαν αγγέλους φωτεινούς και πίστευαν ότι είναι άγγελοι φωτεινοί και τελικά έπεφταν σε πλάνη γιατί ήτανε δαίμονες μεταμορφωμένοι σε αγγέλους. Τελικά αυτά που έβλεπαν ήταν αληθινά? Αρκούσε η λογική και οι αισθήσεις τους για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την ουσία του φαινομένου? Ασφαλώς όχι. Χρειαζόταν η πίστη. Η πίστη η οποία θα είχε και ταυτόχρονα δίπλα της και την προσευχή και την ταπείνωση για να μπορέσουν να φύγουν από τα φαινόμενα που θα τους πλανούσαν, θα τους απατούσαν την ώρα εκείνη και να πάνε στην ουσία του πράγματος. Πόσες και πόσες φορές στη ζωή μας δεν ακούμε ειδήσεις, ακόμη και στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, και έχουμε και επιστοποιήσεις από τους ανθρώπους και βίντεο και χίλια δυο, τα οποία μας δείχνουν ένα κομμάτι της αλήθειας ή και μία παραποιημένη εικόνα, και τελικά τα γεγονότα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, το να μείνουμε μόνο στη λογική και στις αισθήσεις μας καθιστά λειψούς στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος έχει και πνευματικές αισθήσεις. Έχει και καρδιά, στην οποία μέσα αποκαλύπτεται ο Θεός και το θέλημά Του. Αν παραθεωρήσει τις πνευματικές του αισθήσεις ο άνθρωπος, αν παραθεωρήσει την ύπαρξη της καρδιάς του και δεν την ανακαλύψει ποτέ, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει πιστός. Για να φτάσουμε σε αυτό χρειάζεται υπακοή. Υπακοή στο Θεό. Να υπακούσουμε όχι μόνο τα δόγματα της πίστεως, αλλά και τις εντολές του Θεού, και όπως αυτές θα λέγαμε προσωποποιούνται μέσα από τη σχέση μας με το πνευματικό, εκείνο που μας καθοδηγεί πνευματικά, για να μπορέσουμε σιγά σιγά μέσα από αυτή την ταπείνωση που έρχεται μέσω της υπακοής να ανακαλύψουμε κι εμείς αυτό το μεγαλείο που κουβαλάμε μέσα μας, το οποίο ενυπάρχει στον άνθρωπο από το κατοικώνα, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ζήσουμε την πίστη και δια της πίστεως και όλων των ευαγγελικών αρετών να φτάσουμε και στο καθομοίωση. Τότε θα έχουμε σωστή σχέση πίστεως και λογικής. Θα είμαστε λογικοί, αλλά η λογική μας δεν θα είναι τέτοια που να αναιρεί την πίστη. Αντιθέτως, μέσα από την πίστη η λογική μας θα δυναμώνει, θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο που θα είναι ωφέλιμη και για μας και για τους άλλους. Η πίστη είναι το παν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Αν αυτή μας διαβεβαιώσει για κάτι, η καρδιά έχει το αίσθημα της ασφάλειας. Άρα η πίστη δίνει τη διαβεβαίωση, ενώ οι ανθρώπινοι συλλογισμοί κλονίζουν. Η πίστη λοιπόν είναι αντίθετη με τον συλλογισμό του ανθρώπου, ο οποίος συνηθίζει να αμφιβάλλει και να ερευνά τα πάντα με περιέργεια. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αξίζει να θυμηθούμε το παράδειγμα της Παναγίας μας. Η λογική της, όταν έρχεται ο Αρχάγγελος και της λέει ότι θα γεννήσει Υιό, και αυτός ο Υιός μάλιστα θα είναι εκ Πνεύματος Αγίου, θα είναι Υιός του Θεού, την οδηγεί σε κάποια αμφιβολία, αλλά χρησιμοποιεί την πίστη. Δεν εστιάζει στην ανθρώπινη λογική ένσταση, λέει «Αμήν, γέννητό μη κατά το ρήμα σου», και κάνει υπακοή στην πίστη. Και κατευθείαν έρχεται στην καρδιά της η ειρήνη και η ασφάλεια και η ησυχία. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσε να καταξιωθεί του μεγάλου μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στην κοιλία της, αλλά και θα ήταν γεμάτη λογισμούς και γεμάτη αποταραχή. Τη βλέπουμε όμως πως ήσυχα αλλά και ενεργά συμπράττει με την Θεία Πρόνοια, με την Θεία Χάρη, με το Πνεύμα το Άγιο, και γίνεται εκείνη από την οποία προέρχονται όλες οι ευλογίες για το ανθρώπινο γένος. Εκείνη που γεννά τον Χριστό, τον Υιό του Θεού και ταυτόχρονα τον Θεό μας και Σωτήρα μας. Αν μοιάζαμε κι εμείς λίγο στην Παναγία σε αυτό το κομμάτι, αναρωτιέμαι πόσες ευλογίες θα προέκυπταν στη ζωή μας. Κάθε φορά που έρχεται ο Θεός και μας καλεί στο δρόμο Του και που έρχονται ταυτόχρονα οι λογισμοί και οι αμφιβολίες και οι ενστάσεις, αν μπορούσαμε να πούμε άστα αυτά κατά μέρος και να ακολουθούσαμε το Λόγο του Θεού, θα ήμασταν όλοι μακαροί, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Θυμηθείτε τον προφήτη Σαμουήλ: «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Αν αυτό ήτανε η κραυγή της ψυχής του καθενός ανθρώπου, όλος ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? «Οι υπερβολικά ανόητοι, αυτοί που προπαντός είναι εκείνοι που επιτρέπουν στο λογικό τους να ερευνά εκείνα που δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς παρά μόνο με την πίστη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε έννοια λογικής. Γιατί αν κάποιος τη στιγμή που ο έμπειρος μεταλλουργός βγάζει από τη φωτιά με την τσιμπίδα το πυρακτωμένο σίδερο, αυτός επιμένει να το κάνει αυτό με το χέρι, θα τον χαρακτηρίσουμε ως το μεγαλύτερο ανόητο. Έτσι και οι φιλόσοφοι επέμεναν να γνωρίσουν τα δόγματα της πίστεως, τα μυστήρια της πίστεως, με τη δύναμη του λογικού τους και περιφρόνησαν την πίστη. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν τίποτε από αυτά που ζητούσαν. Είναι ασυγχώρητο να εξετάζουμε με περιέργεια τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται οι βουλές του Θεού και οι αποφάσεις Του. Απλά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πίστη. Γιατί όταν ο Θεός φανερώνει τη γνώμη Του και τη θέλησή Του, δεν πρέπει να τα υποβάλουμε στον έλεγχο του λογικού, ούτε να ερευνούμε την αιτιολογία των γεγονότων, ούτε να προβάλλουμε την αδυναμία της πίστεως, ούτε τίποτε άλλο από τα παρόμοια, γιατί από όλα αυτά είναι ανώτερη η δύναμη της αποφάσεως του Θεού και δεν μπορεί κανένα εμπόδιο να την ματαιώσει. Και έρχονται εδώ πέρα στρατιές ανθρώπων να επιβεβαιώσουν ακριβώς την αλήθεια αυτών των λόγων που φαίνονται αυστηροί. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι είναι ανόητο και ασυγχώρητο να εξετάζουμε τις βουλές του Θεού, την αποκάλυψη του Θεού με τη λογική μας και να προσπαθούμε να προβάλλουμε την αιτιολογία των γεγονότων, την αδύναμη της φύσεώς μας και όλα τα παρόμοια. Και εμείς μπορεί να λέμε, μα μας θέλει άβουλους ο Θεός, μας θέλει έξω από κάθε λογική. Όχι, αλλά για φανταστείτε, οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι που μπαίνουν επειδή δεν θέλουν να συμβιβαστούν ως προς την πίστη τους, τι κάνουν? Κάνουν κάτι παράλογο. Δέχονται μαρτύριο να φθαρεί η νεανική τους φύση, να πεθάνουν και μάλιστα με έναν
τρομερά επώδυνο θάνατο και το κάνουμε εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού και με ταπείνωση. Δίκαιος είσαι, λέει, Θεέ μου, για όλα όσα παθαίνουμε, γιατί είμαστε αμαρτωλοί, δεν είμαστε τίποτε. Και το λένε αυτοί που μπαίνουν στο μαρτύριο για χάρη της πίστης στο Θεό. Και ο Θεός τι γίνεται, τους διαφυλάσσει αυλαβείς. Δεν παθαίνουν τίποτε. Πλειάδα μαρτύρων, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Κατερίνη, η Αγία Σοφία με τα παιδιά της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, ο Άγιος Δημήτριος, δέχονται φρικτά βασανιστήρια για να μην υπακούσουν στους ειδωλολάτρες άρχοντες που τους λέγαν να αρνηθούν το Χριστό. Και μπαίνουν καθ' υπέρβαση οποιασδήποτε λογικής σε μια διαδικασία του να θυσιάσουν και τον εαυτό τους και όλα όσα έχουν και όλα όσα θα μπορούσαν να έχουν και κάθε τους όνειρο ανθρώπινο, γιατί όλοι ως άνθρωποι έχουμε κάποια όνειρα, κάποιες επιδιώξεις για το μέλλον, και το κάνουν έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και παραμερίζοντας εκείνη τη στιγμή κάθε λογική ένσταση, κάθε τι που θα μπορούσε να τους κρατήσει πίσω από τη μαρτυρία και την ομολογία του Χριστού. Και τους βλέπουμε να αναδεικνύονται νικητές και τροπεοφόροι σε όλες αυτές τις περιστάσεις. Να γίνονται καλά από φρικτά βασανιστήρια. Να πιστεύουν βασιλείς και άρχοντες βλέποντας την καρτερία τους, την υπομονή τους, αλλά και τα θαύματα του Θεού που συνέβαιναν κατά την ώρα του μαρτυρίου. Και πλειάδα άλλων ανθρώπων να ωφελούνται και να πιστεύουν στο Χριστό ολόψυχα βλέποντας το παράδειγμά τους. Και ταυτόχρονα να κερδίζουν την αιωνιότητα και τη μνήμη, αν θέλετε, των ανθρώπων σε παγκόσμια διάσταση, ενώ εκείνοι που τους εδίωξαν να τους έχει φάει το χρονοτούλαπο και το σκοτάδι της ιστορίας. Αστέρια, στο στερέωμα της Εκκλησίας όλοι αυτοί οι Άγιοι, επειδή πίστευσαν και δεν υπολόγισαν τις λογικές ενστάσεις που τους υπέβαλε η ανθρώπινη φύση τους, η αδυναμία, ο φόβος, η ανησυχία, η ταραχή και όλα όσα θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδια στην ομολογία και στο μαρτύριό τους. Μακάρι και εμείς να έχουμε αυτή την πίστη των Αγίων Μαρτύρων. Μακάρι και εμείς να μπορούμε σε κάθε μας βήμα να κάνουμε στην πάντα όλες αυτές τις λογικές επιφυλάξεις που φέρνει πολλές φορές ο πονηρός, αλλά και η ανθρώπινη αδυναμία μας, και μας βάζουν φρένο σε αυτό το υπέροχο άλμα που κάνει ο άνθρωπος όταν αφήνεται στα χέρια του Θεού με πίστη και ταπείνωση.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Όπου υπάρχει η Θεία Σοφία, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν χρειάζεται πλέον η ανθρώπινη σοφία. Γιατί το να πιστεύεις ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και ετάφη και να είσαι βέβαιος ότι αυτός ο ίδιος αναστήθηκε και κάθεται στον ουράνιο θρόνο του, δεν χρειάζεται ανθρώπινη σοφία, ούτε λογικά επιχειρήματα, αλλά πίστη. Γιατί και οι Απόστολοι δεν προχώρησαν στο έργο τους με ανθρώπινη σοφία, αλλά με πίστη, και έγιναν σοφότεροι και ανώτεροι από τους σοφούς του κόσμου. Γιατί προκειμένου να δεχθεί κανείς το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ούτε αν είναι σοφός ωφελείται τίποτε από την ανθρώπινη σοφία, ούτε αν είναι απλοϊκός ζημιώνεται τίποτε από την αμάθειά του. Αλλά αν πρέπει να πούμε κάτι που είναι θαυμαστό και παράδοξο, για να δεχθεί κανείς το κήρυγμα, περισσότερο τον βοηθεί και τον διευκολύνει η απλοϊκότητα παρά η κοσμική σοφία. Γιατί ο τσοπάνος και ο αμαθής δέχεται το κήρυγμα γρηγορότερα και μια και για πάντα, περιορίζοντας τις απαιτήσεις της λογικής και παραδίδοντας τον εαυτό του στον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ανάγκη από πίστη και απλότητα, και αυτή την πίστη πρέπει να την ζητούμε παντού και να την προτιμούμε από την κοσμική σοφία. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός απέδειξε μωρή και ανώφελη την σοφία του κόσμου τούτου. Και τι σημαίνει την εμόρανε? Απέδειξε ότι είναι ανόητη και ανωφελής, γιατί δεν μπορεί κανείς με αυτήν να κατανοήσει την πίστη. Επειδή είχαν μεγάλη ιδέα για την κοσμική της σοφία, την επέκρινε με οξύτητα. Πράγματι, ποια σοφία είναι όταν αυτή δεν είναι σε θέση να ανακαλύψει την βάση των αγαθών που είναι η πίστη? Γιατί και τον Πλάτωνα τον εκτόπισε ο Θεός όχι με άλλον σοφότερο φιλόσοφο, αλλά με τον αμαθή ψαρά τον Πέτρο. Έτσι η ήττα των ειδωλολατρών ήταν μεγαλύτερη και η νίκη των χριστιανών λαμπρότερη. Όπως αναφέρεται, η γνώση, λέει, φυσιεί, οδηγεί τον άνθρωπο σε μία υπερηφάνεια, σε μία αίσθηση ότι είναι κάτι ανώτερο από τους άλλους, ότι καταλαβαίνει κάτι παραπάνω, ότι ξέρει κάτι παραπάνω από τους άλλους. Και επειδή ακριβώς έχει αυτή την έπαρση που προέρχεται από τη γνώση, γι' αυτό τυφλώνεται ψυχικά και δεν μπορεί να ερευνήσει πράγματα που ένας άνθρωπος πιο ταπεινός, πιο ήσυχος, πιο απλός, με την πίστη μπορεί να τα ζήσει και να τα ερευνήσει και να τα κηρύξει. Έτσι στο διάβα της ιστορίας της Εκκλησίας μας έχουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους απλούς και χωρίς πολύ μόρφωση, θα λέγαμε, να έχουμε, τους έχουμε δει να κατατροπώνουν με ένα τους λόγο λογικά επιχειρήματα και σοφιστίες πάρα πολλών ανθρώπων. Και αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή. Δεν θα μπορέσω να αποφύγω τον πειρασμό να αναφέρω το παράδειγμα μιας απλοϊκής γιαγιάς από τα μέρη της Τίνου. Εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχουν Ορθόδοξοι, αλλά υπάρχουν και Ρωμαιοκαθολικοί, παπικοί. Πλησιάζει λοιπόν ένας Ρωμαιοκαθολικός ιερέας τη γιαγιά την απλοϊκή και αγράμματη που είναι Ορθόδοξη και ζυμωμένη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και της λέει: «Γιαγιά, τι πιστεύεις? Πες μου, το πιστεύω». Η γιαγιά δεν το ήξερε το πιστεύω, αλλά τύχανε η κουβέντα να γίνεται έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακουμπάει τον τοίχο της Εκκλησίας με απόλυτη πεποίθηση και του λέει: «Πιστεύω ό,τι πιστεύει τούτη». Τι μεγαλείο, τι ζωντανή εμπειρική θεολογία κουβαλάει η γιαγιά χωρίς να το καταλαβαίνει. «Πιστεύω στην Εκκλησία, η οποία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες». Και δεν του έφτανε αυτό του Ρωμαιοκαθολικού ιερέως ώστε να ταπεινωθεί και να φύγει, αλλά ήθελε να πάθει περισσότερο κακό. Και της λέει: «Γιαγιά, μέσα σε αυτό που λέτε το πιστεύω, λέει, εις μία Αγία Καθολική Εκκλησία». Και γυρνάει και του λέει με την ντοπιολαλιά εκεί πέρα του τόπου: «Όι φρέρι μου», όχι φρέρ που είναι ο αδελφός έτσι στα γαλλικά, «αυτό δεν είναι για σας τους κατόλικους, αυτό είναι για όλους.
γνωρίζοντας η γιαγιά τι σημαίνει ο όρος Καθολική Εκκλησία. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κατατρόπωσε τον εγγράμματο και πολύ έξυπνο θα λέγαμε ρωμαιοκαθολικό ιερέα, ο οποίος ήθελε να κλονίσει λίγο την πίστη της γιαγιάς. Πόσες τέτοιες γιαγιάδες και πόσες τέτοιοι απλοϊκοί άνθρωποι και πόσοι ψαράδες σαν τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους άλλους μαθητές του Χριστού και πόσοι τσοπάνιδες και πόσοι περιπτεράδες και σκουπιδιάριδες έχουν ζήσει μυστήρια της πίστεως πολύ ανώτερα από πολλούς εγγράμματους. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η μόρφωση που είναι το εμπόδιο, αλλά είναι η υπερηφάνεια και η καινοδοξία που γεμίζει ο άνθρωπος και αυτή η ίηση ότι είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους, επειδή ξέρει πέντε γράμματα. Ένας απλός οικογενειάρχης στα μέρη του Πειραιά, έρχεται η κατοχή και εκείνος είχε την ευλαβική συνήθεια να ανάβει ένα καντήλι στα εικονίσματα του σπιτιού του, το οποίο ήταν ακίμητο, αλλά και ένα ακίμητο καντήλι αποκλειστικά και μόνο για την Παναγία. Είχε δύο καντήλια στο σπίτι. Έρχεται η κατοχή, η γυναίκα του, τα παιδιά του έχουν αρχίσει να αισθάνονται τη δυσκολία και τη φτώχεια και γυρνάει η γυναίκα και του λέει του απλού ανθρώπου, του οικογενειάρχη αυτού του Πειραιώτη, άντρα μου, να σβήσουμε το ένα καντήλι της Παναγιάς. Έχουμε ένα για όλα τα εικονίσματα. Δεν έχουμε πολύ λάδι, ένα ντενεκέ έχουμε. Θα σωθεί το λάδι και δεν θα έχουμε τι να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και γυρνάει με μία πίστη που τσακίζει κόκαλα θα λέγαμε και της λέει, αν επιτρέψει η Παναγία μας να πεθάνουν τα παιδιά μας από την πείνα, δεν πειράζει. Εγώ το καντήλι της Παναγίας δεν θα το σβήσω. Και μου έλεγε με δάκρυα στα μάτια, γιατί είχαμε τη χαρά να τον ζήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ότι αυτός ο Ντενεκές δεν σώθηκε καθόλου μέχρι το 1944-45 που ελευθερώθηκε η Αθήνα και μπόρεσε να λειτουργήσει το εμπόριο. Και τρώγαν από αυτό τον Ντενεκέ και βάζαν και στα καντήλια τα δύο καντήλια που δεν σβήναν νύχτα μέρα και τους πήραν χαμπάρι και κάποιοι γείτονες και πήγαιναν με κάποια μπουκαλάκια και γεμίζανε λίγο λάδι να βάζουν στην λαχανόσουπα που φτιάχνανε οι άνθρωποι για να μην πεθάνουν από την πείνα. Να λοιπόν τα μεγαλεία της πίστεως. Και να πως ένας απλοϊκός άνθρωπος μπορεί να ζήσει τα υπερφυσικά. Γιατί αυτά τα υπερφυσικά τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να μην βλέπεις, λέει, προς τη γη. Η χάρη και η ενέργεια έρχονται από τους ουρανούς. Αυτό που γίνεται είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μη ζητάς φυσική ακολουθία και εξέλιξη. Χρειάζεται η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος για να ανεβεί κανείς προς το ύψος της πίστεως και να περιφρονήσει την αδυναμία των λογισμών. Γι' αυτό και αλλού ο Απόστολος Παύλος λέει «Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος προς το συμφέρον των πιστών. Σε άλλον δίδεται λόγος σοφίας, ώστε να κατανοεί τις αλήθειες της πίστεως βαθιά, σε άλλον ικανότητα να εξηγεί τη σωτηριώδη γνώση, σε άλλον θερμή πίστη, σε άλλον χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Το Άγιο Πνεύμα ξέρει και δίνει στους ανθρώπους που είναι χωρητικοί της χάριτος αυτό που χρειάζεται για να μπορέσουν να σωθούν και εκείνοι, αλλά και να βοηθήσουν και τους άλλους προς τη σωτηρία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα ήταν που είχε εμφυσίσει στην ψυχή αυτού του απλού οικογενειάρχη αυτή την ακράδαντη πίστη ότι η Παναγία, επειδή εκείνοι την πιστεύουν και τους ανάβουν το καντήλι, θα μεριμνήσει για όλα όσα χρειάζονται. Και έτσι και έγινε. Να λοιπόν πως με την πίστη βρίσκουμε διέξοδο σε όλα τα διέξοδα και βρίσκουμε λύση σε όλα όσα φαίνονται άλυτα και αξεπέραστα πολλές φορές μπροστά μας.

Το να πιστέψουμε στην αρχή και να υπακούσουμε όταν κληθούμε από το Θεό εξαρτάται από τη δική μας ευγνώμονα διάθεση. Μετά όμως από τη θεμελίωση της πίστεως μέσα μας έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος για να μένει διαρκώς ακλόνητη και αμετάβλητη. Γιατί ούτε ο Θεός ούτε η χάρη του Αγίου Πνεύματος προλαβαίνει τη δική μας προαίρεση. Γιατί προσκαλεί βέβαια, αλλά περιμένει ώστε από μόνοι μας και με την ελεύθερη θέλησή μας να προσέλθουμε. Έπειτα όταν προσέλθουμε, τότε μας παρέχει όλη τη δική του συμμαχία και βοήθεια. Πώς όμως θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και να το πείσουμε να μείνει κοντά μας με τα αγαθά έργα και τον άριστο τρόπο της ζωής μας. Η πίστη λοιπόν, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, είναι θέμα ελεύθερης αποδοχής της κλήσεως του Θεού, αλλά και για να την σταθεροποιήσουμε μέσα μας, να προσελκύσουμε πλούσια τη χάρη του Θεού και να μείνει η πίστη μέσα μας ως μια χαρισματική κατάσταση, χρειάζεται συνδυασμός πίστεως και έργων. Η πίστης λέει άνευ των έργων της πίστεως νεκρά εστί. Έτσι λοιπόν, αν πιστεύουμε απ' τη μια και έχουμε αποδεχθεί την κλίση του Θεού, απ' την άλλη όμως τα έργα μας δεν έρχονται να την επιβεβαιώσουν αυτή την πίστη, δεν έχουμε αγαθά έργα, δεν έχουμε σωστό τρόπο ζωής, τότε σιγά σιγά χάνεται η πίστη. Η πίστη είναι κατόρθωμα και της αρετής του πιστού.

Αυτό σας παρακαλώ, ας δείξουμε μεγάλη προθυμία, αναφέρει ο ιερέως Χρυσόστομος, ώστε να μείνουμε σταθεροί στην ορθή πίστη και να επιδεικνύουμε βίο άριστο. Η πίστη είναι καρπός αγνής προαιρέσεως. Δεν αρκεί η πίστη αν δεν συνυπάρχει και ανάλογος τρόπος συμπεριφοράς που να συμβαδίζει με την πίστη. Δεν ωφελεί σε τίποτε η ορθή πίστη όταν η ζωή είναι διεφθαρμένη. Και πες μου, λέει, ποιο είναι το όφελος της πίστεως όταν ο βίος δεν είναι καθαρός. Και εδώ ερχόμαστε όλοι να ελεγχθούμε. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το παράδειγμα του Σαπρίκιου, ο οποίος ήταν ευλαβής, ήταν καλός και πήγαινε για το μαρτύριο, γιατί είχε ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό, αλλά δεν συγχωρούσε έναν άνθρωπο που κάτι είχε κάνει, νομίζω τον Νικηφόρο. Και ενώ πήγαινε για να μαρτυρήσει, πήγαινε όμως χωρίς σωστή ζωή, γιατί ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί δεν ζει σύμφωνα με την πίστη του, έρεται η χάρις του Θεού και αντί να μαρτυρήσει γίνεται εξωμότης, γίνεται προδότης και αποδέχεται να θυσιάσει στα είδωλα και πηγαίνει χάρις σε εκείνον που δεν τον συγχωρούσε ο Σαπρίκιος, στον Νικηφόρο, και μπαίνει εκείνος στο μαρτύριο και γίνεται μάρτυρας και Άγιος. Να λοιπόν πως η πίστη μας είναι το μεγάλο εφόδιο, το οποίο όμως πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Δεν αρκεί να είναι θεωρία. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο την προαίρεση αυτή να πούμε ότι πιστεύουμε στο Θεό και να αποδεχθούμε την κλίση και την αποκάλυψη του Θεού. Πρέπει και να την κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού, να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε τις ευαγγελικές αρετές με οποιοδήποτε κόστος, για να μπορούμε να γυρίσουμε να πούμε στο Χριστό εν ημέρα κρίσεως, εγώ δια τους λόγους των χιλέων σου εφύλαξα οδούς σκληράς, ότι εγώ για σένα έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω, έστω και αν αυτά πολλές φορές μου προκαλούσαν κόπο ή πόνο. Δεν εφίστην ούτε κόπου ούτε πόνου, γιατί ήθελα να δείξω ότι είμαι δικό σου και μόνο δικό σου. Αυτή η πίστη είναι που καταξιώνεται μέσα στην Εκκλησία μας. Αυτή η πίστη είναι που καταξιώνεται στα μάτια του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που συνδυάζει την πίστη και τη ζωή, το βίωμα, την ορθή ζωή, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά μακάριος, πραγματικά πιστός. Και βέβαια η πίστη πρέπει να είναι, όπως είπαμε, ακράδαντη. Να ξέρουμε ότι ο Θεός, ας πούμε, δεν λέει ψέματα. Τηρεί τις υποσχέσεις του. Όταν ο Θεός σε προστάζει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μεν φανερά και γνωστά να τα αφήσεις, τα δε άγνωστα και κρυμμένα να τα προσέχεις και να μην αντιλέγεις ούτε να τα αμφισβητείς. Γιατί δεν είναι τόσο φανερά τα χειροπιαστά πράγματα όσο εκείνα για τα οποία ελπίζουμε. Δεν είναι τόσο φανερή η παρούσα ζωή όσο εκείνη η μέλουσα. Γιατί την μεν παρούσα ζωή τη βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, ενώ τη μέλουσα με τα μάτια της πίστεως. Αυτή εδώ τη βλέπουμε να βρίσκεται στα χέρια μας, ενώ εκείνη τη βλέπουμε να είναι επιπλέον φυλαγμένη για μας με τις υποσχέσεις του Θεού. Οι δε υποσχέσεις του Θεού είναι πολύ πιο δυνατές από τα δικά μας χέρια. Μας λέει ο Χριστός, θα σας δώσω εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και να μην μπορεί να σας βλάψει τίποτε. Και εμείς φοβόμαστε. Γιατί δεν έχουμε αυτή την πίστη στο Θεό να αφαιθούμε στα χέρια Του. Δεν έχουμε αυτή την πίστη στη δύναμη του Θεού, ούτως ώστε εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού να μπορούμε να πατήσουμε επάνω όφεων και σκορπίων. Αν κάποιος έχει πίστη, λέει, ως κόκκος συνάπεως, θα μπορεί να πει σε αυτό το βουνό μετάβηθη εντεύθεν, να μετακινηθείς από εδώ που είσαι και να πας εκεί πέρα και το βουνό θα υπακούσει. Αλλά δεν έχουμε δει οι σημερινοί πιστοί να μπορούν εύκολα να μετακινήσουν τα βουνά. Γιατί αυτή η πίστη που έχουμε είναι μια πίστη εξακοής, είναι μια αρχή πίστη όπως τα λέγαμε, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει να δοθούμε ολοκληρωτικά στις εντολές του Θεού, στον τρόπο που ο Θεός έχει εγκαινιάσει για μας ως ζωή εν το κόσμο, και γι' αυτό το λόγο
δεν ελκύουμε τη χάρη του Θεού, ούτως ώστε η πίστη μας να γίνει τόσο δυνατή, τόσο καυτή, ως κόκκος συνάπαιος και να μπορεί να φέρει τέτοιους καρπούς. Τα μυστήρια της πίστεώς μας είναι εκείνα τα οποία κάνουν άπειρα θαύματα. Ο αγιασμός διώχνει κάθε κακή ενέργεια από το χώρο στον οποίο τελείται και από τα πρόσωπα τα οποία ραντίζονται. Το ευχέλαιο θεραπεύει ασθένειες. Η Θεία Κοινωνία είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Και εμείς έχουμε φτάσει σήμερα να φοβόμαστε ένεκα μιας επιδημίας, να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και μέσα στην Εκκλησία ακόμη. Βλέπουμε χριστιανούς να φοβούνται να κοινωνήσουν, μην τυχόν και κολλήσουν κάτι από τη Θεία Κοινωνία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είναι το έλλειμμα της πίστεώς μας. Είδαμε και βλέπουμε εκκλησίες να μοιράζουν σε σακουλάκι το αντίδωρο. Μην τυχόν και κάτι μεταδοθεί από το ευλογημένο αυτό ψωμί που δίνουμε στους ανθρώπους που δεν αξιώθηκαν τόσο να κοινωνήσουν και δίνουμε αυτό ως αντίδωρο, αντί του δώρου δηλαδή που θα έπαιρναν. Μια μικρή ευλογία. Μέσα από τις ευλογίες δεν έρχονται κατάρες, δεν έρχονται ασθένειες, δεν έρχονται λοιμώξεις και επιδημίες. Και αυτό είναι μια διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας μας, που είναι τεκμηριωμένη και με την πίστη, αλλά και με τη λογική. Γιατί αν είχαμε τέτοιες μεταδόσεις μικροβίων από τα αγιαστικά μέσα της Χάριτος, θα είχαν εξαφανιστεί από προσώπου της γης όλοι οι χριστιανοί και πρώτοι ιερείς. Ούτε αυτό το πολύ λογικό δεν μας αφήνει η απιστία μας να καταλάβουμε. Γιατί δεν έχουμε μάθει να πιστεύουμε χωρίς δισταγμούς. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό έχουμε ονομαστεί πιστοί, για να πιστεύουμε στις αλήθειες της πίστεως χωρίς δισταγμό, για να μην αμφιβάλλουμε καθόλου, γιατί αν αυτές οι αλήθειες ήταν ανθρώπινες, θα έπρεπε να τις εξετάζουμε εξονυχιστικά. Εφόσον όμως είναι θείες, πρέπει να τις σεβόμαστε μόνον και να τις πιστεύουμε. Αν όμως δεν τις πιστεύουμε, ούτε ότι υπάρχει Θεός θα πιστούμε. Γιατί πώς γνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός και ζητάς από Αυτόν ευθύνες? Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι γνωρίζεις το Θεό. Το να πιστεύεις σε όσα παραγγέλει χωρίς στοιχεία και αποδείξεις. Όταν ο Θεός ενεργεί κάτι, μη το πολύ εξετάζεις, ούτε να το περιεργάζεσαι. Αυτό αληθινά είναι το γνώρισμα του ευγνώμονος δούλου, να μην ερευνά τίποτε από όσα γίνονται από τον Κύριό του, αλλά να δέχεται τα πάντα σιωπηλά και με μεγάλη ευχαριστία. Να μην ζητάς φυσική εξέλιξη και φυσικό επακόλουθο, όταν αυτά που γίνονται είναι υπερφύσιν. Λοιπόν εσύ να μην ερευνάς, αλλά να δέχεσαι αυτό που σου αποκαλύφθηκε και να μην περιεργάζεσαι ό,τι παρέμεινε μυστικό και συγγύθηκε. Σε αυτό το σημείο τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, παρά να πούμε ότι πρέπει να δεχόμαστε τις αλήθειες της πίστεως μας, σαν τα μικρά παιδιά. Εκείνος που δεν θα δεχθεί τη βασιλεία των ουρανών με την αφέλεια και την εμπιστοσύνη μικρού παιδιού, δεν θα μπορέσει να μπει σε αυτήν. Ας αποκτήσουμε, αδελφοί μου, λοιπόν, αυτή την απλότητα στην πίστη των μικρών παιδιών. Αυτή την απλότητα και την εντός εισαγωγικών αφέλεια των αγραμμάτων ανθρώπων και των απλοϊκών και να φεθούμε στα χέρια του Θεού για να ζήσουμε το υπέρλογο και το θαυμαστό από αυτή τη ζωή. Και τότε θα αξιωθούμε να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με όλους όσους πίστευσαν στο Θεό με όλη τους την καρδιά και ζήσαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Τότε θα μπορούμε να βιώνουμε την πίστη ως ελευθερία και ως διέξοδο σε κάθε αδιέξοδο. Να βιώνουμε την πίστη στο Χριστό ως εκείνο που μας δίνει νόημα και ύπαρξη να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε συν Χριστώ και συμπάση της Αγίας εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησό με το πρωί του έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ψουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές έναν μουσικολογιότατο πρωτοψάλτη, έναν καθηγητή της βυζαντινής μουσικής, έναν χωράρχη. Διδάσκει βυζαντινή μουσική στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Λαμπρός επιστήμων, είναι απόφυτος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε βυζαντινή μουσική στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών επί ένα έτος. Δίδαξε επίσης βυζαντινή μουσική στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο Χανίων, στο Εκκλησιαστικό ΙΕΚΕ Γάλεο και στο Μουσικό Σχολείο της Μυτιλίνης. Έχει δημιουργήσει και διδάσκει από το 2004 την παραδοσιακή χοροδία του Δήμου Γλυκών Νερών και από το 2011 ανέλαβε την πανμεσογειακή παραδοσιακή χοροδία Μελωδική Κιβωτός, με έδρα τα Σπάτα Αττικής. Το 2007 δημιούργησε την χοροδία εκκλησιαστικής μουσικής «Βυζαντινές Φωνές», με την οποία συμμετείχε σε διάφορα φεστιβάλ χοροδιακής μουσικής στο εξωτερικό, στην Πολωνία, τη Ρωσία, τη Σερβία και αλλού. Με τη χοροδία «Βυζαντινές Φωνές» έχει γράψει 4 CD με εκκλησιαστική μουσική. Ασχολήθηκε και με τα κοινά. Διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός κατά τη διετία 2007-2008. Άρθρα του σχετικά με την εκκλησιαστική μουσική έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Ιεροψαλτικά Νέα. Έχει εκδώσει το 2001 το τυπικό του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας με στοιχεία υμνολογίας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Κώστας Παπαχριστοδούλου. Κύριε Παπαχριστοδούλου, είναι χαρά μου σήμερα που είστε εδώ μαζί μας. Σας καλωσορίζω και θα ήθελα να μας πείτε τις πρώτες σας καταβολές στην μουσική.
4: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή να με καλέσετε στην πολύ ωραία σας και γνωστή πλέον εκπομπή και θα ευχαριστώ για την συνοπτική παρουσίαση του βιογραφικού μου. Οι καταβολές μου ξεκινούν από την γενέτειρά μου τη Σάμο. Μεγάλωσα σε μια κομμόπολη της Σάμου που ονομάζεται Μυτιλινή και ουσιαστικά μεγάλωσα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, μέσα στην εκκλησία. Ο πρώτος μου δάσκαλος ήταν ένας από τους ιερείς του χωριού μας, ο Καλλικέλαδος πατήρ Λουκάς Γιαννιός, ο οποίος από μικρό παιδί εξαπαλώνων ήχων με οδήγησε στα νάματα της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Στο χωριό μου είχαμε το μεγάλο προνόμιο ότι κατά τη δεκαετία του 70 που εγώ πήγαινα στο δημοτικό να λειτουργούν 6 ενορίες σε πληθυσμό 2.600 κατοίκων με 6 ιερείς και 12 ψάλτες. Οπότε υπήρχε μία πολύ καλή επαφή με το αντικείμενο της εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Από την οικογένεια υπήρχε κάποιος, ο πατέρας, θείος που να ασχολείται με τη βυζαντινή μουσική?
4: Με τη βυζαντινή μουσική ασχολούνταν ο παππούς μου από τη μητέρα μου, ο οποίος ήταν ιεροψάλτης σε ένα από τα χωριά της Σάμου, τον Πύργο. Ο άλλος μου παππούς έπαιζε βιολί σε ορχήστρα της περιοχής και ο πατέρας μου ήταν λαϊκός τραγουδιστής. Μάλιστα. Οπότε υπήρχαν και οι οικογενειακές καταβολές για αυτό το, σε αυτό το χώρο.
3: Μάλιστα. Στη σημειογραφία, στην παρασημαντική, πότε μπήκατε?
4: Στην παρασημαντική από τον πρώτο μου δάσκαλο, τον πατέρα Λουκά Γιαννιό, ο οποίος εκτός από καλλικέλαδος και πολύ καλλήφωνος, ήταν και δάσκαλος της μουσικής και μάζεψε στη δική μου την εποχή που ήμουν μικρός ένα μικρό γκρουπάκι, από το οποίο ξεπήδησαν τουλάχιστον 3 με 4 ψάλτες, μεταξύ αυτών και εγώ. Η ενορία στην οποία μεγάλωσα και ανδρώθηκα σαν ιεροψάλτης ήταν η ενορία της Οσίας Ματρόνας, της Χιοπολίτιδος, που στη Σάμο θυμάται ιδιαίτερα. Και η πρώτη μου θέση ήταν αριστερός ψάλτης σε αυτό το ναό της Οσίας Ματρόνας.
3: Μάλιστα. Μετά πού ολοκλήρωσα τις σπουδές?
4: Όταν τελείωσα και το Λύκειο στη Σάμο, ήρθα στην Αθήνα για περαιτέρω σπουδές. Είχα δώσει και πανελλήνιες εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο και τότε γνωρίστηκα με τον αείμνηστο πρωτοψάλτη και καθηγητή Χρήστο Χατζηνικολάου, ναι, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Εθνικό Οδείο, ο οποίος με πήρε κοντά του, καθότι ήμασταν και συμπατριώτες, Σαμιώτη στην καταγωγή. Στο Εθνικό Οδείο πήρα το πτυχίο και το δίπλωμα κοντά στον κύριο Χατζηνικολάου και εκεί περάτουσα τις σπουδές μου, τις οδειακές, όσον αφορά τη βυζαντινή μουσική.
3: Ναι. Το γνωρίζω και κοντά μια 30 ετία τώρα διδάσκεται και εκεί, από το 1990.
4: Από το 1990 και... μόλις πήρα το δίπλωμα, ναι, την χάνω και καθηγητής στο Εθνικό Οδείο και ιδιαίτερα στο παράρτημα του Εθνικού Οδείου που είναι στην Αγία Παρασκευή, όπου και διαμένω.
3: Μάλιστα. Μάλιστα θυμάμαι σε μια εκδήλωση τιμητική που κάνατε στη Ζωοδόχο Πηγή για το Χρήστο τον Χατζηνικολάου. Ήμουνα και εγώ εκεί και είδα τη χοροδία που διευθύνατε και πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί και ο ίδιος μίλησε με τα καλύτερα λόγια.
4: Η σχέση μας με τον αείμνηστο Χρήστο Χατζηνικολάου ήταν μια σχέση πατρική, πατέρα και παιδιού. Ναι. Είχαμε πολύ ιδιαίτερες σχέσεις, με αγαπούσε ιδιαίτερα και τον αγαπούσα και εξαιτίας του κυρίου Χατζηνικολάου, του αείμνηστου, βρέθηκα να μπόρεσα να μπω και στο χώρο του συλλόγου των ιεροψαλτών, του συνδικαλιστικού, ας πούμε, χώρου των ιεροψαλτών.
3: Μου μιλάτε και θυμάμαι, εμείς ήμασταν αντίπαλοι, γιατί εγώ ήμουνα στον άλλο το σύλλογο, ήμουνα γενικός γραμματέας στο Θρασίβουλο στα Νίτσα.
4: Λοιπόν,
3: αλλά μετά όμως με αγκάλιασε και με έφερε από αυτό το... Ο ίδιος με έγραψε εμένα στο Ρωμανό το
4: μέλλον.
3: Ωραία. Λοιπόν, είστε στην Αθήνα. Στην Αθήνα μετά, πού διατελέσατε πρωτοψάλτης?
4: Με το που ήρθα από τη Σάμο, όντας 17 και μισό ετών, με πήρε από το χέρι ο Χρήστος ο Χατζηνικολάου και με πήγε τρίτο ψάλτη στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών με πρωτοψάλτη τον Μπελούση. Πήγαινα λοιπόν και έκανα τις καθημερινές ακολουθίες επί 2 μήνες και μόνον. Ιούλιο και Αύγουστο, μόλις είχα έρθει στην Αθήνα. Τον Σεπτέμβριο που ήρθε, μόλις μπήκε το φθινόπωρο δηλαδή, επειδή έμενα στην Αγία Παρασκευή, ήταν και πολύ μακριά ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών, και ενώθηκε η θέση του λαμπαδαρίου, του αριστερού ψάλτη, στον Τίμιο Σταυρό Χολαργού, όπου διορίστηκα, με δεξιό ψάλτη τον Δημήτριο Σιρεγγέλα, από τον οποίο έμαθα αρκετά πράγματα. Ήμουν ένας, όπως συνήθιζα να λέω, εγώ ήμουν ένας ψαλτάκος του χωριού και απέναντι στο Δημήτρη το Σιριγγέλα έγινα ψάλτης της πόλης. Γιατί ο Δημήτριος ο Σιριγγέλας, και θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτόν, ήταν ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Τζελά, του Λαμπαδαρίου, του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, και είχε όλη τη γνώση και την βυζαντινή κατάρτιση και το τυπικό που τελούνταν στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Κάτι που το είχαμε και στο ναό του Τιμίου Σταυρού Χολαργού. Απέναντι στον Δημήτρη το Σιριγγέλα, εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα και λέω ότι έγινα ψάλτης της πόλης.
1: Μάλιστα. Κύριε Παχρουσταδούλα, έχετε εκτός από τη βυζαντινή μουσική, έχετε κάνει και ευρωπαϊκή μουσική.
4: Έχω κάνει ευρωπαϊκή μουσική.
1: Και κλασικό τραγούδι.
4: Και κλασικό τραγούδι, έχω και πτυχίο της αρμονίας.
1: Ναι.
4: Ευτύχησα να έχω πολύ καλούς δασκάλους και στο κλασικό τραγούδι. Δούλευα τη φωνή μου ως βαριτόνου. Έφτασα μέχρι το επίπεδο του διπλώματος του κλασικού τραγουδιού.
1: Ναι.
4: Και είχα 3 εξαιρετικούς δασκάλους.
1: Ναι.
4: Την Μέρη την Απέργη, τη Λέλα της Στάμος, στο Εθνικό Οδείο. Και έκανα και κάποια χρόνια κοντά στον βαρύτονο της λυρικής, τον κύριο Τσελεπίδη, ναι, τον Λάζαρο.
1: Ναι. Έχετε κάνει και φωνητική.
4: Φωνητική όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
4: Και ευτύχησα από αυτή μου τη δραστηριότητα να έχω μια πολύ καλή εμπειρία στο χώρο του κλασικού τραγουδιού, ναι, γιατί μπήκα έκτακτος χοροδός στη χοροδία της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ,
1: ναι,
4: για 1,5 χρόνο, με την οποία ανεβάσαμε ακόμα και επαγγελματικού επίπεδου όπερες στο Μέγαρο της Μουσικής.
1: Ναι. Εποφελούμε από την φωνητική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, η φωνητική χρειάζεται, είναι αναγκαία για τους Βυζαντινούς. Πολλοί λένε, πατριαρχικοί, ότι εμείς το Α και το Ο τα λέγαμε κλειστά. Στην ευρωπαϊκή μουσική, όσοι κάνουν φωνητική, τα λένε ανοιχτά.
4: Θα σας πω, επειδή υπάρχει μία παρεξήγηση πάνω, ναι, σε αυτό το θέμα και εγώ, ας πούμε, το έχω σπουδάσει.
1: Ακριβώς.
4: Η φωνητική νομίζω ότι είναι χρήσιμη και στους ψάλτες, 100%, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς εκφέρουμε τα φωνήεντα, έχει να κάνει καταρχάς με το θέμα της αναπνοής. Στη φωνητική που κάνουμε στο κλασικό τραγούδι αλλά και στο ελαφρό τραγούδι δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στη διαφραγματική που λέμε αναπνοή.
1: Ναι.
4: Κάτι που αν το έχει ο ψάλτης κατακτήσει, τότε δεν έχει πρόβλημα στο να ανταπεξέλθει στις πολύ μεγάλες απαιτήσεις που ενίοτε έχει.
1: Σωστά.
4: Ο εκκλησιαστικός
1: χώρος. Κουράζεται.
4: Δεν κουράζεται. Το ένα επίπεδο είναι το θέμα της αναπνοής. Το δεύτερο επίπεδο είναι το θέμα της τοποθέτησης.
1: Έτσι.
4: Της φωνής.
1: Έτσι.
4: Το θέμα τοποθέτηση φωνής δεν έχει να κάνει με το πόσο ανοίγουμε το στόμα μας ή πόσο κλειστό το έχουμε. Και αυτό είναι παρεξήγηση. Έχει να κάνει με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε τα ηχεία που έχουμε στο πρόσωπό μας.
1: Μάλιστα.
4: Εάν θα είναι η μάσκα που λέμε, εάν θα είναι κολλημένη η φωνή στο λάριγγα, εάν θα είναι το εγκεφαλικό το λεγόμενο ηχείο, και ούτω καθεξής. Αυτά είναι χρήσιμα να τα κάνει ένας ψάλτης, γιατί θα τον βοηθήσουν στην περαιτέρω πορεία του.
1: Ναι.
4: Και νομίζω ότι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχουμε ψάλτου πολύ μεγάλο, ο οποίος είχε γνώσεις.
1: Έτσι.
4: Φωνητικής, ήταν ο Λεωνίδας Αστέρης.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά είναι. Άρα χρειάζεται η ευρωπαϊκή μουσική σε έναν ψάλτη, η φωνητική χρειάζεται για να μπορεί να σταθεί στο αναλόγιο και να μην ρινίζει, να μην βάζει και τη μύτη πολλές φορές, γιατί μας κατηγορούν και για αυτό το πράγμα.
4: Ναι. Καλόν θα είναι να υπάρχει μια καθαρότητα στον τρόπο της εκφοράς. Αλλά δεν έχει να κάνει σόνι και καλά με το πόσο ανοιχτά ή κλειστά λέμε τα φωνήματα.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ σας εξήγησα.
1: Κατανοητό. Κατανοητό.
5: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγανίεσαι το πνεύμα.

αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες, διήν αιτίαν ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν, λέγον απαγγελώ το όνομα σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Και πάλιν εγώ έσομαι πεπιθώς επ' αυτό.

0: Χρυσοδούλου, είχαμε μείνει στη φωνητική. Είναι απαραίτητο λοιπόν ένας που σπουδάζει τη βυζαντινή μουσική να κάνει και ευρωπαϊκή μουσική, να κάνει φωνητική, τοποθέτηση φωνής. Στη βυζαντινή μουσική, επανέρχομαι εγώ τώρα, εκτός από το Χατζη Νικολάου, το μεγάλο δάσκαλο, είχατε κάποιον άλλον δάσκαλο εδώ στην Αθήνα?
1: Είχα τη μεγάλη ευτυχία και τιμή να κάνω 2 χρόνια κοντά στον άρχοντα πρωτοψάλτη Φώτιο Κιτζιτζή, όταν σπούδαζα στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Ναι. Και το λέω αυτό διότι με τον αείμνηστο Χατζηνικολάου στο 2 ανταπεξήλθαμε όλο το ρεπερτόριο, το κλασικό το λεγόμενο, αυτό το οποίο διδάσκουμε και εμείς στα οδεία. Του Πέτρου του Πελοποννησίου, του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, του Ιακώβου και ούτω καθεξής. Με τον αγαπητό δάσκαλο Φώτιο Κιτζιτζή μπήκαμε σε κάποια άλλα μονοπάτια, ναι, αυτά των πατριαρχικών ιεροψαλτών, του Στανίτσα, του Πρίγκου, του Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου. Μάλιστα εκείνη τη διετία 88 και 89 που τον είχαμε καθηγητή στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική, είχαμε φτιάξει μια εξαιρετική πολυπληθέστατη χοροδία με την οποία είχαμε κάνει εξαιρετικές συναυλίες υπό την χοραρχία και την καθοδήγηση του δασκάλου μας, του Φώτη του Κιτζιτζή. Mm. Και τον ευγνωμονώ που μου άνοιξε και αυτή την πόρτα και αυτό το παράθυρο.
0: Είναι πολύ αξιόλογος και πραγματικά δίνει όλο του τον εαυτό. Τον έχουμε τώρα στην Ομοσπονδία και διευθύνει τη χοροδία της Ομοσπονδίας. Δίνει όλο του τον εαυτό και κάθε Τρίτη ανελιπώς στα μαθήματα. Τον παρακολούθησα κάποιες φορές, λόγω της εργασίας μου δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε Τρίτη, αλλά πήγα και τον είδα πώς κάνει τα μαθήματα. Πραγματικά είναι πολύ καλός. Πού ψάλετε εσείς τώρα, κύριε Χρυσοδούλου?
1: Είχαμε μείνει στο ότι έκανα αριστερός ψάλτης τον Τίμιο Σταυρό Χολαργού. Ναι. Εκεί κάθισα 14 μήνες, ναι, και σε ηλικία 19 ετών διορίστηκα πρωτοψάλτης στον προφήτη Ηλία του Δήμου Αγίας Παρασκευής μέχρι σήμερα, που συμπληρώνω περίπου 31 χρόνια πρωτοψαλτίες.
0: 31 χρόνια στον ίδιο ναό.
1: Στον ίδιο ναό.
0: Είναι σπάνιο φαινόμενο και δείχνει και μια ταπεινοφροσύνη αυτό, γιατί δεν μπορεί όλα να ήταν ρόδινα όλα αυτά τα χρόνια. Άρα κάποιες φορές κάνατε και πίσω εσείς, γιατί να μείνει 31 χρόνια ψάλτης στον ίδιο ναό.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν μικροεντάσεις μεταξύ των ιερέων, των ιεροψαλτών, των επιτρόπων κτλ. Αλλά νομίζω ότι επειδή είχα καλούς ιερείς, τους οποίους έχω ακόμα, ναι, καλόν προϊστάμενο, και επειδή και εμένα ο χαρακτήρας μου δεν είναι χαμηλών τόνων, επειδή δημιούργησα τμήματα εκεί στην ενορία μουσικής, από εκεί προήλθαν μαθητές μου. Σας πω ένα παράδειγμα, όταν πήγα στο ναό, ξεκίνησα αμέσως τα μαθήματα σε μικρούς μαθητές. Είχα έναν μαθητή που ήταν τότε 8 ετών και ευτύχησα να τον κάνω και αριστερό μου ψάλτη όταν έγινε πιο μεγάλος. Οπότε έχουν περάσει από εκεί κάποιες γενιές ψαλτών, ναι, από τα χέρια μου. Πάντα είχα έτσι ένα συγκροτημένο χορό από τους μαθητές μου και τους συνεργάτες μου.
0: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε για τη χοροδία σε λίγο. Από ό,τι διαβάζω στα διάφορα εκκλησιαστικά πρακτορία, είστε ένας δραστήριος χωράρχης. Έχετε 3 χοροδίες.
1: 3 χοροδίες.
0: Εγώ γνωρίζω τις βυζαντινές φωνές. Είναι και κάποιοι φίλοι μου μέσα. Μιλήστε μας λιγάκι για τις βυζαντινές φωνές, η οποία είναι και σύλλογος.
1: Οι βυζαντινές φωνές είναι σύλλογος, μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ναι. Δημιουργήθηκε το 2007, όπου είχαμε την πρώτη πρόσκληση για να πάρουμε μέρος στο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικών Χοροδιών στη Χαϊνούφκα της Πολωνίας. Εκεί γίνεται κάθε χρόνο ένα εξαιρετικό φεστιβάλ που φιλοξενεί γύρω στις 30 χοροδίες.
0: Ναι.
1: Από εκεί έγινε μια πολύ καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το φεστιβάλ συμμετείχαμε 2 φορές. Επίσης, κάναμε μια παρουσία σε άλλη πόλη, σε ένα μέγαρο μουσικής της Πολωνίας, στην πόλη Bydgoszcz. Από την Πολωνία προσκληθήκαμε στη Ρωσία, όπου κάναμε μια σειρά συναυλιών.
0: Ναι.
1: Μετά ακολούθησε η Σερβία, στην πόλη Νις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα με τη χοροδία μας έχουμε ψάλει και τα εγγένεια του Αγίου Νικολάου, του Ορθοδόξου Ναού, στο Λουξεμβούργο.
0: Ναι. Έχετε σχέση με τη Μάλτα?
1: Φέτος,
0: ναι, γιατί
1: έχουμε προσκληθεί.
0: Διαβάζω τα ιταλικά τα site, έχω σπουδάσει Ιταλία.
1: Α,
0: και το διάβασα στην Ιταλία, εγώ κάπου σε κάπου, κάποια site της Ιταλίας, ότι θα συμμετέχετε σε κάποιο φεστιβάλ.
1: Σε χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ χοροδιών, ναι, που διεξάγεται φέτος στη Μάλτα μεταξύ 5 και 9 Δεκεμβρίου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτά, ναι, ως προς... Και φυσικά έχουμε κάνει και σειρά συναυλιών, ναι, εντός Ελλάδος,
0: ναι,
1: και εντός Αττικής.
0: Αυτά με τις βυζαντινές φωνές. Με τις άλλες χοροδίες τώρα, είναι παραδοσιακές οι άλλες?
1: Οι άλλες χοροδίες είναι αμιγός παραδοσιακού ελληνικού τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Εμένα οι καταβολές μου είναι από την πλευρά του πατέρα μου και λίγο μικρασιάτικες. Η γιαγιά μου ήταν από τη Λιβύση της Μικράς Ασίας. Αγαπώ ιδιαίτερα το μικρασιωτικό τραγούδι. Ο παππούς μου ήταν παραδοσιακός βιολιστής σε κουμπανία στο χωριό μου. Και από μικρός είχα επαφή και με το παραδοσιακό τραγούδι. Έτσι δημιούργησα το 2004 με πρόσκληση του Δήμου Γλυκών Νερών, που ήταν τότε Δήμος, την παραδοσιακή χοροδία Γλυκών Νερών, που αποτελείται σήμερα από 25 μέλη. Και αργότερα, το 2011, ανέλαβα την παραδοσιακή χοροδία στα Σπάτα, διαδεχόμενος τον άξιο χωράρχη και καθηγητή, τον κύριο Γιώργο τον Κατσούλη, που την είχε δημιουργήσει.
0: Ναι.
1: Με αυτές τις 2 χοροδίες έχουμε κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις.
0: Ναι. Πρόσφατα είδα μία, η οποία πραγματικά μου άρεσε πολύ, η χωραρχία. Και με τα όργανα, αλλά και με τους χοροδούς, αυτούς τους ρυθμούς, τους παραδοσιακούς, πρόσεχα τη χωραρχία. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Να σας πω για τη χωραρχία, επειδή μου το έχουν πει κι άλλοι. Χωραρχώ από την περίοδο που ήμουνα στο Λύκειο,
0: ναι,
1: όπου οι καθηγητές μου ανέθεταν να συγκροτήσω τη χοροδία του σχολείου για τις σχολικές εορτές.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει μια μεγάλη προϊστορία
0: έτσι.
1: Πίσω από αυτό.
0: Έτσι. Πού κάνατε τελευταία συναυλία? Κάποια συναυλία κάνατε με παραδοσιακά?
1: Με την παραδοσιακή χοροδία Γλυκών Νερών ήμασταν πριν από λίγες μέρες στα Βάλια Θηβών.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή είδα.
1: Σε μια συνάντηση, ναι, χοροδιών, και είχαμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση.

0: Κύριε Παπαχριστοδούλου, είστε ένας έμπειρος ψάλτης, ένας καθηγητής πολλά χρόνια και συμμετέχετε κιόλας ως εξεταστής στις διάφορες επιτροπές πτυχίων και διπλωμάτων. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι όλα αυτά τα χρόνια όταν ακούτε τους διάφορους μαθητές από τις διάφορες σχολές να ψάλουν, να λένε τα μαθήματα. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι για το ύφος και την παράδοση. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Το θέμα είναι λίγο πονεμένο, διότι κατά καιρούς υπάρχουν εντονότατες αντιπαραθέσεις μεταξύ των διαφόρων σχολών που δημιουργούν πρόβλημα. Θα σας αναφέρω μόνο κάτι. Όταν έγινε αρχιεπίσκοπος ο μακαριστός Χριστόδουλος, προσπάθησε να συγκεράσει τα διεστώτα και δημιούργησε μία επιτροπή όπου κάλεσε όλους τους γνωστούς ψάλτες των δύο μεγάλων κλάδων, ας πούμε, και σχολών, και στην οποία επιτροπή προείδρευε ο ίδιος. Μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, στο τέλος η επιτροπή διελήφθη, διότι δεν μπόρεσε να καταλήξει πουθενά. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τραγικό πρόβλημα. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι είναι θεμητόν να υπάρχουν οι διάφορες σχολές. Αλλιώς ψάλλουν οι Θεσσαλονικείς, αλλιώς ψάλλουν οι Πατριαρχικοί στην Κωνσταντινούπολη, αλλιώς ψάλλουν στην Αθήνα και ούτω καθεξής. Αλλιώς ψάλλουν στο Άγιο Όρος. Και σε γενικές γραμμές ο κάθε ψάλτης ακολουθεί τη σχολή του δασκάλου του και ο δάσκαλός του τη σχολή του δικού του δασκάλου και ούτω καθεξής. Καλόν κατά την άποψή μου να είναι να υπάρχουν οι διάφορες σχολές. Φτάνει να μην θεωρεί η κάθε σχολή ότι αυτή κατέχει την απόλυτη γνώση, καταδικάζοντας και απορρίπτοντας όλους τους υπόλοιπους.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εάν πάμε παραδείγματος χάρη στην πολύ γνωστή σχολή Καρά, η οποία έχει αναφέρεται σε κάποιες αναλύσεις, σε κάποια σημάδια που έχουν καταργηθεί και τα έχει επαναφέρει μετά την μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, σε κάποιες έλξεις που οι άλλοι δεν τις πολύ κάνουν και ούτω καθεξής, θα λέγαμε ότι είναι καλόν μέχρι ενός σημείου. Αλλά πρέπει να δεχόμαστε την άλλη πλευρά. Γιατί η μουσική μας παράδοση είναι κυρίως ακουστική. Και εγώ συνηθίζω να λέω στους μαθητές μου το εξής. Εάν θέλετε να βρείτε δύο σημεία στον κόσμο που υπάρχει μία συνεχής παράδοση ακουστική προς τα πίσω τουλάχιστον 1000 ετών, θα πάτε ή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ή στο Άγιον Όρος. Ναι. Πώς ψάλλουν εκεί. Εκεί θα ακούσετε και περίπου θα καταλάβετε. Τώρα, από δάσκαλο σε δάσκαλο δημιουργείται μια ιδιαιτερότητα που εμείς οι ψάλτες την ονομάζουμε ύφος. Το ύφος έχει να κάνει καταρχάς με τον τρόπο του ψάλι, δηλαδή πώς ερμηνεύουμε τα διάφορα ποιοτικά σημάδια, και δεύτερον τι φωνητικές δυνατότητες έχει ο κάθε ψάλτης ώστε να περάσει το χρώμα της φωνής του σε συνδυασμό με την ερμηνεία και να φτιάξει αυτό που λέμε ύφος. Έτσι έχουμε ύφος Θεσσαλονικαίων. Όλοι οι ψάλτες, ας πούμε, συνηθίζουν βέβαια και οι ψάλτες λίγο να μιμούνται τους δασκάλους τους, και πολλές φορές όταν ακούσουμε ένα ψάλτη καταλαβαίνουμε από ποιο δάσκαλο προέρχεται. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Καλόν είναι όμως ένας δόκιμος ψάλτης να μην μένει μόνο σε έναν δάσκαλο, αλλά να ακούει διάφορες μουσικές επιδράσεις πολλούς διδασκάλους και στο τέλος να διαμορφώνει το δικό του προσωπικό ύφος.
0: Πραγματικά, έχουν μιλήσει μεγάλοι ψάλτες, όπως και εσείς, ένας μεγάλος δάσκαλος, γιατί 30 χρόνια στη διδακτική της Βυζαντινής δεν είναι και λίγα, και είπανε θα πάω εγώ να κατηγορήσω τώρα κάποιον που έχει τοπικά ιδιώματα γιατί ψάλλει έτσι, όπως για παράδειγμα στη Ζάκυνθο θα θέλω να ψάλλουν έτσι. Λοιπόν, θα πάω εγώ να τους πω γιατί ψέλνετε έτσι. Λοιπόν, ή να κατέβω στην Αθήνα και να μιλήσω για το αθηναϊκό ύφος. Έτσι μάθανε να ψάλλουν. Λοιπόν, έτσι μάθανε από τον Περιστέρι. Έτσι μάθανε. Λοιπόν, άρα η αλήθεια βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα.
1: Η αλήθεια βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Εγώ όταν διδάσκω στους μαθητές μου, πολλές φορές, όταν είναι να ψάλλουμε μία γραμμή, τους λέω, σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτή την ερμηνεία που την κάνει η σχολή Καρά. Mm. Γιατί είναι ωραία. Στο άλλο σημείο, εμένα δεν μου πάει να την κάνω. Mm. Θα το κάνουμε πιο κλασικό, πιο ήπιο. Mm. Και κάπως εκεί βγαίνει ο μέσος όρος.
0: Τι ρεπερτόριο χρησιμοποιείτε εσείς?
1: Το ρεπερτόριο που χρησιμοποιώ είναι ποικίλο. Mm. Οπωσδήποτε τους κλασικούς διδασκάλους, διότι τους διδάσκουμε κιόλας στα παιδιά, και καλόν θα είναι όταν κανείς βρίσκεται στα πρώτα βήματα της ψαλτικής του πορείας πάντα να κάνει τους κλασικούς διδασκάλους. Mm. Από εκεί και μετά, στο δικό μου το ναό, χρησιμοποιώ και τους Πατριαρχικούς και τον Μπρίγκο και τον Στανίτσα, mm, και τον Καραμάνι, μια ποικιλία δηλαδή, αλλά ενίοτε και νέους συνθέτες, ναι, που θεωρώ ότι πρέπει να τους αξιολογούμε και να τους αξιοποιούμε. Ναι.
0: Είστε σύμφωνος με την, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που μου τον είπε ένας φίλος μου ψάλτης από τη Θεσσαλονίκη, την υπεραναλυτική σημειογραφία ορισμένων εκδόσεων. Δηλαδή τα γράφουν τελείως αναλυτικά και σε κατευθύνουν να πεις αυτό.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Όχι.
1: Διότι από ό,τι μου είπε ένας Ρώσος μαέστρος, όταν βρεθήκαμε με τη δική του χοροδία και κάναμε μαζί συναυλία στη Ρωσία, εμείς ψάλαμε βυζαντινά, αυτοί ψάλανε το ρώσικο ιδίωμα, και μου λέει, μου αρέσατε διότι δεν ψάλατε σαν να ήσασταν προγραμματισμένοι, ψέλνατε με την ψυχή σας. Ναι. Κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται να γράφονται πλήρως οι αναλύσεις. Πρέπει να αφήνουμε στον ψάλτη
0: έτσι
1: και το περιθώριο της προσωπικής ερμηνείας.
0: Έτσι.
1: Πολλές αναλύσεις τις μαθαίνουμε στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να, από ένα επίπεδο και μετά να μαθαίνουν. Γιατί δεν ψάλλουμε μετροφωνία.
0: Σωστά.
1: Δεν κάνουμε σολφές. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να εμπλουτίζουμε το μέλος.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως έλεγε πάλι και ο Μέγας Άρχων Λεωνίδας Αστέρης, το έχει πει σε συνέντευξή του αυτό και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καλώνει, όταν ψάλλουμε λέει πάντα κάνουμε αναλύσεις. Καλόν είναι όμως να μην τις γράφουμε, να αφήνουμε ανώθευτο το κείμενο και ο καθένας να το ερμηνεύει κατά τη δική του μουσική παράδοση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό και το μεταφέρω και στους μαθητές μου.
0: Πολύ ωραίο, πραγματικά. Μιλήστε μας λιγάκι τώρα. Είστε ένας κλασικός, παραδοσιακός ψάλτης. Μιλήστε μας λιγάκι για την τεχνολογία τώρα. Εσείς τις χοροδίες που έχετε, χρησιμοποιείτε τάμπλετ πάνω, χρησιμοποιείτε...
1: Προσέξτε, τώρα αυτό είναι ένα θέμα υποσυζήτηση που καίει λίγο. Μάλιστα πρόσφατα έβγαλε και η Ιερά Σύνοδος μία εγκύκλιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να προσπεράσουμε ή να αντισταθούμε στην προέλαση της τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Φτάνει να γίνεται με λελογισμένο τρόπο, όπως αναφέρει και η εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου.
0: Με διάκριση.
1: Με διάκριση. Mm. Άλλο είναι ο ψάλτης να έχει πάνω στο αναλόγιο του ένα τάμπλετ, στο οποίο χωράει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη 100 βιβλίων, ώστε να μην τα κουβαλάει μαζί του. Και άλλο είναι να βγει ο ιερέας να πει το Ευαγγέλιο από το τάμπλετ.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί όπως είπε και κάποιος άλλος, το Ιερό Ευαγγέλιο είναι ιερό σκεύος.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Δεν αντικαθίσταται με το τάμπλετ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι πρακτική.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε κάτι άλλο, κύριο Παχριστοδούλου. Επειδή έχετε την πείρα της διδακτικής, αυτοί οι μαθητές που τους βλέπω, καλά, αυτούς που διδάσκετε τους γνωρίζετε και έρχονται και στο αναλόγιο σας, αυτούς που εξετάζετε από τις διάφορες σχολές, θεωρείτε ότι μόνο η σχολή, μόνο η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος για να πάρουν ένα χαρτί φτάνει για να γίνουν ψάλτες?
1: Και αυτό επίσης είναι μια πονεμένη ιστορία. Σύμφωνα με την πείρα μου και την άποψή μου, οποιοσδήποτε θέλει να γίνει ψάλτης, από τα μαθήματα θα μάθει το 50%. Το άλλο 50% θα το μάθει επί του αναλογίου.
0: Δύσκολα έρχονται στο αναλόγιο.
1: Το ξέρω, το αντιμετωπίζω και εγώ με τους μαθητές μου, αλλά όποιος δεν έρχεται στο αναλόγιο, δεν πρόκειται να γίνει ψάλτης.
0: Ναι.
1: Εγώ, ξεκινώντας από μικρός, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαι, παραδείγματος χάρη, στον εσπερινό του Σαββάτου.
0: Ναι. Έτσι.
1: Εδώ σήμερα οι μαθητές μας,
0: ναι,
1: αγνοούν παντελώς τον εσπερινό του Σαββάτου και ενίοτε την Κυριακή,
0: ναι,
1: έρχονται από το ευλογημένη βασιλεία και μετά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι ψάλτης κανείς δεν γίνεται.
0: Έτσι, έτσι.

0: κύριε Παπαχριστοδούλου, τι θα συμβουλεύατε τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη της βυζαντινής μουσικής?
1: Καταρχάς, να βρίσκουν καλούς και παραδοσιακούς δασκάλους. Πολλές φορές κολλάμε δίπλα σε έναν ονομαστό ψάλτη, αλλά έχω να πω το εξής, ότι ένας πολύ καλός ψάλτης δεν είναι απαραίτητα και πολύ καλός δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν μαθητές που βρίσκονται σε κάποια διαβάθμιση όσον αφορά την λεγόμενη μουσική αντίληψη. Άλλος μπορεί πιο γρήγορα να αντιληφθεί τα πράγματα, άλλος με πιο αργή ταχύτητα. Ένας καλός δάσκαλος λοιπόν είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι εφόσον θέλει να γίνει καλός ψάλτης, πρέπει να βρίσκεται στο αναλόγιο του δασκάλου του. Από το πρωί που ξεκινάει ο εξάψαλμος και το Θεός Κύριος.
0: Έτσι.
1: Και σε όσο το δυνατόν περισσότερες ακολουθίες. Διότι ο ψάλτης, για να γίνει ψάλτης, πρέπει να είναι και μουσικός, αλλά και πρακτικός.
0: Έτσι.
1: Γιατί ο ψάλτης θα κληθεί να κάνει και ένα ασπερινό καθημερινής και όχι τον ασπερινό, ας πούμε, του Σαββάτου εκ του Αναστασιματαρίου που τα έχει διδαχθεί. Πρέπει να μπορεί να πει και ένα δοξαστικό πρακτικά, χωρίς παρτιτούρα.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε οι ψάλτες του πτυχίου.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να είμαστε και οι ψάλτες της καθημερινότητας.
0: Σωστά, σωστά. Είναι καλλιτέχνης ο ψάλτης?
1: Ο ψάλτης είναι οπωσδήποτε και καλλιτέχνης.
0: Είναι και καλλιτέχνης.
1: Η μουσική είναι καλλιτεχνία. Είναι μία από τις ύψιστες τέχνες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που διακονούμε αυτήν την τέχνη της μουσικής, η οποία στην Εκκλησία έχει και μία θεία διάσταση που την κάνει ακόμα πιο σπουδαία. Αυτό σας το λέω και εκ της ιδιότητός μου του θεολόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές οι ψάλτες δίνουν μεγάλη σημασία στις νότες και στις μουσικές γραμμές και δευτερεύουσα σημασία στο
0: στίχο
1: και στον ποιητικό λόγο που υπάρχει από κάτω.
0: Έτσι.
1: Που αν τον προσέξουμε ιδιαιτέρως, θα δούμε ότι μέσα την υμνολογία της Εκκλησίας περνάει και ολόκληρη η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας.
0: Γιατί όμως, κύριε Παχριστοδούλου, οι ψάλτες δεν κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια εύκολα? Γιατί δεν? Το είπε ένας μεγάλος ιεροκήρυκας, ο Παναγόπουλος, ο κύριος Παναγόπουλος, τον άκουσα.
1: Παλαιός και κλασικός.
0: Δύσκολα, λέει, κοινωνούσαν οι ψάλτες και θέλει προσπάθεια, λέει, για τον ψάλτη.
1: Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται? Διότι δίνουν οι ψάλτες μεγαλύτερη βαρύτητα στην καλλιτεχνική τους διάσταση, είμαι ο καλλιτέχνης, παρά στην διάσταση της διακονίας που πρέπει να έχει κανείς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό παραβλέπουν λίγο και τον τομέα της πνευματικής ζωής.
0: Έτσι. Υπερισχύει η υπερηφάνεια, δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν τολμούν να κοινωνήσουν.
1: Ο ψάλτης πρέπει να έχει και πνευματική διάσταση και καλλιτεχνική.
0: Και καλλιτεχνική.
1: Όχι μόνο καλλιτεχνική.
0: Έτσι, έτσι. Ας περάσουμε λιγάκι στα συνδικαλιστικά. Εσείς περάσατε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τον σύλλογο, τον μεγαλύτερο σύλλογο.
1: Όχι πολύ σύντομο, γιατί εσείς θα επικεντρωθείτε στη διετία της Προεδρίας.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Είχαν προηγηθεί όμως και άλλες θητείες.
0: Βέβαια, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να ξεφυτρώσετε πρόεδρος κατευθείαν.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και μιλήστε μας λίγο για το σύλλογο. Ήταν την περίπτωση.

0: περίοδο, αν θυμούμαι καλά, είχατε πάρει τη θέση του Χατζηνικολάου.
1: Είχα πάρει τη θέση του Χατζηνικολάου που είχε...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Ήταν το 2006.
0: Α, 6.
1: Ήταν η διετία 6 και 8.
0: Ναι.
1: Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών, κατά την άποψή μου, είναι κάτι το πολύ σπουδαίο που οι ψάλτες δυστυχώς δεν του δίνουν την πρέπουσα σημασία. Ναι. Διότι, όπως είπαμε, ο καθένας είναι κυκλωμένος από τον λεγόμενο καλλιτεχνικό του εγωισμό και δεν δίνει σημασία σε πολλά πράγματα που είναι έξω από τον δικό του περιορισμένο χώρο. Το να συμμετέχει κανείς στο σύλλογο είναι να βγει από τον δικό του περιορισμένο χώρο που σας λέω, τον καλλιτεχνικό, και να δουλέψει λίγο για τα λεγόμενα κοινά. Εγώ είχα την ευτυχία σε αυτό το τομέα να έχω επίσης μεγάλο δάσκαλο, τον αείμνηστο Χρήστο Χατζηνικολάου, ο οποίος ασχολείται με τα συλλογικά πράγματα επί πάρα πολλά χρόνια της ζωής του, ίσως και μια 40 ετία, από τα 40 χρόνια τα 20 ως πρόεδρος. Κοντά του λοιπόν ξεκίνησα σαν απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν έφορος του Συλλόγου, σαν Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου και στο τέλος και σαν πρόεδρος που αντικατέστησα τον αείμνηστο Χατζηνικολάου επί μία διετία. Η ενασχόληση όμως με τα κοινά δεν είναι και μια πολύ εύκολη υπόθεση. Διότι ένας ιεροψαλτικός σύλλογος και η ιστορία του συλλόγου στην Αθήνα υπερβαίνει τα 100 έτη. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η καλλιτεχνική και η άλλη διάσταση είναι η συνδικαλιστική. Διότι οι ιεροψάλτες δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, έχουν και μία εργασιακή σχέση.
0: Έτσι.
1: Με την εκκλησία στην οποία διακονούν, καθότι πληρώνονται, οι περισσότεροι από αυτούς ασφαλίζονται και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή η εργασιακή σχέση ενίοτε χρειάζεται κάποιους να την υπερασπίσουν. Και ο μόνος που μπορεί να υπερασπίσει αυτή τη σχέση είναι ο νόμιμος τοπικός σύλλογος ιεροψαλτών. Αυτό πολλοί ψάλτες δεν το κατανοούν. Και έχουμε δυστυχώς περιπτώσεις ψάλτες να διώκονται αδίκως από τους προϊσταμένους τους ή τους μητροπολίτες τους και να μην έχουν έναν τρόπο να διεκδικήσουν το δίκαιό τους. Mm. Πολλοί όμως μέσα του συλλόγου μπορούν να το κάνουν αυτό και το έκαναν και μάλιστα τη χρυσή εποχή της προεδρίας του μακαριστού Χατζηνικολάου δεκάδες ψάλτες βρήκαν τη δικαίωση από άδικες απολύσεις και διώξεις που είχαν από ιερείς και μητροπολίτες.
0: Θέλει όμως μια ειδική μεταχείριση, δηλαδή πραγματικά είναι δύσκολο, διότι ο τόπος που εργαζόμεθα είναι λατρευτικός και τώρα ο συνδικαλισμός στην εκκλησία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Πρέπει να είναι πολύ ικανός ο πρόεδρος, λοιπόν, για να μπορέσει έτσι να διεκδικήσει τα δίκαια των συναδέλφων ψαλτών.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται και σύνεση στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί μια προβληματική κατάσταση. Χρειάζεται όμως και δυναμισμός, διότι πολλές φορές δυστυχώς και στον εκκλησιαστικό χώρο οι προϊστάμενοι των ιεροψαλτών συμπεριφέρονται με λίγο σκληρό τρόπο, θα έλεγα, που απάδει του εκκλησιαστικού ήθους.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, οι ψάλτες όλοι είναι Άγιοι? Όχι, φυσικά, μερίδιο ευθύνης έχουμε και εμείς οι ψάλτες πολλές φορές για κακές συμπεριφορές. Αλλά θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των ψαλτών έχει μια συνέστηση του ρόλου και της ευθύνης τους μέσα στην Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν κατά καιρούς διάφορες προβληματικές περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Σε αυτόν όμως, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ο Σύλλογος να έχει καταρχάς παρησία απέναντι στην Εκκλησία και ο Πρόεδρος να μπορεί να διεκπεραιώνει τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Στη δική μου τη διετία είχα κάποιες αρνητικές εμπειρίες σχετικές με αυτό το ζήτημα. Ας πούμε, κλείθηκα να αντιμετωπίσω κάποιες άδικες διώξεις ιεροψαλτών, αλλά είχα όμως και μερικές εξαιρετικές στιγμές που αφορούσαν κυρίως την καλλιτεχνική δράση του Συλλόγου, όπως ήταν η εμφάνιση της χοροδίας του Συλλόγου σε εξαιρετικές εκδηλώσεις που έγιναν τότε υπό την έμπνευση και του εκκλησιαστικού ηγέτη της εποχής, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς, κύριε Παχριστοδούλου, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Θα ήθελα έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνδικαλιστική αυτή συζήτηση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας και μας παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να συναντηθούμε, να κάνουμε ακόμη μία συνέντευξη, να μιλήσουμε για άλλα πράγματα.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά για την ιδιαίτερη τιμή να μου αφιερώσετε αυτή την εκπομπή.
0: Είμαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Μουσικές Βυζαντινές Διαδρομές με τον πρωτοψάλτη και χωράρχη κύριο Κώστα Παπαχριστοδούλου. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είμαστε γέροντα στο σημείο όπου τελικά δέχεται την προτροπή, θα πούμε την πρόταση ο γέροντας Ιωσήφ και πηγαίνετε για λίγες μέρες στην Κύπρο, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, στο δεύτερο έτος έγινε.
0: Μετά το δεύτερο έτος, ναι.
1: Να πω όμως ότι προηγουμένως, στο πρώτο έτος, με την ευλογία του γέροντα Ιωσήφ και κατόπιν προτροπής κάποιων πνευματικών παιδιών του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, πήγαμε ένα συμφοιτητή μου στην Πάρο. Φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαμε με το λεωφορείο στον Πειραιά και μετά πήγαμε στην Πάρο που μείναμε μερικές μέρες και μερικές νύχτες στη Μονή Λογκαβάρδας, που ήταν τότε ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος. Εκεί πήγαμε με σκοπό να συναντήσουμε τον γέροντα. Εγώ δεν ήξερα περί αυτού πολλά πράγματα. Έμαθα στη διάρκεια του ταξιδίου και ήταν ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας τότε που ήταν ζωντανός. Και ήταν από τους μεγάλους πατέρες οι οποίοι ήταν φημισμένοι για την αρετή και τα χαρίσματά τους. Όταν πήγαμε εκεί, συναντήσαμε τον γέροντα Φιλόθεο, μείναμε στο μοναστήρι 3-4 μέρες και πήγα να ξυμολογηθώ στον γέροντα, όπως έκανα πάντοτε, εγώ ξυμολογούμαι σε όλους. Έτσι, με την απλότητα την παιδική την οποία διέθετα τότε. Όταν τελείωσα, του είπα ότι είμαι στο Άγιον Όρος και θα τελειώσω τις σπουδές μου και θα πάω στο Άγιον Όρος. Και την τελευταία νύχτα που πήγα να το ξαναδώ, μου λέει: θα σου δώσω κάτι. Λέω: γέροντα, δώστε μου κάτι για ευλογία, ό,τι θέλετε. Έψαχνε να βρει κάτι στα συρτάρια του και έλεγε: δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Πού το έβαλα, πού το έβαλα. Μονολογούσε μόνο του έτσι. Και επειδή ήταν και γεροντάκι, εγώ το λυπήθηκα, του λέει: δεν πειράζει, γέροντα, δώστε μου ένα μαντίλι. Είχε κάτι μαντιλάκι εκεί στο γραφείο. Λέει: όχι μαντίλι, λέει, όχι μαντίλι, θα σου δώσω κάτι άλλο. Και λέω: τι θα μου δώσει, γέροντα, τι ψάχνει, τι θέλει να μου δώσει. Μου ήθελα να σου δώσω ένα εγκόρπιο. Εγώ δεν κατάλαβα καλά τι ήθελε να μου πει με αυτό το πράγμα. Και στο τέλος του συναστάρι βρήκε μια στρογγυλή εικονίτσα του Αγίου Νίκονος του Μετανοήτε, που την είχαν δώσει στην Σπάρτη, σε ένα εγγένειο ενός ναού του Αγίου Νίκονος. Και μου λέει: πάρ' το αυτό το εγκόλπιο και να κηρύξεις μετάνοια. Και εγώ γελώντας του λέω: γέροντα, πού να κηρύξω μετάνοια, στο Άγιον Όρος? Αφού του είχα πει ότι θα πάω στο Άγιον Όρος. Μου λέει: μετά τα Τριάκοντα. Μου είπε έτσι και με άφησε. Άμα δώσει μια εικονίτσα του Αγίου Νεκταρίου και μου μίλησε για τον Άγιο Νεκτάριο που τον είχε γνωρίσει ο ίδιος. Και μια φωτογραφία με αφιέρωσε δική του. Και έφυγα από εκεί με αυτήν την προτροπή του γέροντος Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιωσήφ τον αγαπούσε πάρα πολύ τον γέρο Φιλόθεο και ήταν γνωστοί και φίλοι από παλαιότερα. Και μου είχε πει να προσέξει αυτό που είπε ο γέροντας, διότι δεν λέει λόγια τυχαία αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μια συνάντηση πολύ σημαντική στη ζωή μου, περισσότερο σαν ευλογία από τον γέροντα και από την γνωριμία μαζί του, γιατί μετά από λίγα καιρό εκοιμήθηκε κύριε ο γέροντας. Τότε ήρθα στην Κύπρο για 10 μέρες περίπου, με την ευλογία του γέροντα για να δω τον Δεσπότη και τον Μητροπολίτη Μπάφο που ήταν τότε ο Χρυσόστομος ο πρώτος και πήγα στα Ιεροσόλυμα.
0: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ τώρα ακόμη.
1: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εκεί συνήντησα τον Άγιο Φιλούμενο, ο οποίος ήταν Κύπριος βέβαια και ήρθε στα Ιεροσόλυμα να μας δει, γιατί είχαμε πάει με έναν κρού γνωστών του ανθρώπων και του μετέφερα χαιρετισμούς από τον πατέρα Ελπίδιο, τον αδερφό του, ο οποίος ήταν στη Νέα Σκήτη, στο καλυβάκι του γέροντος Ιωσήφ. Και έτσι μιλήσαμε αρκετή ώρα με τον Άγιο Φιλούμενο. Το βράδυ λειτουργήσαμε μαζί στον Πανάγιον Τάφο και ο Άγιος Φιλούμενος, με τη γνωστή του έτσι απλότητα που είχε, μου είπε να μείνω στα Ιεροσόλυμα για να βοηθήσω εκεί. Αλλά εγώ δεν μου άρεσε. Δεν είχα τη πνευματικά αισθητήρια τότε. Καταλάβω τη χάρη των Αγίων Τόπων. Και επέστρεψα στην Κύπρο και μετά ήρθα στο Άγιον Όρος. Εν τω μεταξύ όμως, συνδεόμουν συνεχώς με τον πατέρα Παΐσιο, με τον Άγιο Παΐσιο και πήγαινα πολύ συχνά και τον έβλεπα και εμένα και μαζί του. Ο γέροντας έμενε στη Μονίκο του Λουμουσίου και κινούμουν μεταξύ Μπουραζέρη, γέρο Παΐσιος και Μονίκο του Λουμουσίου. Αυτά ήταν οι τρεις σταθμοί που έκανα κάθε φορά που ερχόμουν στο Άγιον Όρος. Αλλά η αναφορά μου ήταν στον γέροντα. Ο γέροντας ήταν αυτός, ο οποίος ήταν γέροντας της ζωής μου πλέον.
0: Τελικά, ο γέροντας Ιωσήφ, πήγατε με τον γέροντα Ιωσήφ στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο πήγαμε στο τέλος του δευτέρου έτους, δηλαδή το 1977. Ήρθε ο γέροντας στην Κύπρο για λίγες μέρες, για να δει την Κύπρο. Διότι από τότε που πήγε στο Άγιο Δόρος ήρθε μόνο μια φορά το 1963 και έκανε τη μητέρα του μοναχή, Ευγενία μοναχή, και μετά επέστρεψε στο Άγιο Δόρος και δεν ξαναήρθε στην Κύπρο ποτέ. Μια φορά ήρθε μόνο. Ήρθε βέβαια με διαφορετικές παραστάσεις, με σκοπό να προσκυνήσει και να επιστρέψει πίσω και να πεθάνει στο Άγιον Όρος. Αλλά εδώ που ήρθε, όλοι οι άνθρωποι έπεσαν πάνω του και του παρακαλούσαν πάρα πολύ, και οι επίσκοποι και ο λαός και ο κλήρος, να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει λίγο την Εκκλησία της Κύπρου. Και
0: τον γνώριζαν, είχε φήμη.
1: Τον γνώριζαν αυτοί που πήγαιναν στο Άγιον Όρος και τον έβλεπα στη Μονή Κουτρουμουσίου, κάποιοι άλλοι από τη φήμη με την οποία είχε. Και βλέποντας τον στην Κύπρο πλέον, ήταν φαινόμενο. Ένας αγιορείτης γέροντας στην Κύπρο, τότε ήταν πολύ σπάνιο πράγμα αυτό. Δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο στην Κύπρο.
0: Και πώς συνεχίζεται τώρα η πορεία μετά το δεύτερο έτος?
1: Στο δεύτερο έτος έγινε πιο μεγάλη η παραμονή μου στο Άγιον Όρος κοντά στον γέροντα. Και ο γέροντας ήταν προσιλωμένος στο να βρει το καλυβάκι του να πάει εκτός της Μονής Κουτρουμουσίου. Είχαμε βρει κάποια καλύβια εκεί, κελιά ωραία, ήσυχα και ερημικά, και είχαμε τοποθετηθεί ότι θα πάμε μετά εκεί μόλις επιστρέψουμε από την Κύπρο. Μετά, επιστρέφοντας στην Κύπρο, κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Εγώ επέστρεψα στο Άγιον Όρος και εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ο Χρυσόστομος ο πρώτος από Μητροπολίτης Πάφου. Και έτσι άλλαξαν τα δεδομένα, και εγώ που υπαγόμουν στη Μητρόπολη Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος με έφερε στην Αρχιεπισκοπή κοντά του. Και έτσι ο γέροντας Ιωσήφ το 1978, το καλοκαίρι, τελειώνοντας εγώ το δεύτερο έτος στο Πανεπιστημίο, ήρθαμε μαζί στην Κύπρο, εγώ πρώτα 10 μέρες νωρίτερα για να ετοιμάσω και τον τόπο του γέροντα. Και ο γέροντας ήρθε στις 17 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο στην Κύπρο το 1978. Επισκεφθήκαμε διάφορα μοναστήρια, τα προσκυνήματα όλα, τη Μονή Σταυροβουνίου βέβαια που ήταν η μετάνοια του γέροντα η πρώτη, και συναντήσαμε και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον πρώτο στην Αρχιεπισκοπή ως Αρχιεπίσκοπο πλέον Κύπρου κανονικά ενθρονισμένο. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος του είπε του γέροντα ότι πρέπει να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει και να στηρίξει τον μοναχισμό και την λαό της Κύπρου κτλ. Με πολύ έτσι πόνο και με ειλικρίνεια πραγματική ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στον γέροντα. Ο γέροντας αισθάνθηκε ότι ήταν κάπως υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτού της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά όμως, δεν ήθελε να υποσχεθεί τίποτα. Είπε: θα το σκεφτούμε, γέροντα. Θα πάω πίσω να προσευχηθούμε, να ρωτήσω τους γεροντάδες μας στο Άγιον Όρος και να σας απαντήσω στη συνέχεια. Έτσι και έγινε. Πήγαμε σε διάφορους τόπους με τον γέροντα, προσκύνησε παντού, παντού μας έλεγαν τέτοια πράγματα. Ελάτε στην Κύπρο, ελάτε στην Κύπρο. Και στο Σταυροβούνι οι πατέρες τα ίδια μας έλεγαν. Και ήταν έτσι ένα πολύ θετικό κλίμα για την κάθοδο του γέροντα στην Κύπρο, για να μείνει να βοηθήσει τον κόσμο. Αλλά ο γέροντας παρέμεινε αμετακίνητος ότι έπρεπε να ρωτήσει τους πατέρες του Αγίου Όρους και μετά να έρθει στην Κύπρο.
0: Συγγνώμη, ποιον συμβουλευόταν κυρίως ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Τον Παπαεφραίμ Στεγατουνάκια. Αυτός ήταν ο πνευματικός του. Αλλά και τον Άγιον Παΐσιο, τον είχε περί πολλού, τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Όταν ήρθαμε πίσω μετά, επιστρέψαμε μαζί, στο δρόμο, γιατί τότε δεν είχε από Κύπρο, Θεσσαλονίκη κατευθείαν αεροπορική σύνδεση, και πήγαμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα ο γέροντας μου λέει: δεν πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία της Τίνου, δεν έχω πάει ποτέ μου και έχω ακούσει τόσο πολύ καλά λόγια για αυτό το προσκύνημα, και να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας φωτίσει, τι να κάνουμε? Πράγματι, εγώ, άλλο που δεν ήθελα βέβαια, δεν είχα πάει κι εγώ ποτέ μου. Πήγαμε με τον γέροντα στην Παναγία της στην Τίνο. Στον δρόμο νηστεύσαμε όλη μέρα, δεν φάγαμε τίποτα για να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας μας. Ο γέροντας προσευχόταν πάρα πολύ και πήγαμε, προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας, και εκεί ο γέροντας το βράδυ είχε μια πληροφορία έτσι κάπως δύσκολη. Και μου λέει το πρωί, λέει, θα δυσκολευτούμε στην Κύπρο μου φαίνεται. Αλλά παρά τα αυτά δεν το λαβαίνει υπόψη και ήθελε να ρωτήσει τους γεροντάδες στο Άγιον Όρος τι έπρεπε να κάνει. Φύγαμε μετά, ήρθαμε στο Άγιον Όρος και μπήκαμε στη Μονή Κουτρουμουσίου ξανά και πήγαμε μαζί στον Άγιο Παΐσιο, στον Γέρο Αρσένιο, στον Μποραζέρι και στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια.
0: Ακόμη δεν έχετε πάει σε κελί διαφορετικό?
1: Όχι, δεν είχαμε πάει.
0: Ψάχνατε ακόμη?
1: Εντοπίσαμε το κελί, αλλά δεν το είχαμε.
0: Ήταν ακόμη στο Κουτουλμούσι.
1: Ναι, είμαστε στο Κουτουλμούσι ακόμα. Μόλις ήταν ο πρώτος χρόνος που έγινε ηγούμενος ο πατήρ Χριστόδουλος. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά το μοναστήρι, ήρθαν νέα παιδιά, επανδρώθηκε, είχε πνεύμα νέος αέρας, πολύ καλό στο μοναστήρι πλέον και της Μονής Κουτουλμουσίου. Στον Άγιο Παΐσιο όταν πήγαμε, ο γέροντας του είπε όλη την ιστορία της Κύπρου και ο γέρο Παΐσιος του λέει: «Γέροντα, εγώ νομίζω να πας στην Κύπρο». Του λέει ο γέροντας, ο Ιωσήφ, λέει: «Μα γέροντα, εγώ τι να πάω να κάνω, δεν είμαι παπάς, δεν είμαι πνευματικός, είμαι ένας απλός μοναχός. Τι να πάω να κάνω εκεί, θα μπορώ να κάνω κάτι, ή θα πάω έτσι, θα χάσω τον χρόνο μου και θα μπω σε περιπέτειες». Και ο γέροντας Παΐσιος του λέει: «Γέροντα, και μόνο να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού, γιατί είχαμε εντοπίσει ένα μοναστεράκι που αν θα πηγαίναμε εκεί, στον Τιμίο Σταυρό, στην Πάφο, στην Μύθη, ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και να κάνεις λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές σου». Αυτά τα δύο πράγματα του είπε. Το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές. Και μετά του λέει ο γέροντας, ο Παΐσιος γέροντα, του λέει: «Αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, έχεις μια υποχρέωση να πάει, διότι ποιος θα πάει εκεί? Θα πάω εγώ που είμαι ξένος, θα πάει εσύ που είσαι Κύπριος. Και αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, να πάεις. Έχεις υποχρέωση να πας». Εντάξει, σταμάτησε εκεί η διάλογος, φύγαμε με τον γέροντα Παΐσιο, περάσαμε από τον Μποραζέρι, πήρε την ευλογία του γέρο Αρσένιο, ο οποίος είναι απλοϊκός βέβαια, απλούς άνθρωπος, και του ευλόγησε τον γέροντα για την Κύπρο. Και μετά κατεβήκαμε και πήγαμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στην ΤΑΠ και πήγαμε στα Κατουνάκια. Εκεί μίλησαν οι γέροντες μεταξύ τους και πήρε την ευχή του Παπα Εφραίμ να έρθει στην Κύπρο μαζί με μένα πλέον ως μαθητή του μόνιμο.
0: Του είπε κάτι άλλο ο γέροντας Εφραίμ?
1: Ο Παπα Εφραίμ του είπε: «Ιωσήφ, εσύ γέροντας είσαι, εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις».
0: Αλλά δεν του είπε πήγαινε, αλλά τον άφησε ελεύθερο τελώς.
1: Ο γέροντας Εφραίμ ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένος με τον γέροντα Ιωσήφ. Και τα γράμματα που του έστειλε στην συνέχεια ήταν γεμάτα δάκρυα. Και του έλεγε: «Ιωσήφ, πέθανε η ψυχή μου από τον που έφυγες». Του έλεγε πολλά έτσι συναισθηματικά, πνευματικά βέβαια. Όχι συναισθηματικά με την κακή έννοια του όρου, αλλά τα αισθήματα του έβγαζε ο γέροντας Εφραίμ στις επιστολές. Και πράγματι ήρθαμε στην Κύπρο και πήγαμε στο μοναστήρι της Τιμίου Σταυρού στη Μύθη. Εκεί ο Μητροπολίτης τότε, μετά επί τα Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, μας υποδέχθηκε με πολύ αγάπη, εστήριξε τον γέροντα και μας παρέδωσε το μικρό μοναστηράκι στα χέρια του γέροντα για να κατοικήσουμε εκεί.
0: Αλλά έρθετε για να μείνετε πια στην Κύπρο?
1: Ήρθαμε για να μείνουμε το Σεπτέμβριο του 1978. Εν τω μεταξύ ήρθε στη συνοδεία μας και ο πατήρ Χρυσόστομος ο Μακαριστός, που ήταν γνωστός μου και συμφοιτητής μου, και άρχισε ο πατήρ Εφραίμ, ο νυν ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, να πλησιάζει τον γέροντα και να συνδέεται μαζί του. Και ερχόταν και αυτός ως λαϊκός κοντά μας στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στη Μύθη, στην Πάφο.
0: Άρα ήταν άλλοι δύο, ο πατήρ Χρυσόστομος και ο πατήρ Εφραίμ.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε.
0: Τρεις δηλαδή ήσασταν ουσιαστικά.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε. Ο πατήρ Χρυσόστομος και κάποιοι κατά καιρούς έτσι παρερχόμενοι επισκέπτες σχεδόν. Εγώ πηγαίνω ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη στις σπουδές μου, γιατί ο γέροντας είπε ότι αφού πλέον ήταν στην Κύπρο ο ίδιος, έπρεπε να τελειώσει τις σπουδές για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι με διέκοψε από τις σπουδές μου ο γέροντας. Και πηγαίνω ερχόμουν στο μοναστήρι και στην Θεσσαλονίκη και στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος πλέον όταν πήγαινα και έμεινα στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί ήταν τόπος που έμεινα μονίμως. Εκεί και λίγο στον Μποραζέρι. Στην Κύπρο ο γέροντας βρήκε μεγάλη απήχηση. Πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από τον λαό. Ο κόσμος μαζευόταν να τον ακούσει, ερχόντουσαν κατά δεκάδες οι άνθρωποι καθημερινά στο μοναστήρι να τον συναντήσουν. Και ο γέροντας με την ευφράδια του λόγου που είχε και με τον φωτισμό του Άγιου Πνεύματος που διέθετε, παρηγορούσε πάρα πολύ τον κόσμο αυτόν που τον πλησίαζε και τον στήριζε πνευματικά. Αυτό όμως το πράγμα κίνησε και το φθόνο και του διαβόλου πρώτα και μετά κάποιων αδυνάτων αδερφών, οι οποίοι άρχισαν να διαβάλουν τον γέροντα, να τον συκοφαντούν και να δημιουργούν και ένα αρνητικό κλίμα γύρω από το πρόσωπο του γέροντα στη Μητρόπολη Πάφου.
0: Μετά πόσο καιρό έγινε αυτό?
1: Μετά από τους πρώτους μήνες της παραμονής.
0: Αμέσως δηλαδή.
1: Σύνολο, ο Γιώργος έμεινε 2 χρόνια στην Κύπρο.
0: Αλλά αμέσως μετά τους πρώτους μήνες άρχισε η.
1: Ναι, άρχισε να γίνεται μια.
0: Δοκιμασία.
1: Μια έτσι αντίδραση σε αυτή την παρουσία του Γέροντα.
0: Η αντίδραση όμως για ποιο λόγο? Επειδή έβλεπαν ότι υπήρχε.
1: Επειδή υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τον συμβολευόντουσαν και ερχόντουσαν εκεί και τον έβλεπαν. Και κάποιοι για ιδεολογικούς λόγους.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή ο Γέροντας ήταν έτσι κάθετος στα θέματα της πατερικής παραδόσεως. Κάποιοι ευσεβείς κύκλοι, οι οποίοι είχαν άλλες εντυπώσεις και άλλες αντιλήψεις. Πιο κοσμικές, πιο ας πούμε ευσεβιστικές.
0: Άρα ότι έφερνε μια αυστηρότητα που δεν τη θέλανε.
1: Δεν τη θέλανε, όχι. Ήταν ανέτοιμοι ακόμα να δεχτούν αυτό το πνεύμα του Γέροντα. Αλλά ο Γέροντας ήταν σταθερός σε αυτά τα οποία πίστευε και τα οποία έλεγε πάντοτε.
0: Ήταν θέμα αυστηρότητας, ήταν θέματα, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα, ήταν μιας γραμμής παραδοσιακής.
1: Ήταν η γραμμή του Γέροντα. Αυτή ήταν η γραμμή του που έλαβε από τους γέροντές του και από το Άγιον Όρος. Αυτή ήταν η γραμμή.
0: Ναι, αλλά γιατί φοβόντουσαν οι άλλοι αυτή την. Αφού υποτίθεται τον φωνάξανε για αυτόν τον λόγο.
1: Δεν ήταν τόσο ο Μητροπολίτης που αντιδρούσε, όσο η πέριξ της Μητροπόλεως. Κάποιοι κύκλοι ευσεβείς. Ο Γέροντας δεν τους ανέπαβε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων υπήρχε μια αντίδραση. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Γέροντας τα 2 χρόνια καταλάβαινε ότι τα πράγματα δεν βγαίνει κάπου και ο ίδιος άρχισε να σκέφτεται να επιστρέψει πίσω, αλλά δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς που είμαστε από την αρχή κοντά του, αρχίσαμε και εμείς να σκεφτόμαστε το Άγιον Όρος και τότε έγινε ένας πειρασμός με τον Γέροντα. Κάποιοι συκοφάντησαν τον Γέροντα για θέματα ηθικά και διάφορα άλλα θέματα θεολογικά και ο Μητροπολίτης αποφάσισε να μας πει να επιστρέψουμε πίσω στο Άγιον Όρος. Και ουσιαστικά εξεδίωξε τον Γέροντα από τη Μητρόπολη Πάφου και από την Κύπρο ολόκληρη. Και έτσι το 1980-81 ο Γέροντας επέστρεψε στο Άγιον Όρος.
0: Πώς το ζήσατε εσείς όμως όλο αυτό, ήσταν δίπλα του?
1: Εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε στη διάρκεια του πολέμου που γινόταν για να φύγουμε. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, χαιρόμουν πάρα πολύ, διότι θα επιστρέφαμε στο Άγιον Όρος. Πράγμα το οποίο ήθελα και μετά νιώσα που πήγαμε στην Κύπρο.
0: Τώρα με όλο αυτό τον πόλεμο, οι γεροντάδες, δηλαδή ο Γέροντας Παΐσιος, ο Γέροντας Εφραίμ, αυτοί τα γνωρίζαν αυτά όλα?
1: Ο Γέροντας Εφραίμ τα γνώρισε, διότι πήγε ο Γέροντας και του τα είπε όταν ήταν στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο Γέροντας Παΐσιος, όχι, δεν τον είχαμε δει από τότε που φύγαμε από το Άγιον Όρος.
0: Δηλαδή θέλω να πω, εκείνη τι λέγανε, δηλαδή ο Γέροντας Εφραίμ τι έλεγε?
1: Ο Γέροντας Εφραίμ του είπε: Ιωσήφ, εάν διώκωσαν εμάς από μία πόλη, υπάγεται στην άλλη. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι απλά να φύγει.
1: Αφού σου είπε ο Δεσπότης να φύγει, να φύγει. Έτσι μας είπε. Και είχε πάρει την ευλογία του Γέροντα, αλλά περιμέναμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του Μητροπολίτη. Που στο τέλος μας το είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλω να μείνετε εδώ, θέλω να φύγετε.
0: Άρα και ο Μητροπολίτης ήρθε εναντίον, ενώ στην αρχή
1: ναι,
0: ήταν υπέρ.
1: Στην αρχή ήταν υπέρ μας, μετά λίγο τάχασε τα νερά του με την αντίδραση του κόσμου. Μετά ήρθαν οι συκοφαντίες κατά του Γέροντα. Και μετά προσχώρησε γι' αυτό στην αντίθετη παράταξη και μας έδιωξε κακήν κακός από τη Μητρόπολη Μπάφου και από το μοναστήρι του Αγίου Τιμίου Σταυρού. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και το θέλημα του Θεού όμως, πέρα από τα ανθρώπινα πράγματα και τις αδυναμίες που μπορεί να συμβαίνουν. Εμείς με πολύ χαρά δεχθήκαμε την απόφαση του Μητροπολίτη, φύγαμε επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος και ξαναμπήκαμε στην αγιορείτικη πορεία μας με πολύ έτσι χαρά και χάρη από τον Θεό.
0: Τώρα γυρίσατε στο Κουτουλμούσι?
1: Όχι. Επιστρέφοντας πίσω το 1981, ήταν Οκτώβριος το 1981, πήγαμε στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας για λίγες μέρες, στο Κουτουλμούσι για μια εβδομάδα και μετά μας υπέδειξε ο Άγιος Παΐσιος το κελί του Ευαγγελισμού στην Καψάλα, στην Σκαριές, Σιμωνοπετρίδικο κελί και πήγαμε εκεί, μείναμε από τον Οκτώβριο του 1981 μέχρι τον Απρίλιο του 1982. Εκεί έγινα και εγώ μεγαλόσχημος μοναχός και ο Γέροντας Εφραίμ ήταν δόκιμος βασίλειος και έγινε μοναχός Εφραίμ Ρασοεφόρος.
0: Τώρα ο Γέροντας Ιωσήφ, όταν γυρίσατε πίσω πια στο Άγιον Όρος, εντάξει, ανθρωπίνος, πώς αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Πολύ άπαθος. Στεναχωρέθηκε βέβαια ως άνθρωπος, κυρίως για τους ανθρώπους που τυχόν σκανδαλίστηκαν από την περιπέτεια αυτή, αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος δαινόταν με τόπους και με πράγματα. Έφυγε, έφυγε, τέλειωσε, δεν ξανασκέφτηκε τίποτα.
0: Εσείς όμως που είστε μαζί και είστε και πιο νέοι και πιο...
1: Εγώ ήμουν ενθουσιασμένος με τη φυγή μας.
0: Επειδή θα φεύγατε.
1: Βέβαια, ήμουν ενθουσιασμένος. Ο πατήρ Εφραίμ λίγο στενοχωρέθηκε στην αρχή, αλλά μετά προσανατολίστηκε μαζί μας. Ο πατήρ Χρυσόστομος το ίδιο και αυτός, χαρούμενος με την είσοδο μας στο Άγιον Όρος. Δεν μας ένιωξε. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε, ας πούμε πρακτικά, διότι πήγαμε χειμώνα στο Άγιον Όρος μέχρι να βρούμε τα πόδια μας, να στερεωθούμε. Πήγαμε σε ένα κελί το οποίο ήταν έρημο για μερικά χρόνια και ήταν, είχε πολλές ανάγκες επιδιορθώσεων. Αλλά τακτοποιηθήκαμε φτωχικά, απλά και λιτά.
0: Τώρα είσαστε τέσσερις με τον γέροντα Ιωσήφ.
1: Ήμασταν ο πατήρ Εφραίμ, εγώ δύο, ο πατήρ Γερμανός τρεις και ο πατήρ Μάξιμος ο Ιερομόναχος τέσσερις και ο γέροντας Ιωσήφ πέντε. Μετά ήρθαν ακόμα δύο πατέρες. Νέα παιδιά ως δόκιμοι. Εκεί στην Καψάρα ήρθαν οι δόκιμοι αυτοί και γίναμε 7-8 και είμαστε μια πολύ καλή συνοδεία. Με νέα παιδιά, ήταν πολύ καλοί πατέρες, αγωνιζόμενοι στο πρόγραμμα του γέροντα. Ο γέροντας από την πρώτη μέρα μας έβαλε στο μοναχικό πρόγραμμα, ακολουθίες, λειτουργίες, προσευχή, σιωπή. Ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο το πνεύμα που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα εκείνη.
0: Τώρα φαντάζομαι στην Καψάλα θα συναντήσατε εκεί πάλι διάφορους ασκητές.
1: Εκεί ξαναβρεθήκαμε στο παλιό μας περιβάλλον. Όλη η περιοχή της Καψάλας ήταν κατοικημένη από πολλούς πατέρες, γεροντάκια αγιασμένα, τα οποία ήταν πραγματικά, είχαν πολλά χρόνια στην έρημο εκεί της Καψάλας, Έλληνες, Ρουμάνοι, Ρώσοι κτλ. Και ήταν για μένα μια μεγάλη ευκαιρία, διότι ο γέροντας μου έλεγε πάντοτε να πηγαίνω να επισκέπτομαι τα γεροντάκια αυτά. Και γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που με ωφέλησαν αφάνταστα, αλλά και ήδη είχαμε γνωριστεί και με τον πατέρα Ισαάκ, τον Λιβανέζο, ο οποίος ήταν ήδη στο Άγιον Όρος και είχαμε γνωριστεί μαζί του όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτός έκανε το διδακτορικό του στη θεολογία και εγώ ήμουν στο πρώτο έτος και γνωριστήκαμε και είμαστε καθημερινά μαζί στην οικοτροφία του Αγίου Αντωνίου. Και έτσι και ο παπά Ισαάκ ήταν κοντά μας, ερχόταν και μας έβλεπε. Μάλιστα στην κουρά μου ήρθε και έψαλε το βράδυ στην αγρυπνία. Λειτουργήσαμε αρκετές φορές μαζί του στο καλυβάκι του και μας συμπαραστοκόταν πάρα πολύ.
0: Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο του παπά Ισαάκ?
1: Ο παπά Ισαάκ ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, ασκητής, μαθητής του Αγίου Παϊσίου κατά πάντα. Ήταν όμοιος με τον Άγιο Παϊσίου στην άσκηση. Πολύ μεγάλος ασκητής, πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά ήταν πραγματικά ένας πολύ έτσι τακτοποιημένος άνθρωπος εσωτερικά. Τα είχε όλα ξεκάθαρα μέσα του. Και παρόλο που ήρθε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 40 χρόνων περίπου, ήταν σαν ήταν από μικρό παιδί αγιορείτης. Ήταν με όλο του ένας αγιορείτης γνήσιος, που είχε αγιορείτικο φρόνημα.
0: Οι άλλοι που ήταν εκεί τριγύρω?
1: Οι τριγύρω πατέρες, στην αρχή μας έβλεπα λίγο έτσι επιφυλακτικά, γιατί είμαστε νεαροί και δόκιμοι ας πούμε, και ήταν προσεκτικοί. Μετά μας αγάπησαν πάρα πολύ και μας υποδεχόντουσαν όταν πηγαίναμε στα κελιά τους και μας έβαλαν κοντά τους, μας έδιναν πράγματα δικά τους, ευλογίες, μας έλεγαν εμπειρίες δικές τους και γνωρίσαμε πάρα πολλούς πατέρες οι οποίοι πραγματικά ήταν σαν τα πτηνά του ουρανού μέσα στην έρημο της Καψάλας. Και ο Άγιος Παΐσιος μας ωφέλησε πάρα πολύ διότι ο ίδιος μας άνοιξε τα μάτια μας για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτούς τους πατέρες. Διότι ο ίδιος τότε μάζευε στοιχεία για τους πατέρες της Καψάλας και όπως έγραψε μετά το βιβλίο Αγιορείτες και Αγιορείτικα, τότε μάζευε στοιχεία και κυκλοφορούσε στην Καψάλα πάρα πολύ. Και ήρθε και μας επισκέφθηκε στο καλυβάκι μας τον Ευαγγελισμό, ήρθε ο γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, οι πατέρες οι υπόλοιποι και έτσι είχαμε πολύ μεγάλες ευλογίες επισκέψεων από τους πατέρες του Αγίου Όρους.
0: Και πώς μετά συνεχίζεται η πορεία πια? Εντάξει, τώρα έχετε εδραιωθεί.
1: Πήγαμε στο Ευαγγελισμό, εμείς θέλαμε να μείνουμε εκεί, αλλά ήρθε μια νέα πρόταση μπροστά μας από τη Μονή Κουτουλμουσίου να επιστρέψουμε πίσω στο μοναστήρι και να παραμένουμε εκεί μαζί με τη νέα συνοδεία που πήγε στο μοναστήρι. Ο γέροντας στην αρχή ήταν αρνητικός, μετά όμως εκάμφθηκε, διότι αρρώστησε τότε το Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή, έπαθε έμφραγμα, καρδιακό επεισόδιο στην ακολουθία του επιταφείου και πίστευε ότι θα πεθάνει. Και έλεγε, εγώ θα πεθάνω 63 χρόνων, όπως το έθελε ο γέροντάς μου. Και μας έλεγε συνέχεια ότι θα πεθάνει, ήταν 63 χρόνων τότε. Εμείς πανικοβαλόμαστε όταν λέγει ο γέροντας αυτό, γιατί είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε νέοι. Και ο γέροντας Παΐσιος του είπε, γέροντα, μην λες θα πεθάνεις, και τα παιδιά φοβούνται. Και δεν μας ξαναείπε από τότε. Αλλά έλεγε ότι μήπως άραγε είναι από τον Θεό αυτό, μήπως θα πεθάνω και να μην με τεμώνησαν να πάμε στο μοναστήρι να έχετε μια σκέπη εκεί. Και έτσι πράγματι τον Απρίλιο του 82 πήγαμε στη Μονή Κοτλουμουσίου και πάλι επιστρέψαμε στον τόπο που ήταν παλαιότερο ο γέροντας εκεί.
0: Εκεί τώρα τι εμπειρίες, καινούργια πράγματα.
1: Το κοινόβιο, ήταν πολύ ωραία εκεί. Οι πατέρες μας δέχτηκαν με πολύ αγάπη, αυξηθήκαμε πάρα πολύ. Φτάσαμε 45-50 πατέρες στο μοναστήρι. Ήταν όμορφη η κοινοβιακή ζωή και με τους πατέρες πάρα πολύ ωραία. Είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά σίγουρα υπήρχε μια δυσκολία ότι είμαστε δύο συνοδείες.
0: Είχε παράλληλα αυξηθεί και η δική σας συνοδεία.
1: Ναι, είχε αυξηθεί και η δική μας συνοδεία. Και ο γέροντας ήταν έτσι άνθρωπος της ησυχίας. Δεν τον πολύ ανάπαυε το κοινόβιο, η θόρυβος του κοινοβίου. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι έπρεπε να φύγουμε από το μοναστήρι, να πάμε σε πιο ησυχαστικό μέρος, όπως αναπαυόταν ο γέροντας και όπως θέλαμε κι εμείς. Και κάποια ανθρώπινα στοιχεία τα οποία συνέβησαν στο μοναστήρι μας έπεισαν ότι καλύτερο ήταν για την πνευματική μας προκομή να αποχωρήσουμε από το μοναστήρι και να πάμε στην ησυχία. Πράγμα το οποίο έγινε στη Νέα Σκήτη. Τον Αύγουστο του 1983 πήγαμε στη Νέα Σκήτη. Εγώ εντωμεταξύ του Μάιο του 82, με κατόπιν αποφάσεως της γεροντίας της Μονής, γεροντονήθηκα ιερομόναχος. Και έτσι είχαμε μια αυτοτέλεια, ας πούμε, ως συνοδεία.
0: Άρα αρχίζει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Ναι. Θέλουμε πολύ να μας μιλήσετε γι' αυτό την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Άκου φίλε. Είμαστε στο πρώτο επεισόδιο μιας σειράς εκπομπών στον τίτλο «Άκου φίλε», μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας, στην οποία θα έχουμε καλεσμένους από τα επόμενα επεισόδια, ειδικευμένους σε διάφορα θέματα και θα προσεγγίσουμε μαζί τους διάφορα θέματα, κοινωνικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, θέματα οικογένειας και παιδιού, διάφορα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο του καιρού μας. «Άκου φίλε» ο τίτλος, το ακούσαμε και στο σήμα της εκπομπής και ο τίτλος βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίος, γιατί και το «άκου» και το «φίλε» είναι δύο λέξεις πολύ σημαντικές στους καιρούς που διανύουμε. Το να ακούσει κανείς το διπλανό του, τον αγαπημένο του δηλαδή, το φίλο, το να τον ακούσει με, όχι με τα αυτιά του, αλλά δαπανώντας κάτι από τον εαυτό του, από το χρόνο του, από την ενέργειά του, από το συναισθηματικό του κόσμο, δεν είναι πλέον δυστυχώς καθόλου συνηθισμένο και καθόλου εύκολο. Μέσα σε μια εποχή που κινούμαστε όλοι με πραγματικά ηλικιώδεις ρυθμούς, μέσα σε μια εποχή που δεν περισσεύει χρόνος ούτε για να κοιτάξουμε μέσα στον εαυτό μας, ο χρόνος για να δούμε τον διπλανό μας και να ακούσουμε, να συμμετέχουμε στο πρόβλημα του διπλανού μας ανθρώπου, του φίλου, είναι πραγματικά ζητούμενο, αλλά είναι και πολύτιμο και πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε και θα συμμετέχουμε σε καταστάσεις και συνθήκες που απασχολούν και μας και την κοινωνία γενικότερα. Ας ακούσουμε ολόκληρο, μια και είναι η πρώτη μας εκπομπή, ολόκληρο το τραγούδι των τίτλων, να το εξηγήσουμε λιγάκι και να τα πούμε σε λίγο μετά το βίντεο που θα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παρακολουθήσαμε το βίντεο με το τραγούδι των τίτλων, το «Άκου φίλε». «Άκου φίλε τη φωνή μου». Μια φωνή ψηφιακή. Ψηφιακή βέβαια, γιατί η επικοινωνία μας έχει αντικατασταθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί, θα μου επιτρέψετε, σε βαθμό απελπιστικό με το ψηφιακό σήμα. Μπορώ να πω ότι ακόμη και τα τυπικά χαρακτηριστικά τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και έχουν αντικατασταθεί με γραπτά μηνύματα. Και το τελευταίο διάστημα ακόμη και τα γραπτά μηνύματα περιορίζονται και αντικαθίστανται με μικρά σηματάκια, με φατσούλες, με προκάτ βιντεάκια που στέλνω ένα στον άλλον για να μπορέσουμε με έναν τρόπο έτσι προκάτ να εκφράσουμε τη λύπη, το θυμό, τη χαρά, τη συγκίνηση, τη μοναξιά. Αλλά μπορώ να πω, και όπως βέβαια λένε και οι ειδικοί καλύτερα από μένα, ότι όσο επεκτηνόμαστε σε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, όσο δηλαδή απουσιάζουμε

μηνύματα έχουν περιοριστεί και στρεφόμαστε σε μια κλίση η οποία είναι αναπάντητη, χωρίς δηλαδή να την απαντήσει κανείς, συμβολική, μόνο και μόνο για να πει υπάρχω. Η καλημέρα που έλεγαν στο παρελθόν οι άνθρωποι φεύγοντας από το σπίτι τους στους γείτονες δεν υπάρχει πια, γιατί ο γείτονας δεν είναι γνωστός. Δεν υπάρχει η σχέση στη γειτονιά. Πολλές φορές δεν υπάρχει και η σχέση μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν σπίτια που χωρίζονται το πρωί χωρίς να έχουν ειδωθεί οι άνθρωποι. Φεύγει καθένας μόνος του, ούτε καλημέρα στο συγκάτοικο δεν θα πει, στον άνθρωπο με τον οποίο συγκατοικεί, στον άνθρωπο της οικογένειάς του. Αναπάντητο σου στέλνω καλημέρα να σου πει, άκου το παράπονό μου που έχω μέρες να σε δω. Στον ιστό το πως σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Γιατί δεν είναι σπάνιο να αναζητούμε το φίλο μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια, για να δούμε από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει αν είναι καλά και με τι ασχολείται. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, και ας μην πάει το μυαλό μας μόνο στο φίλο, ας πάει και στο γείτονα και στο συγγενή, ακόμη και στον άνθρωπο της ίδιας οικογένειας, έτσι. Παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, πού είναι το πρόσωπο, το αληθινό. Αυτή η έλλειψη του προσώπου είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγικότητες και μεγαλύτερες φτώχες της εποχής μας και του κόσμου, του σύγχρονου κόσμου στον οποίο ζούμε. Μια ζωή συσκευασμένη σε κουτάκι πλαστικό. Βέβαιως, μια ζωή με τα must και με τα πρέπει που μας υπαγορεύει ο καταναλωτισμός, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το πρόγραμμα το πολύ συγκεκριμένο της εξαντλητικής εργασίας και της απασχόλησης με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας και το διπλανό μας και η ψυχή μας ξεθυμένη όπως το ανθρακικό. Η χαρά μας σε κονσέρβα με εσάς και χρωστικές, γιατί ακόμη και η χαρά μας, ακόμη και η λύπη μας, η απογοήτευσή μας, η αγάπη μας, ο θυμός μας, όλα, τις περισσότερες φορές είναι με το δήθεν και το περίπου. Και το αύριο μας μένει όπως ήταν και το χτες. Όταν δεν ζεις πραγματικά, όταν δεν νιώθεις πραγματικά, όταν δεν αγαπάς πραγματικά, φυσικά δεν μπορείς να αλλάξεις και τη ζωή σου, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το διπλανό σου και δεν μπορεί και να περιμένεις μια βελτίωση, κάτι καλύτερο αύριο από αυτό που ήταν χτες. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό, άκου το παράπονο μου που έχω μέρες να σε δω, στον ιστό το πως σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή, καλώντας ανθρώπους εξειδικευμένους σε διάφορα θέματα, να μπορέσουμε σε αυτή την διαφορετική εποχή που όσο πάμε, όσο προχωράμε τόσο και περισσότερο την νιώθουμε και την βιώνουμε, να μπορέσουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εποχή να βρούμε το πρόσωπο του διπλανού μας, να βρούμε το πρόσωπο του φίλου, να βρούμε τον εαυτό μας. Οι ειδικοί λένε ότι ζούμε σε μια εποχή επανάστασης, είναι η μεταβατική εποχή μας, είναι η λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, η ψηφιακή εποχή που τα πάντα αλλάζουν. Λίγο η ευρεία χρήση της τεχνολογίας, λίγο ο κορονοϊός που για να αποφύγουμε τη μετάδοσή του και τη διασπερά του μας εξαναγκάζουν σε άλλους τρόπους λειτουργίας και επικοινωνίας, η ψηφιακή τεχνολογία έχει αντικαταστήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επικοινωνία μας και την επαφή μας με τον άλλο άνθρωπο.
από την εκπαίδευση.

και τα διαδικτυακά μαθήματα, μέχρι πολλές φορές και την ιατρική. Βλέπετε ότι ακόμη και η ιατρική, η επίσκεψη σε κάποιο γιατρό, πολλές φορές γίνεται μέσω τηλεφώνου και με μια άειλη συνταγή η οποία έρχεται στο κινητό μας. Όχι ότι βέβαια είναι απαραίτητα κακό αυτό, είναι αναγκαίο, είναι αναμενόμενο, είναι επιθυμητό πολλές φορές. Δυστυχώς όμως μέσα από αυτά χάνεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Στον αντίποδα όλων αυτών βέβαια υπάρχει και το φως. Στην αντίποδα του σκότους υπάρχει το φως, στην αντίποδα της ξερασίας υπάρχει δροσιά. Ποιο είναι το φως και ποια είναι η δροσιά? Εγώ είμαι η μήλη, το φως και η ζωή. Ο διψών έρχεστο πρόσμε και πινέτο. Αυτό το φως είναι το φως του Ευαγγελίου. Είναι ο λόγος του Θεού. Όσο λοιπόν ανυδρεί και στεγνή και αν είναι η εποχή μας, όσο και αν λείπει το πρόσωπο, υπάρχει πάντα το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχει το πρόσωπο, αν έχουμε δει στην αγιογραφία που λέει «Ο Ον», εκείνος που ήταν, που είναι, που θα είναι. Ο ίδιος ο Κύριος λίγο πριν παραδοθεί είχε πει στους μαθητές του ότι ακόμη κι αν και ο ουρανός και η γη παρέλθουν, οι λόγοι του δεν θα παρέλθουν. Πραγματικά μπορεί να ζούμε σε μια εποχή επανάστασης. Μπορεί να ζούμε τη λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, όπως λένε οι ειδικοί. Μπορεί να ζούμε σε αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, τη μεγάλη κλιματική αλλαγή, που όλα αλλάζουν γύρω μας. Που η θάλασσα γίνεται αλλού πιο ρηχή και που τραβιέται, αλλού γίνεται πιο μεγάλη, που το κλίμα αλλάζει. Βλέπετε, έχουμε καύσωνες, έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε βαρύς χειμώνες, έχουμε λιώσιμο των πάγων σε άλλα σημεία. Μια μεγάλη περίοδο κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχουμε αυτό. Μπορεί να έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μας. Αλλαγή στην επικοινωνία. Αλλαγή στην εκπαίδευση, αλλαγή στη μετακίνηση, αλλαγή στις ταχύτητες. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα της μετακίνησης, είναι και η ταχύτητα της πληροφορίας. Αυτή η κατακλυσμιαία πληροφόρηση που υπάρχει, η πληθώρα, δηλαδή η πλημμύρα της πληροφορίας, που αλλάζει τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη, που αλλάζει τις ιδεολογίες, τις νοοτροπίες, τις σκέψεις, τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Πράγματα τα οποία τα θεωρήσαμε δεδομένα πριν από μερικά χρόνια, τώρα πάβουν να είναι δεδομένα. Αυτό που θεωρούσαμε πολύ συγκεκριμένο, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, τα φύλλα. Αρχίζει πια ο κόσμος και αναθεωρεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανατροπή και στη φύση και στη σκέψη μας. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις ανατροπές, τις αλλαγές, υπάρχει και το φως. Υπάρχει κάτι που μας προσανατολίζει και κάτι που προσδιορίζει την ψυχή του ανθρώπου που θα ήθελε να λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανός. Και αυτό δεν είναι άλλο από το λόγο του Ευαγγελίου, από τους λόγους των πατέρων της Ορθοδοξίας και από την Ελληνορθόδοξη παράδοση, έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα στα βιώματα και τις παραδόσεις του λαού μας. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Να ακούσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας και μέσα μας πολλές φορές. Να αφουγκραστούμε τον παλμό της εποχής μας. Όχι μόνο αυτό που ζούμε, που πολλές φορές μέσα στους ρυθμούς μας δεν έχουμε αφουγκραστεί και τα δικά μας προβλήματα ή τα προβλήματα μέσα στην οικογένειά μας. Να αφουγκραστούμε λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας, τις χαρές που υπάρχουν γύρω μας, γιατί πολλές φορές και τις χαρές δεν τις ακούμε και την ευτυχία και την ομορφιά δεν τη βιώνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά να καθρεφτιστούμε
ξεκαθαριστούμε και να καθρεφτήσουμε και τον κόσμο μας στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, στον καθρέφτη της Ορθοδοξίας. Μέσα λοιπόν από αυτές τις εκπομπές και με τους ειδικούς που κάθε φορά θα έρχονται και θα αναλύουν από την ειδικότητά τους, από την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στα διάφορα θέματα και με μία προβολή πάντα σε σχετικά κομμάτια, σε σχετικά κείμενα των πατέρων, των συγχρόνων γερόντων, αλλά και του Ευαγγελικού Λόγου, θα μπορέσουμε λίγο να προσδιορίσουμε τη ζωή μας και να αυτοπροσδιοριστούμε κι εμείς, ώστε μέσα από πολλά πράγματα που τα βιώνουμε σαν ενοχλητικά, σαν δύσκολα, σαν πράγματα που μας καταδυναστεύουν και μας δυσκολεύουν, να μπορέσουμε να βρούμε τα πατήματα εκείνα που θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να ισορροπήσουμε, αλλά και να ευτυχίσουμε. Γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο για να τη ζήσουμε, αλλά είναι για να τη χαρούμε και από εδώ και πέρα, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να βγάλουμε και το εισιτήριο για την άλλη ζωή που είναι ο στόχος, ο προσανατολισμός μας και η ελπίδα μας. Γιατί παρόλο ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει, η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους μπορεί να αλλάζει, οι συνθήκες εργασίας, μετακίνησή μας, οτιδήποτε μπορεί να αλλάζει, η φύση μπορεί να αλλάζει και να αλλοιώνεται, παρόλα αυτά η ψυχή του ανθρώπου, όπως και το σώμα του ανθρώπου, εξακολουθεί να έχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, τις ίδιες δυναμικές και τις ίδιες ανάγκες. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο, ο λόγος του Κυρίου και του Ευαγγελίου, αλλά και οι αρχές της ελληνοορθόδοξης παράδοσης, έτσι όπως αυτή βιώνεται και αναδεικνύεται μέσα από την εμπειρία του λαού μας και των γερόντων που πολλές φορές θα ανατρέξουμε στα κείμενά τους, είναι αυτά που μπορούν να φωτίσουν το δικό μας απρόσωπο και να δροσίσουν το δικό μας άνυδρο και στεγνό πλέον ψηφιακό κόσμο. Να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο της επόμενης εκπομπής μας, που με κάποιον ειδικό πλέον θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε ένα-ένα με τα πιο συγκεκριμένα θέματα της εκπομπής «Άκου φίλε». Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Ον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι και νυν και αεί εξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρων της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενεία ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι και νυν και αεί εξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και της γης, τον άρθον ημών των επιούσεων δώσει ημί σήμερον, και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους ωφελέντες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σοβλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου καλλιάσονται πειθονιζόντα, και γαστουθεί ονεύρενε αυτό οικίαν, και τριγών οσιάνε αυτή, ούθης ήταν οσία αυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις συγκυλάδου του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο, και κάρε ευλογία δόση ο νομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμεις εις δύναμην, οφθήσει το Θεός των Θεών Εσίων. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξά εμπαρεπτήσε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπάει Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας αστρομίας ο λαός σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπασες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη σου αιώνα οργιστή ημίν, ή διατενή συνοργή σου από γενιά στη γενιά. Ο Θεό επιστρέψα, ζώσει ημά και ο λαό σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον μην, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώει ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσει ημί, Κύριο ο Θεό, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσω αφογμένον αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και επένησιμη εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου, ότι όσο σημεί, σώσον το δούλο ο Θεός μου, τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και τράξω με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επικής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δε. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ, ότι επίκουσάς μου. Ο κέστην ομοιός εν θεής, Κύριε, και ο κέστην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σας, ήξουσι και προσκυνήσουσι εν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησε με εκείνη την οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου με έκαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομο επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, ευτήρμον και λεήμων, ακρόθυμος και πολυέλος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσω κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημειών εις αγαθών και δέτος ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τον Τίμιο Σταυρό, το Σωτήριον όπλων, δεξόμεθα πιστή, καθαρά διανία, προέρχεστε μέλη γάρθιαν χάριν, δωρούμενος και ιόμενος ψυχών, ομού και σωμάτων, τα νοσήματα διενεργίας αρή του Χριστού του Θεού ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εκγύησο καλέσασε προς ουρανίου σκηνά, στηρή και με τον θάνατον αδιαλόβητον, το σώμα σου Άγιε, σίγαρεν σοφροσύνη και σεμνή πολιτεία, μάκαρ απολυτεύσω μη μολύνα στη σάρκα, διό εν παρησία Χριστό πρέσβε σωθήνε ημάς. Και νυν και αίκη σου αιώνας στον αιώνα να μη. Λιμάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θάντου θάλλος κυλεύσας και έγκαισε δείξας Θεός, μη παρήδης σου έπλασε στη χειρή σου, δείξον η φιλανθρωπία σου λεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσε το τήριμών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσύσει το λαό σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίξιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών. Ένα και το όνομα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίξιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιδούσεων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς άφιον τις οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ως θεία λαμπάς προέρχεται της πέρας η Χριστός Σταυρός, δημούν ζωή δε δώρητε προσέλθωμεν ουν άνθρωποι και ρυφθώμεν τούτου τη χάριτη, ο γάρεν τούτο προσπαγής παρέχει της πάσην ηλασμών και ζωή. Εις ευτίσου σήμερον ημάς συνήθρισε μνήμη, εν τη θεία λάρνακη των ιερών σου λειψάνων, πάντες ουν οι προσιώντες και προσκυνούντες άπασαν, δε μόνον βλάβην αποσοβούνται και επί κύλων νοσημάτων λυτρούνται τάχος μάκαρ ευδόκιμε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Παν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, μη σωμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία, της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε εμάς που πάθες λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίοι σου αγγέλης, αν την προβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσω με ενώτης πίστεως και στην επίγνωση σε προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νυν και αείξ τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Γιατί μειωτέρα το χερουβίμ και ενδοξωτέρα σύγκρος το σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγον τεκούσα, την όντωση ο τόκος εμεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμαση και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ελιστήτην εις τον παράδεισον δοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεγάρ και νομίσαμε και ούκες μενάξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον ψαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν της όμεθα, και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφερνωμένων κατοικία, συγκαριόντος αληθινή ευτοσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνουν των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθητα

0: επιχορός, εκεί έρπετα όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εν βέζιν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και νεκαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύση εν αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προς Κύριον το θλίβεσθέ με και έκραξα και σήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσες δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Είμαι την παροικία μου μακρύνθη, κατεσκήνωσα με το σκηνωμά των κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μα τα τομισούντα την ειρήνη ήμην ειρηνικός. Όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμουν με δωρεάν. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσου σε. Ιδούν ειστάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψη επιχείραν δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως το αιώνος. Εφράνθην επί της ειρηκώσιου, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα. Στότες ήσαν οι πόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Κι γαρανέβησαν εφυλέ, φυλέ Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ. Του εξομολογήσαστε το όνομα του Κυρίου. Τίκαι κάθισαν θρόνης κρίσιν, θρόνη επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήστε δείτε εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Για να έστω δει ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου, ελάλω δει ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού μου, όν εξεζήτησε αγαθάσει. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό, ειδός οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσχυς ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσει ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούσι και εξουδένος της υπερηφάνης. Ημί ότι Κύριος είναι νημήν, υπάτω δι Ισραήλ, ημί ότι Κύριος είναι νημήν, εν τε επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας εν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήν των θυμών αυτών εφημάς, άρα το ίδρον κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήρθεν η ψυχή ημών, άρα δήρθεν η ψυχή ημών, το ίδωρ των υπόστατων, ευλογητός Κύριος σου κέδωκεν ημάς, εις τήραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστε εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και εμείς ερίστημεν, η βοήθεια ημών ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Υιών, ους αλευθίστη στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος, ότι ούκ αφήσει Κύριος τη ράβδον των αμαρτωλών, επ' των κλήρων των δικαίων, όπως αν με εκτείνωσιν ειδή και εν ανομίας χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέης στην καρδία, τους δε εκκλείοντες στα στραγγαλιά σε απάξει Κύριος μετά τον εργαζομένο την ανομίαν, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριον την αιχμαλωσία Σιών, εγεννήθημον ως υπαρακεκλημένη, τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα μου αναγαλιάσεως. Τότε ρούσινε τις έθνες ειν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενοι. Επίστρουσαν Κύριε την αιχμαλωσία νημών, σχημάρουσαν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυση να γαλιάσει θεριούση. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλαιον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δείξουν να γαλιάσει, έροντες τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει, οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η κρύπνη συνοφυλάσσων. Εις μάτιν η μήνεστή το ορθρίζειν. Εγύριστε μετά το καθίστε, οι αισθείοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο συμβέλιν χειρή δυνατού, ούτως ή των εκτεταιναγμένων. Μακάριος ως πληρός την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών επίλες. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος είχε καλό σιέστε. Η γεννήσεως άμπλος ευθυνούσα εν της κλήτης ή της οικίας σου, ίσως νεόφυτε ελαιόν κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάστας ημέρας της ζωής σου και ήδη Ιού στον Υιό σου, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησαν με κνότητός μου, υπάτω δι Ισραήλ, πλεονάκησε πολέμησαν με κνότητός μου και γάρο κατηνήθησαν μη, τον ότον μετέκτονον η αμαρτωλή, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψαν αυχένας αμαρτωλών, εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οποία σου πάντες ημισούντες Σιών, γεννηθήτωσαν ως η χώρα των στωμάτων, ως προς του εξπαστήν εξηράνθη. Ούκε πλήρωσε την χείρα αυτό θερίζων και τον κόλπον αυτό τα δράγματα συλλέγουν. Και ούκ είπαν οι παράχοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, άκουσον της φωνής μου. Γεννηθείτε τα ότα σου προσέχονται εις την φωνή της δύσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου πεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στον λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας επισά του Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό, και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώστε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, ουχ υψώθη καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθην μεγάλης, που δεν θαυμασείς υπέρ εμέ. Ημί ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψα την ψυχή μου, ως τα απογυγαλακτισμένων επί την μητέρα αυτού, ως ανταποδώσει επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από τον νυν και έως του αιώνος. Μνήστη, Κύριε του Δαβίδ, και πας της πραότητος αυτού. Ως όμωσε του Κυρίου, ήθιξα το Θεό Ιακώβ. Ής ελεύσουμε, σκήνομαι οίκο μου, ή αναβήσουμε επικλίνης τρομνής μου. Ιδώς ο ύπνο της οφθαλμής μου και της πλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τον τόπον το Κυρίο, σκήνομαι το Θεό Ιακώβ. Εδώ οικούσαμε αυτήν την Εφραθά, έβρωμε αυτήν της παιδείς του δρυμού. Σε λευσόμαθε στα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσαμε στον τόπο όνου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σήκη κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερήσου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι σου αγαλιάσονται. Ένα και ενταβή του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος του Δαβίδ δανήθειαν και μη αθετήσει αυτήν, με καρπού της κοιλίας σου θύσουμε επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου τα αυτά διδάξω αυτούς. Κι ή αυτόν έως του αιώνους καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατάπαυσή μου εις αιών αιώνος, όδε κατοικητής, ότι ηρετησάμιν αυτήν. Την θύραν αυτή σε ευλογών ευλογήσω, τους φτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, κι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί ξανατελώ κέραστο Δαβίδ, ετοίμασα λίχνο το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Είδω δε τι καλόν τη τερπνών, αλλη το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την ώραν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμών, καταβαίνουν σε επί τα όρησιών, ότι εκεί είναι τήρα το Κύριο στην ευλογία, ζωή νέος του αιώνος. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες ενίκο Κυρίου, ένα βλέσικου Θεού ημών. Τες νυξίν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιής εις των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδής συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγούν.

καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομα.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, η επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας της πειρασμών.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Άι Δημήτρης, Μάρτης, Μήνας, Άνθος. Μία ταπεινή προσέγγιση. Ομιλία του Μητροπολίτη Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2020.
3: Καλησπέρα σας. Με πολλή συγκίνηση και χαρά βρίσκομαι για άλλη μια φορά στον ωραίο και περίπιστο τούτο ναό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, καλεσμένος από την αγάπη του πατρός Ματθαίου, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών που προηγούνται της μνήμης του προστάτου σας, του πολιούχου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, του εκλεκτού τέκνου του ελληνισμού, της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Ο Άι Δημήτρης έχει σήμερα 14 και είμαι βέβαιος ότι στα σπίτια σας, στις αυλές σας, στις βεράντες σας, στα μπαλκόνια σας θα έχετε στολισμένα αγιοδημητριάτικα, δημητρούλες που αυτά θα σας θυμίζουν ευθέως τον εορταζόμενο Άγιο. Ο Άγιος Δημήτριος υπήρξε τόσο μεγάλος Άγιος που έδωσε το όνομά του στο μήνα και έτσι ο αρχαίος υπερβερετέως ή κατοπινός Οκτώβριος για τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς ονομάζεται απλά Άι Δημήτρης. Ο μήνας αυτός, ο 10ος μήνας του έτους, για μας ονομάζεται Άι Δημήτρης. Ο Άγιος Δημήτριος διέλαμψε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στα χρόνια του τυράννου Μαξιμιανού Γαλερίου, όταν ακόμα σε όλη τη Βαλκανική υπήρχε πυκνό σκοτάδι ειδωλολατρίας. Ασφαλώς υπήρχαν τα σπέρματα της πίστεως τα οποία είχε κατασπείρει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στη Μακεδονία, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Υπήρχαν τα σπέρματα τα οποία είχε κατασπείρει ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας στην Πάτρα. Οι Άγιοι Απόστολοι Παύλος και Τίτος στην Κρήτη. Και ούτω καθεξής, ο Άγιος Απόστολος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής κοντά μας εδώ, Θήβα, Λιβαδιά. Όμως, σε γενικές γραμμές, ο πληθυσμός της Βαλκανικής ήταν ακόμα ειδωλολατρικός. Και η καινούργια πίστης εδιώκετο, διότι ερχόταν κατευθείαν σε σύγκρουση με την αντίληψη που είχαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο θεοί πάνω στη γη. Ήτανε οι μεγάλοι ποντίφικες, οι μεγάλοι αρχιερείς του Πανθέου, όλων εκείνων των ειδώλων τα οποία επίστευαν ως θεούς και πίσω-πίσω εκολούσαν και το πρόσωπό τους σαν ένα επιπλέον θεό του Πανθέου. Γι' αυτό και απαιτούσανε λατρεία από τους υπηκόους τους και βεβαίως αυτό ήταν αδιανόητο για τους χριστιανούς, οι οποίοι τη λατρεία μας την έχουμε αποκλειστικά και μόνο για τον ένα εν τριάδι αληθινό Θεό. Μπορεί να του τα χαλάμε συνέχεια με την αμετανοησία μας, με τις τρέλες μας, αλλά δεν γονατίζουμε μπροστά σε άλλον Θεό. Γι' αυτό και έχουμε το θάρρος και λέμε «Σι μόνον αμαρτάνομεν», αλλά και σε μόνον λατρεύομεν. Θα το θυμάστε στις ευχές της Γονικλησίας την Αγία Κυριακή της Πεντηκοστής, μετά από τη λειτουργία που γίνεται ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος, σε μία από τις ευχές ο ιερεύς λέει «Σι μόνον αμαρτάνομεν, αλλά και σε μόνον λατρεύομεν, ουκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο». Δεν έχουμε μάθει, δεν ξέρουμε να προσκυνούμε κάποιον άλλον, κάποιον ξένον Θεόν. Αυτό ήταν κάτι βασικό από την πρώτη στιγμή της Εκκλησίας. Ο Θεός, ο αληθινός, έχει την αποκλειστικότητα. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ανακατέψουν και άλλες πίστες δίπλα από τον αληθινό Θεό, είναι διψύχοι άνθρωποι, δεν είναι πιστοί. Ο πιστός, ο αληθινός, γίνεται πιστός άχρη θανάτου και απεκδέχεται και προσμένει τον στέφανον της ζωής, τον οποίο θα του δώσει ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν οι αυτοκράτορες δεν τα πήγαν πολύ καλά με τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί αρνηθήκανε εξ αρχής να γονατίσουν, να τους προσκυνήσουν και μαζί με αυτούς να προσκυνήσουν και τα είδωλα τα οποία επρέσβευαν στο πάνθεό τους, το ρωμαϊκό πάνθεο. Ένας από αυτούς οι οποίοι υπήρξαν υπόδειγμα κατά πάντα, ο Άγιος Δημήτριος. Μόνο που τον σκέφτομαι, μου έρχεται στο νου ένας λόγος που λέει ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. «Εμού δε παραχρήμα πυρ εν τη ψυχή ανήφθη. Έρος με έχει των προφητών και των ανδρών εν κίνων ή εσύ Χριστού φίλη». Μόνο που το σκέφτομαι λέει ανάβει φωτιά μέσα μου. Μέσα στην ψυχή μου ανάβει φωτιά. Ένας έρωτας με καταλαμβάνει, λέει, για τους προφήτες και για όλους τους άνδρες εκείνους που είναι φίλοι του Χριστού. Και ποιοι είναι φίλτεροι του Χριστού, αν όχι αυτοί οι οποίοι τον ομολόγησαν μέχρι τέλους και έχησαν και το αίμα τους για το όνομά του και για την πίστη του, δηλαδή οι Άγιοι Μάρτυρες. Και ανάμεσα στους Αγίους, μέγας και πολλής και λαμπρός και περίδοξος, ο Άγιος Δημήτριος. Στην Παλαιά Διαθήκη, δια του προφήτου Ισαΐου, ο Θεός ζητάει «Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, όν εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου και γένετο άλλος Θεός, και μετεμέ ουκ έστε εγώ ο Θεός, και ουκ έστι πάρεξε μου ο σώζον. Ημείς εμεί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός». Μιλάει στο λαό του ο Θεός με το στόμα του πέμπτου Ευαγγελιστού, του μεγαλοφωνοτά του Ισαΐου, και λέει στο λαό του «Να είστε μάρτυρες μου και εγώ, είμαι μάρτυρας δικό σας. Και ο πες μου όν εξελεξάμην». Αναφέρεται φυσικά στον μονογενή Υιό και Λόγο του, τον Χριστό. Αλλά την ίδια στιγμή στο «πες μου» μέσα χωράνε και όλοι οι χριστιανοί, οι οποίοι δια του Αγίου Βαπτίσματος και του Χρίσματος έγιναν παιδιά του Θεού και αδελφοί Ιησού Χριστού. Να πιστέψετε και να το χωνέψετε καλά ότι εγώ είμαι. Εγώ υπάρχω δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Είναι φαντάσματα. Είναι ανοησίες. Ο μόνος υπάρχον είμαι εγώ. Υπάρχει ένα ρήμα στα εβραϊκά, το ρήμα «Γιαχ». το οποίο είναι το ελληνικό ρήμα ημί, με την υπαρκτική του έννοια. Και η μετοχή ενεστώτος του ρήματος γιαθ είναι γιαχβέ. Αυτός ο οποίος υπάρχει, εγώ ημί ο ον. Για κοιτάξτε λίγο το φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχει τρία γράμματα, όμικρον, ωμέγα, νι. Αυτό είναι, ο ον. Εγώ είμαι ο γιαχβέ. Γιαχβέ είναι ο πατήρ, γιαχβέ ο Υιός, γιαχβέ και το Άγιο Πνεύμα. Εγώ είμαι ο υπάρχον, ο εν τριάδι ένας Θεός. Εγώ υπάρχω. Όλοι οι άλλοι ονομαζόμενοι θεοί, θεές και δεν ξέρω τι, είναι ανύπαρκτοι. Είναι αποκοιήματα της φαντασίας. Αυτό να θυμάστε καλά, ότι πριν από μένα δεν υπήρξε άλλος Θεός και ούτε μετά από μένα θα υπάρξει. Εγώ είμαι ο Θεός και κανένας άλλος δεν έχει δυνατότητα να σας σώσει παρά μόνο εγώ. Εσείς θα το μαρτυρείτε και θα το λέτε αυτό και εγώ θα το μαρτυρώ από τη μεριά μου και θα το βεβαιώνω αυτό, ότι είμαι ο Θεός και μπορώ να σας σώσω και σας σώζω. Αυτό. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε κάτι το οποίο είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους μαθητές του. «Λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Θα λάβετε δύναμη, ουράνια δύναμη, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και θα σας γεμίσει ψυχικά και σωματικά. Και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Μάρτυρές μου, τι θα μαρτυρείτε? Ότι εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, ο ένας της Τριάδος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, που με απέστειλε ο Πατήρ για να σώσω τον κόσμο. Αυτό το οποίο εγνωρίσατε από τη διδασκαλία μου, από τα θαύματά μου, από το πάθος μου, από την Ανάστασή μου, αυτό το οποίο σας το βεβαίωσα κάθε ώρα και κάθε στιγμή με χίλιους μύριους τρόπους, αυτό θα μαρτυρείτε. Και όταν λέει μαρτύριον, δεν εννοεί απλώς ότι θα το πείτε, αλλά θα το ομολογείτε ακόμα και εις βάρος της υγείας σας, της σωματικής σας ακεραιότητος και της ίδιας σας της ζωής, εάν θα χρειαστεί. Διότι μαρτυρώντας και ομολογώντας την αλήθειά μου, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, ομολογώντας τα αυτά, ταυτόχρονα έχετε ενωθεί μαζί μου και έχετε ζωή αιώνιον. Έχετε επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο βρεθήκατε πάνω στη γη. Δεν το ζητάει εγωιστικά ο Θεός. Το ζητάει για τη σωτηρία και τη δόξα τη δική μας, των πιστών. Για να μας κάνει κοινωνούς του φωτός του, της χαράς του, της μακαριότητός του, της αληθείας του, εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτά τα ήξερε πολύ καλά ο Άγιος Δημήτριος, διότι ήταν άνθρωπος ο οποίος μελετούσε τις γραφές και όχι απλώς μελετούσε τις Άγιες Γραφές, αλλά και εδίδασκε. Το όνομά του είναι περίεργο. Παραπέμπει στην αρχαία ελληνική μυθολογία και στην ψευτοθεά της γεωργίας και της γονιμότητος της γης, τη Δήμητρα. Αλλά ο μήνας τον οποίο εμείς εορτάζουμε το Δημήτριο, ο Άι Δημήτρης της ελληνικής λαογραφικής παραδόσεως, είναι ο μήνας πράγματι ο βασικός για τη γεωργία. Είναι ο μήνας της σποράς. Τώρα σπέρνονται τα δημητριακά, το σιτάρι, το κριθάρι, που θα αποτελέσουν τη βάση της τροφής των ανθρώπων. Και η Εκκλησία μας το θυμίζει αυτό με την παραβολή του σποραίος, την οποία μας εδίδαξε την περασμένη μόλις Κυριακή. Εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού και εν το σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και καταπατήθηκε από τους ανθρώπους και τον φάγαν τα πουλιά και τα λοιπά. Άλλη ποσότητα έπεσε πάνω στα βράχια και επειδή δεν είχε χώμα και η υγρασία ξεράθηκε, και άλλο έπεσε μέσα στις αγκάθες και το κατέπνιξαν τα αγκάθια και τα τριβόλια. Ένα μέρος μόνο έπεσε στη γη την αγαθή και ούτω καθεξής. Εξήλθεν, λέει, ρωτάει ο Άγιος Χρυσόστομος, πόθεν εξήλθεν ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και πώς εξήλθεν, και λέει, όχι τοπικός, εδώ ήταν πάντοτε, τροπικός, δια της ενανθρωπίσεως του, με το που έγινε άνθρωπος και της διδασκαλίας του και της όλης πολιτείας του και του πάθους του και του σταυρού του και της ταφής του και της αναστάσεώς του και της αναλήψεώς του και της αποστολής του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του, έτσι εξήλθε να σπείρει στα χωράφια των ψυχών και των καρδιών. Και το χωράφι της ψυχής του Αγίου Δημητρίου ήτανε από το τέταρτο εκείνο το καθαρό, το αγνό χώμα, το οποίο έδινε καρπούς εκατονταπλασίωνας, εξικονταπλασίωνας, τριακονταπλασίωνας. Του Αγίου Δημητρίου το χωράφι έδωσε 100. Διότι υπήρξε αληθινός και μέγας μάρτης του αρχιμάρτυρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι και εμείς αφήσαμε οριστικά τη Δήμητρα να θρηνεί τη στέρηση της Περσεφόνης που την άρπαξε, λέει, ο Πλούτονας στα αμοιβή βασίλεια του Άδου. Θυμάστε τα αρχαία ελευσίνια μυστήρια που κάνουν όλα αυτά, τα παρατήσαμε όλα αυτά και αγκαλιάσαμε τον Δημήτριο, ο οποίος είναι μεν συγγενής κατά το όνομα και την ελληνικότητά του, παντελώς όμως ξένος προς τους αδιαφόρετους μύθους της αρχαιοελληνικής ειδωλολατρίας. Η Δήμητρα ήταν μία σκιά, ή μάλλον όναρ σκιάς, ένα όνειρο σκιάς. Ο Δημήτριος όμως είναι ολοζώντανος, είναι φως και ζωή και οσμή ευωδίας πνευματικής, είναι φως εκ φωτός, από το μόνο αιώνιο αληθινό φως τον ενδριάδη Θεό, και είναι ζωή εκ ζωής, της μόνης αληθινής ζωής, που είναι ο Χριστός που είπε «εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Αυτός είναι ο Δημήτριος. Ο Δημήτριος λοιπόν από μικρό παιδί χαρακτηρίστηκε από έκπαγλη αρετή. Είχε πάρει στα σοβαρά την υπόθεση της σωτηρίας του. Και εκείνο το οποίο εφρόντισε πρωτίστως ως κόρην οφθαλμού να τηρήσει ήταν η παρθενία του, η αγνότητά του. Να μιλήσουμε σήμερα για παρθενία. Γελάει ο κόσμος. Τόση ιδέα έχουν περί της αληθείας των πραγμάτων. Σήμερα σε μια εποχή που όλα είναι βουτυγμένα στο βόρβορο της ακολασίας και που υπάρχει το πονηρόν διδασκαλίον που ονομάζεται τηλεόραση και μέσα στο σπίτι σου βάζει Big Brother, σου βάζει Bachelor, σου βάζει ένα σωρό τέτοια βοθρολήματα, φυσικά η λέξη παρθενία, αγνότητα, σοφροσύνη ηχούνε περίεργα σαν λησμονημένα αναγνώσματα σε ένα παλιό Ευαγγέλιο που θα έλεγε και ο Σεφέρης. Κι όμως πουθενά δεν αναπαύεται τόσο το Πνεύμα του Θεού όσο στον αγνό και καθαρό άνθρωπο. Τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος. Πολύ σωστό. Και αλίμονος αυτόν και ανάθεμα σε αυτόν ο οποίος το απορρίπτει. Αλλά υπάρχει και η υπερτέρα κατάσταση της αγνότητας και της παρθενίας, την οποία πολλοί χριστιανοί, έχοντας υπόψη τους το βίο της Παναγίας μας, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και Θεολόγου και φωτισμένοι από το παράδειγμά τους, αγωνίστηκαν και αγωνίζονται και στις μέρες μας να κρατήσουν παρθενίαν σώματος και ψυχής. Μέσα στα πλαίσια των Δημητρίων από εδώ πέρασαν, θα περάσουν Άγιοι Πατέρες και από το Άγιο Όρος και δεξιά και από αριστερά, οι οποίοι σε αυτές τις πονηρές ημέρες ασκούν παρθενίαν και έχουν παρησία να σηκώσουν τα χέρια τους ψηλά και να ζητήσουν το έλεος του Θεού για τον κόσμο μας. Μα τι λέω, πέραν του Αγίου Δημητρίου, με έκπληξη είδα ότι έχετε ιερό λείψανο του Αγίου Νικηφόρου, ο οποίος ίσκυσε την παρθενία και την αγνότητα σε όλη του τη ζωή. Ένας πονεμένος άνθρωπος, ο οποίος υπέστη τη χειρότερη νόσο της εποχής του. Τότε δεν υπήρχε ο κορονοϊός 19, δεν υπήρχε ο έμπολα, υπήρχε η λέπρα. Και τον είχε χτυπήσει τόσο πολύ που ήταν παραμορφωμένος ολόκληρος, δεν μπορούσε να τον βλέπεις. Κι όμως αυτός, πέραν από την αγνότητα του σώματος, είχε κρατήσει και την παρθενία και την αγνότητα της ψυχής. Και από ένα αγνό και παρθένο άνθρωπο μπορούσε να βγαίνει μόνο ευχαριστία και ένος και δοξολογία προς τον Θεό πάντων ένεκεν, ανεξάρτητα από τα βάσανα τα οποία περνούσε καθημερινά και τους πόνους και την όλη ταλαιπωρία από τη φρικαλαία λέπρα. Ο άνθρωπος, ο αγνός, ο παρθένος, ή για να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια περισσότερο, ο σόφρον. Γιατί υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι κάνανε λάθη στη ζωή τους και όμως δια της μετανοίας αποκατέστησαν τη σοφροσύνη τους και εφτάσανε σε πολύ μεγάλα μέτρα αγιότητος, όπως επί παραδείγματι η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η Αγία Πελαγία και η Αγία Ταϊσία που γιορτάζαμε πριν λίγες μέρες, οι πρώην πόρνες. Όπως πολλοί Άγιοι νεότεροι, πάρα πολλοί, που δεχτήκανε και έκτακτα χαρίσματα του Θεού, όπως ο Άγιος Σιλουανός, ο Αγιορείτης. Η σοφροσύνη λοιπόν εθεράπευσε την απώλεια της παρθενίας και ανεδείχθη μία δευτέρα παρθενία η οποία ευαρέστησε το Θεό. Ο Άγιος Δημήτριος τον ευαρέστησε με την πρώτη παρθενία. Εφρόντισε όλη του η ζωή να είναι ζυγισμένη στα πάντα. Στο βλέμμα του, στη γλώσσα του, στο αυτί του, στις συμπεριφορές του, στα πάντα. Άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος αδιαλείπτου προσευχής, πιο σωστά, άνθρωπος ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός λέει μία απέτηση: «Ιε, δώσ' μη συν καρδίαν», δώσε μου την καρδιά σου. Δεν λέει δώσε μου την ελεημοσύνη σου, δώσε μου λίγο χρόνο από το χρόνο της ζωής σου με την προσευχή και αυτά, δώσε μου την καρδιά σου, όλο σου το είναι. Αυτό έκανε ο Άγιος Δημήτριος. Έδωσε με κάθε προθυμία όλη του την καρδιά στον Χριστό. Και γι' αυτό μπορούσε να λέει μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Σαν να μην υπάρχω εγώ, αλλά είναι ο Χριστός ο οποίος ζει μέσα μου, και ο Χριστός παρουσιάζεται και εκφράζεται και εμφανίζεται διεμού. Άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ετάφτισε τα βήματά του με τα βήματα του Χριστού, έλαμπε ολόκληρος. Οι μαρτυρίες του Συναξαρίου μιλάνε για μία στήλβουσα σωματική ωραιότητα, η οποία απλώς εφανέρωνε τη μυστική ωραιότητα της ψυχής του. Αυτό εσήμαινε ότι είχε όντως τον Χριστό κατοικούντα μέσα του, και γι' αυτό ήτανε ελκυστικός. Όχι αμαρτωλά ελκυστικός, αλλά με το που άνοιγε το στόμα του έτρεχε ο κόσμος κοντά του. Και τι έκανε ο Άγιος Δημήτριος? Η Ιεραποστολή. Εδίδασκε την αλήθεια του Χριστού, εδίδασκε το Ευαγγέλιο στους Θεσσαλονικείς. Τους έλεγε: «Βρε αδέρφια μου, βρε συνέλληνες, άστε τους άλλους μέσα στο σκοτάδι τους. Εμείς εδώ έχουμε μία ιερά παρακαταθήκη που μας άφησε ο Απόστολος Παύλος, που ήρθε και μας εκήρυξε Χριστόν εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών, που μας άφησε δύο επιστολές, προς Θεσσαλονικείς πρώτη, προς Θεσσαλονικείς δεύτερη επιστολή. Βλέπετε την ευεργεσία του Χριστού. Ελάτε να γνωρίσετε το Χριστό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός με ήταν ο Κύριος. Ελάτε να δοκιμάσετε και να καταλάβετε πόσο καλός είναι ο Κύριος, ο Χριστός μας». Και ήταν πιστικότατος στο κήρυγμά του. Εγώ μπορεί να κάνω μέχρι σήμερα κηρύττω 45 χρόνια, χιλιάδες κηρύγματα, και να μην έχω βοηθήσει ούτε έναν άνθρωπο. Ο Άγιος Δημήτριος με ένα του κήρυγμα έφερνε σε μετάνοια, έφερνε σε θεογνωσία εκατοντάδες πιστών, και αυξανότανε και κρατεωνότανε η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του Αγίου Δημητρίου. Και μάλιστα ιδιαίτερη απήχηση είχε στους νέους και στις νέες, στους οποίους δεν πουλούσε σταριλίκι. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά είναι λίγο επίκαιρο αυτό, δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν πουλούσε ξυπνάδες, αλλά επαρουσίαζε τον πλούτο της καρδιάς του, που ο πλούτος της καρδιάς του ήταν ο Χριστός. Αυτόν επαρουσίαζε, και γι' αυτό συνέρεαν οι νέοι γύρω του, έτσι, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Νέστορ, ο οποίος οδηγήθηκε πριν από τον ίδιο στο μαρτύριο, στερεωμένος από τη διδασκαλία του Αγίου Δημητρίου και από την ευλογία του. Και καθήλαιε των Λιαίων και οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Εδίδασκε λοιπόν αυτό το οποίο εζούσε. Όταν μιλούσε για προσευχή, ο ίδιος δεν προσευχότανε απλώς. Ήταν ολόκληρος μία προσευχή. Ολόκληρος μία καιωμένη βάτος προσευχής. Όταν μιλούσε για αγάπη στο Χριστό, ο ίδιος ήταν γεμάτος από θείον έρωτα προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έλεγε, όπως ο αρχαίος ιερομάρτης, ο εμός, ο Άγιος Ιγνάτιος δηλαδή, ο εμός έρος εσταύρωτε και ουκ έστεινεν εμή πυρ φιλόηλον. Ο έρωτας ο δικός μου σταυρώθηκε και από τότε δεν υπάρχει μέσα μου φωτιά αγάπης για την ύλη, για τα μάταια πράγματα. Μια φωτιά έχω μέσα μου, τη φωτιά της αγάπης για τον Χριστό. Το ζούσε, το βλέπανε και γι' αυτό προσελκύονταν. Και υπάρχει στην ωραία βασιλική του στη Θεσσαλονίκη σπάραγμα από ένα ψηφιδωτό που τον έχει ως διδάσκαλο και είναι γύρω του νέα παιδιά που προφανώς τα κατηχούσε στην πίστη. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο του Αγίου ήταν η παρθενία και η όλη στήλβουσα πολυπίκυλη αρετή του που βασιζόταν στη βαθιά πίστη και αγάπη του προς τον Χριστό. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν ο ιεραποστολικός του ζήλος που εκφραζόταν με τη συστηματική διδασκαλία της πίστεως που ο ίδιος εβίωνε και την εδίδασκε στο λαό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα τους νέους. Ένα τρίτο στοιχείο ήταν το εθελούσιο μαρτύριο για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο με το οποίο επισφράγισε την ομολογία της πίστεως και όλη τη σύντομη ζωή του. Ο Άγιος Δημήτριος δεν εσύρθηκε στο μαρτύριο χωρίς να το θέλει. Θεληματικά επήγε. Συλλαβώντες τον μακάριον Δημήτριον, ουδέγαρ φεύγων συνελήφθη, αλλά τα συνήθις άμα της αδελφής ιερουργών λατρείας, το θεομάχο Μαξιμιανό, καθάπερτη μέγιστον θύραμα προσήγαγον, αναφέρει το δεύτερο, το εκτενέστερο αρχαίο μαρτυρολόγιο του Αγίου Δημητρίου. Τον πιάσανε, λέει, τον συλλάβανε. Δεν τον συλλάβανε την ώρα που αυτός δήθεν απέφευγε το μαρτύριο. Όχι! Αλλά πότε? Την ώρα της λατρείας που μαζί με τους άλλους χριστιανούς προσευχότανε και εκήρυτε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Πρόθυμα, εμένα θέλετε, μάλιστα, εδώ είμαι, πάμε. Κατά αυτόν τον τρόπο συνελήφθη και τον πήγαν στον θεομάχο Μαξιμιανό. Στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον Άγιο Γεώργιο τη Ροτόντα και την Παναγία τη δεξιά σε αυτή την ωραία πλατεία, υπάρχει η περίφημη αψίδα του γαλερίου. Αυτός, ο Γαλέριος ή Μαξιμιανός, είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτός την έστησε για να δοξάσει το όνομά του και νίκη εναντίον εχθρών. «Ειδόν δε ο Μαξιμιανός την παρησίαν του ανδρός», διαβάζουμε στο μαρτυρολόγιο, «χριστιανών εαυτόν αποκαλούντος και πάνω τιούν υπερ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπομείνεθα ρούντος, ήτα και το πρόσωπον αυτού πάνι ωραίων γενόμενων εκέλευσεν αυτόν φρουρίστη». Όταν τον είδε μπροστά του, λέει ο Μαξιμιανός, να ομολογεί με θάρρος ότι είναι χριστιανός και ότι είναι πρόθυμος να υποστεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία, οποιοδήποτε μαρτύριο χάριν του Χριστού, και την ίδια στιγμή είδε, λέει, το πρόσωπο του Δημητρίου να γίνεται πάνι ωραίων, να αλλοιώνεται, να οραίζεται. Τότε έδωσε εντολή να τον φυλακίσουμε. Τι σας θυμίζει αυτό? Τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο. Τον κατηγορούσαν, εκείνος τους ήλεγξε για το έγκλημα που κάμανε να σταυρώσουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, και κοιτάνε ξαφνικά και είδαν το πρόσωπο του Στεφάνου ως ή πρόσωπον αγγέλου. Σαν άγγελος ήταν, λέει, ο Άγιος Στέφανος. Το ίδιο και ο Άγιος Δημήτριος. Αλλά πίσω από αυτό θυμηθείτε μία κοινή αρετή Στεφάνου και Δημητρίου. Την αρετή της Παρθενίας. Και ο Στέφανος και ο Δημήτριος. Ο Δημήτριος, λοιπόν, ο Μέγας Δημήτριος, Δημήτριος ο Πανάγιος, δεν ήταν το καιρό εκείνο. Ζυγαραή και ημίν και Θεό. Χριστούδε του αληθινού Θεού, μάρτης αστεμφής και συνήγορος ατελεύτητος της αυτού θείας οικονομίας, ζων αή και ημίν και Θεό, λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης στον ύμνο εις των Θεών και εις των πανένδοξων αθλοφόρων Δημήτριων. Ο Άγιος Δημήτριος ζει, λέει, πάντοτε και μαζί μας και με το Θεό. Του Χριστού του αληθινού Θεού είναι ο ακλόνητος μάρτυρας και ομολογητής και κήρυκας, ατέλειωτος κήρυκας της θείας του οικονομίας, ότι έγινε άνθρωπος για μας εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, μας εδίδαξε τα προσωτηρίαν, έπαθε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, εσταυρώθη, απέθανε, ετάφη, ανέστη εκ των νεκρών, ίδρυσε την Εκκλησία στέλλοντας το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, κρατεί την Εκκλησία, διακρατεί την Εκκλησία ως εργαστήριον αγιότητος και ιατρίων και θεραπευτήριων ψυχών και προθάλαμων της αιωνίου βασιλείας. Ζει, λοιπόν, πάντοτε και με μας και με το Θεό. Ημίν μεν δια του πρεσβεύει να διαλείπτος Θεό και διαπορθμεύει ημίν τα συμφέροντα. Με μας ζει με το να πρεσβεύει διαρκώς υπερ ημών προς τον Θεό, ασταμάτητα παρακαλάει το Θεό για μας και την ίδια στιγμή φέρνει από το Θεό, διαπορθμεύει από τον Θεό αυτά τα οποία μας συμφέρουν, δηλαδή αυτά τα οποία επιτελεί με τα Άγια Θαύματά Του. Θεό δε δια του παριστάνε αυτό νοερός αδιαλείπτο ευαρεστήσει πλέον της ενσαρκή ζωής νυν αποθεραπεύων αυτών, το την υπερημών των αναξίων φροντίδα πολλήν και ανεξάλληπτον έχων εν εαυτό πρόνοιαν εις ευμενής ημών καταλαγάς διαπαντός επικάμπτην πρεσβεύοντα. Συνέχεια, λέει, βρίσκεται μπροστά στο Θεό και τον ευαρεστεί τώρα ακόμα περισσότερο από όσο τον ευαρέστησε και τον ευχαρίστησε όταν ζούσε ανάμεσά μας, όταν επαρθένευε, όταν εδίδασκε το Ευαγγέλιο, όταν ομολογούσε το όνομά Του, όταν έχινε το αίμα Του για τον Χριστό. Αν υπάρχει δυνατότητα, χαμηλώσει λίγο το air condition, διότι λίγο μας δυσκολεύει. Ευχαριστώ. Και τώρα λέει τον ευαρεστεί πώς? Με το να έχει μία ασταμάτητη φροντίδα για μας τους αναξίους και να χτυπά συνέχεια την πόρτα του Θεού και να ζητάει την πρόνοιά του και ευμενής καταλαγάς και να συγχωρεί τις αμαρτίες μας, να συγχωρεί τα σφάλματά μας. Με το μαρτύριό του συνέβη στον Άγιο Δημήτριο αυτό που λέει η Σοφία του Σιράχ. Εδοξάστη ως άνθος ρόδων εν ημέρες νέων, ως κρίνα επεξόδο ύδατος, ως βλαστός λιβάνου εν ημέρες θέρους, ως ελαία αναθάλουσα καρπούς και ως κυπάρισος υψουμένη εν εφέλες. Τι ωραία ποιητική εικόνα, σαν να βλέπεις μπροστά σου έναν ωραίο πίνακα. Δοξάστηκε, λέει, σαν το άνθος της Τριανταφυλιάς, σαν ρόδο. Στις μέρες τις καινούργιες. Δοξάστηκε σαν τα κρίνα τα οποία βρίσκονται κοντά σε νερό και τρέφουν, ρουφάνε, τρέφουν, τρέφονται και είναι ολοζώντανα, πανέμορφα και ευωδιάζουν. Δοξάστηκε σαν μια κέντρος του λιβάνου που τις μέρες του καλοκαιριού προσφέρει δροσιά και ευωδία σε αυτούς που θα βρεθούν κοντά της. Δοξάστηκε σαν μια πολύκαρπη, κατάκαρπη ελιά η οποία προσφέρει πάμπολους καρπούς και σαν ένα κυπαρίσι που η κορυφή του φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Εδοξάστηκε και η δόξα του εφάνηκε αμέσως από τη μυροβλησία του Αγίων Λειψάνων και του τάφου του, που ανέβλιζε μυρο... Δεν μύριζε απλώς, δεν ευωδίαζε, έτρεχε μύρον. Και λένε ότι υπήρξαν εποχές που έτρεχε τόσο πολύ που χυνότανε στο Θερμαϊκό. Γινόταν αυλάκι, κατέβαινε κάτω και χυνότανε στο Θερμαϊκό. Θυμηθείτε όμως ότι ο Θερμαϊκός δεν ήταν τότε εκεί που είναι σήμερα, ήτανε κάμποσα μέτρα πιο πάνω. Οι προσχώσεις των ποταμών εμεγαλώσανε την Ελλάδα, όπως και εδώ πέρα στο Μοσχάτο, Νέο Φάληρο. Εκεί πέρα, όταν ήρθα εγώ για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1973, η θάλασσα ήταν πιο ψηλά. Μετά αρχίσανε, κατεβάζανε μπάζα και στρώνανε κάτω και πήγαινε πίσω η θάλασσα και μεγάλωσε η Ελλάδα κάποια μέτρα από εδώ πέρα. Είναι εκεί που γίνανε σήμερα οι Ολυμπιακές, ένα μέρος των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και οι σύγχρονοι μεγάλοι δρόμοι. Το νερό ήταν πολύ πιο πάνω. Έτσι και τότε στη Θεσσαλονίκη το νερό ήταν πολύ πιο κοντά στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα έχει προχωρήσει το χώμα, η γη, η Θεσσαλονίκη πιο πολύ μέσα στο Θερμαϊκό και είναι μεγαλύτερη η απόσταση. Παλαιότερα ήταν κοντινή η απόσταση του μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου. Μαρτύριο λέγει το ναός που βρίσκεται πάνω στο χώρο του μαρτυρίου ενός μάρτυρος από τη θάλασσα. Και έτσι ως μη μύρον σου αναφέρεται στο άσμα ασμάτων υπερπάντα τα αρώματα μύρον εκκενωθέν όνομά σου ο πίσω σου ίσως μην μύρον σου δραμούμεν. Η ευωδία του μύρου σου είναι μεγαλύτερη από την ευωδία όλων των αρωμάτων μαζί. Το ίδιο το όνομά σου είναι ένα μύρο που ξεχύνεται και ευωδιάζει την πόλη και την οικουμένη. Πίσω σου, ακολουθώντας την οσμή του μύρου σου, θα ακολουθήσουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση το Άγιο Μύρον του Αγίου Δημητρίου. Πριν από μερικά χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, κάποιος ευλαβής μου έφερε από τη Θεσσαλονίκη αυτό το μικρό βαμβακάκι το οποίο το έχω μέσα στο πορτοφόλι μου. Ανεξάλληπτον, από την ώρα που μου το έφερε μέχρι σήμερα, η ίδια ευωδία. Και το έχω μαζί μου, όχι απλώς σαν μια ευλογία του Αγίου, αλλά και σαν μια υπενθύμηση ότι όπως του Αγίου όλη του η ζωή, όλα τα βήματά του πάνω σε αυτή τη γη ήταν μοσχομύριστα από την ευωδία των αρετών του, και η ομολογία του και το μαρτύριό του υπήρξαν πηγή μύρου, ίσως μην ευωδίας πνευματικής που ανέρχεται στο θρόνο του Θεού, πολυτιμότερο και αξιότερο από τα πιο πολύτιμα θυμιάματα που φτιάχνουμε εμείς. Μου θυμίζει τη δυσοδεία της ψυχής μου, τη δυσοδεία των παθών μου, τη δυσοδεία των αμαρτημάτων μου και το δρόμο που έχω μπροστά μου να διανύσω, να καθαρίσω εμ' αυτόν και να φτάσω στοιχειωδώς στο δρόμο τον οποίο ακολούθησε ο Άγιος Δημήτριος. Δημητρίου δε τελευτίσαντος, ευωδίας και μύρων την πάσαν όζην γέγονεν οικουμένην και ου καθένα καιρών και ώραν

και χειμώνα και καλοκαίρι και άνοιξη και φθινόπωρο, όλες τις μέρες και όλο τον καιρό εγέμιζε από τρυφή και χάρη, από ευχαρίστηση δηλαδή και χαρά και χάρη Θεού τους πιστούς. Θα ήθελα να σας διαβάσω και ένα ωραίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Μια που είπαμε το γρηγορά, ο γρηγορά ήταν αντίθετος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ανήκει στους αντιησυχαστές. Και δεν θα ήθελα να μείνω με στους αντιησυχαστές οι οποίοι καταδικάστηκαν συνοδικώς, παρά το ότι για τον Άγιο Δημήτριο μιλάει με πραγματική λατρεία. Να πούμε για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ήταν ομότροπος του Αγίου Δημητρίου στη ζωή του και βεβαίως ημενάρχης της γενετήρας πόλεως του. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Και εν ύποτα της γραφής και φήνιξ ως εκείνος ανθών άτε δίκαιος και ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού». Για να μιλήσω, λέει, αναφέρεται περίπου σε αυτά που σας είπα προηγουμένως. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Άγιος Δημήτριος είναι σαν μια φοινικιά, ανθισμένη φοινικιά, διότι υπήρξε δίκαιος. Δίκαιος είναι ο Άγιος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού και αγωνίζεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή να είναι συνεπής προς το θέλημα του Θεού. Και ελέα κατάκαρπος και σαν μια φορτωμένη ελιά μέσα στον οίκο του Θεού. Και δένδρον παρά τας διεξόδους των υδάτων πεφυτευμένων του πνεύματος. Και σαν ένα δέντρο που το φυτέψανε κοντά στην ακροποταμιά, εκεί που είναι τρέχει άφθονο το νερό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Πλην ότι το μεν κατά το ψαλμικόν δίδωση των καιρών, των καρπών εν καιρό αυτού, και το μεν δέντρο εκείνο δίνει μια φορά το χρόνο τον καρπό του, η ελιά μια φορά το χρόνο θα καρποφορήσει, η πορτοκαλιά μια φορά το χρόνο, η μανταρινιά μια φορά το χρόνο. Ο δε όμως ο Άγιος Δημήτριος πάντα καιρών καρπών ανθιφορίας ομού και καρποφορίας και είχε και έχει. Αυτός ολοχρονής του χρόνου είναι ολάνθιστος και προσφέρει καρπούς. Και ως περ το εκείνου του δέντρου φύλων ούκ απορριήσεται ποτέ κατά το γεγραμμένον, και όπως του δέντρου που λέει η γραφή το φύλο δεν θα πέσει ποτέ κάτω, ούτω και τούτου μετά των φύλων και το άνθος και ο καρπός ανεκλείπτος της πιστός προσιούσι μεταδιδούμενα. Έτσι ποτέ δεν θα λείψει του Αγίου Δημητρίου και το λουλούδι και ο καρπός σε αυτούς οι οποίοι με πίστη τον πλησιάζουν. Δημήτριος βλαστός εφμάλατε θυλός ευσεβίας, πολυέραστον άνθος καρπός ευκλεής και θεοειδής. Ο Δημήτριος είναι ένας υπέραχος, λέει, βλαστός ευσεβίας. Ένα λουλούδι το οποίο το λατρεύεις, το ερωτεύεσαι, το αγαπάς. Ένας καρπός ευκλεής, δοξασμένος και θεοειδής. Για να το θυμόμαστε εμείς αυτό, επήραμε τα χαρακτηριστικά λουλούδια του Οκτωβρίου, που είναι τα χρυσάνθεμα, και τα ονομάσαμε Αγιοδημητριάτικα ή Δημητρούλες. Το χρυσάνθεμο είναι ένα δικοτυλίδωνο αστεροειδές άνθος. Το βρίσκουμε για πρώτη φορά στην Κίνα το 15ο αιώνα π.Χ. Στην Ιαπωνία από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου τόσο αγαπήθηκε, και μάλιστα αυτό το οποίο είναι στο χρυσαφί χρώμα, ώστε η αυτοκρατορική οικογένεια το έκαμε θηρεό της, και γι' αυτό ο αυτοκρατορικός θρόνος της Ιαπωνίας ονομάζεται θρόνος των χρυσανθέμων. Στην Ευρώπη μας ήρθε από τα μέσα του 17ου αιώνος.

0: Ο Κάρολος Λινέος, ένας Σουηδός βοτανολόγος, ονόμασε τα χρυσάνθεμα με το όνομα χρυσάνθεμα, από τις ελληνικές λέξεις χρυσός και άνθος, και άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά στην Ευρώπη από τότε που ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση, από το 1789. Εμείς αυτό το λουλούδι το ονομάσαμε Δημητρούλα και Άγιο Δημητριάτικο. Και ο Άγιος Δημήτριος, ένα δικοτυλίδωνον και αστεροειδές άνθος του παραδείσου της τρυφής είναι. Δικοτυλίδωνον, παρθένος, όσιος, διδάσκαλος, και από την άλλη μεριά Μάρτης και αστεροειδής, διότι όλοι οι Άγιοι είναι αστέρες, αστέρες οι οποίοι λάμπουν στο νοητό στερέωμα του ουρανού. Εμείς γονατίζουμε και προσκυνούμε τη χάρη του. Ξέρετε, οι Κύπροι λένε κάτι ωραίο για τους Αγίους: δοξάζω το όνομά σου και τη χάρη σου. Έτσι και εμείς δοξάζουμε το όνομα και τη χάρη του Αγίου Δημητρίου. Τον καμαρώνουμε σαν άνθος, σαν λουλούδι του ουρανού, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου. Θυμάστε, ψάλλουμε για τους Αγίους Πατέρες. Τον αγαπάμε όπως τον αγαπήσανε οι χριστιανοί της εποχής του και διαχρονικά όλοι οι συμπολίτες του Θεσσαλονικής και όλοι οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, για αυτό που ήταν και επιπλέον για τον ποταμό των ποικίλων θαυμάτων, τα οποία επιτελεί με τη χάρη που του έδωσε ο Θεός, για τις θεραπείες των ποικίλων ασθενειών, για τις αλλεπάλληλες διασώσεις της γενετήρας πόλεως του, και όχι μόνο βέβαια της Θεσσαλονίκης, από ορατούς και αοράτους εχθρούς, και μάλιστα με την ανέμακτη απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μετά από δουλεία πολλών αιώνων ανήμερα της μνήμης του, 26 Οκτωβρίου 1912, όταν ο Άγιος Δημήτριος εφώτισε τον Χασάν Ταχσίν Πασά, έναν Αλβανό, Τούρκο, Αλβανό στην καταγωγή, αλλά του Οθωμανικού, του τουρκικού στρατού στρατηγό, ο οποίος ήταν ο διοικητής Θεσσαλονίκης, τον εφώτισε ο Άγιος Δημήτριος να μας την παραδώσει ανέμακτα. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν ξεμάτωσε ούτε μία μύτη. Ο Άγιος εφώτισε τον Χασάν Ταχσίν Πασά. Κάνω μία παρένθεση. Είναι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο, ενώ δεν είναι χριστιανός, έκαμα προσευχή στον Θεό και λέω: δεν ξέρω τι θα κάνεις με τους μη χριστιανούς, αλλά με αυτόν τον άνθρωπο κάμε το έλεος σου, Θεέ μου. Διότι αν δεν την παρέδιδε, θα χυνόντουσαν ποταμοί αιμάτων. Εγλιτώσαμε τόσες ψυχές, τόσες ζωές. Και το άλλο, τον εφώτισε ο Άγιος Δημήτριος όταν πήγανε οι Βούλγαροι κρατώντας τσουβαλάκι με χρυσές λίρες. Τσουβαλάκι με χρυσές λίρες. Και του λένε: δώστη μας. Λέει: εγώ από το 40 μέχρι εδώ με Έλληνες επολεμούσα, εσάς δεν σας είδα πουθενά. Από Έλληνες την πήραμε, στους Έλληνες θα τη δώσουμε. Να θυμίσω ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και ελληνική παιδεία, είχε τελειώσει τη ζωσιμαία σχολή στα Ιωάννινα, και αυτός και τα παιδιά του. Και ο ένας εκ των ιών του, μαζί με τον δικό μας λοθαγό τότε και κατόπιν στρατηγό, εθνικό κυβερνήτη, Ιωάννη Μεταξά, εκάτσανε και γράψανε το κείμενο της παραδόσεως της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό, χωρίς να πέσει μία τουφεκιά. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του Αγίου Δημητρίου. Τον αγαπούμε όσο αυτοί που του αφιερώσανε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε η μεγάλη εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι τις 26. 19 ήταν τρόπον τεινά η Κυριακή των Βαΐων και προχωρούσαμε, 26 ήταν η Κυριακή του Πάσχα, ας το πούμε έτσι. Και εξέδωσε ο μακαριστός λαμπρός λειτουργιολόγος, πολυσέβαστος καθηγητής μας Ιωάννης Φουντούλης, ανάμεσα στα πολλά λειτουργικά κείμενα που εξέδωσε, εξέδωσε και αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Θα τελειώσω κάνοντας μία αίτηση προς τον Άγιο Δημήτριο. Όπως αναφέρεται στο κεκραγάριο του Εσπερινού της 24ης Δεκεμβρίου, το οποίο είναι 8 ηχοδοξαστικό σαν της παραμονής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τρισαριστεύ αντιλήπτορ ημών, μεγαλόδοξε Δημήτριε, των μαρτυρικών κοιλάδων το αμάραντον άνθος, το μήλον το εύωσμον, άμπελος η κυπρίζουσα τες διαφόρης του πνεύματος χάρισι, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Τρεις φορές αριστείας, Παρθένος, διδάσκαλος Μάρτης και αντιλήπτορ μας, που μας έχει την έννοια, που μας φροντίζεις. Μεγαλόδοξε Δημήτριε, εσύ που είσαι το αμάραντο λουλούδι των κοιλάδων των Αγίων Μαρτύρων, που είσαι το ευωδιαστό μήλο, το αμπέλι το φορτωμένο με ολοζώντανα ωραία στα φύλλα, το φορτωμένο με τις διάφορες χάριτες του Αγίου Πνεύματος, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Εύχομαι με το καλό να εορτάσετε και να πανηγυρίσετε τον Προστάτη Άγιο και η χάρη του να πλημμυρίσει τις καρδιές σας, τα σπίτια σας και την πόλη σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επιστολή του Ιούδα, ένα κείμενο, ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ίσως στους περισσότερους από εμάς και μας δίνεται η ευκαιρία, πιστεύω, με όσα τολμούμε να πούμε στην αγάπη σας, μας δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσουμε ένα ακόμη θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής και μέσα από τα όσα καταγράφει ο Ιερός Συγγραφέας να ωφεληθούμε και να βρούμε τους πολύτιμους εκείνους μαργαρίτες που θα μας δώσουν εφόδια στην πνευματική μας ζωή. Γιατί, όπως θα προσέξατε και θέλω αυτό να γίνει αισθητό σε όλους μας, ίσως τελικά η εποχή που ο Ιερός Συγγραφέας συντάσσει αυτή του την επιστολή δεν διαφέρει και τόσο από τη δική μας εποχή. Πάντοτε υπάρχουν ψευδοπροφήτες, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του σκότους, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του σκότους που περιφέρονται με ενδύματα φωτός και πάντα ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αγωνίζεται. Αγωνίζεται να σωθεί, να απελευθερωθεί από τον εγωισμό του, από τα δεσμά του διαβόλου και του θανάτου και να ζήσει ελεύθερα την κοινωνία του με τον Θεό και την χαρά του Θεού που βιώνει. Και βλέπουμε πως ο Ιερός Συγγραφέας διηγείται για να ακριβώς δείξει τον κίνδυνο που υπάρχει μέσα από την παρουσία αυτών των πλανεμένων ανθρώπων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Χρησιμοποιεί περιστατικά και γεγονότα που συνέβησαν ίσως και εκατοντάδες και ίσως και χιλιάδες χρόνια πριν, αφού αναφέρθηκε για παράδειγμα και σε αυτήν ακόμη την πτώση των αγγέλων. Και όμως είναι διαχρονικά. Είναι διαχρονικά παραδείγματα όλα όσα καταθέτει η Αγία Γραφή άλλοτε παραδείγματα προς μίμηση και άλλοτε προς αποφυγή. Και είδαμε ότι στον ένατο στίχο ο ιερός συγγραφέας, θέλοντας να ισχυροποιήσει την άποψή του, αναφέρεται σε ένα περιστατικό από το απόκριφο διήγημα γνωστό ως η ανάληψη του Μωυσέως. Και κάναμε μία αναφορά σχετικά με τα απόκριφα και τα ψευδεπίγραφα κείμενα τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, θα λέγαμε, και είπαμε ότι σύμφωνα με την προφορική παράδοση βλέπουμε ότι πολλά από αυτά τα κείμενα περιέχουν και αληθινά γεγονότα. Και οι ερμηνευτές, τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι σύγχρονοι, δεχόμενοι την θεοπνευστία του Ιούδα, βλέπουμε ότι κάνει χρήση πολλές φορές αυτών των στοιχείων και αυτών των γεγονότων και αυτών των κειμένων για να επιβεβαιώσει και να εδραιώσει περισσότερο την άποψή του. Ας διαβάσουμε πάλι τον ένατο στίχο για να θυμηθούμε λίγο που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. «Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωσέως σώματος, ούκε τόλμησε κρίσιν επενεκήν βλασφημίας, αλλά είπεν, επιτιμείς εσύ Κύριος». Αλλά για να σας δείξω, λέει ο ιερός συγγραφέας, πόσο αμαρτάνουν με τις βλασφημίες τους αυτές, σας λέγω το εξής. Ο Μιχαήλ λοιπόν ο Αρχάγγελος, όταν συνομιλούσε και αντιδικούσε με τον διάβολο που διεκδικούσε να πάρει στην εξουσία του το νεκρό σώμα του Μωσή, δεν τόλμησε να εκφέρει καταδικαστική απόφαση που να συνοδεύεται με υβριστικά και βλάσφημα λόγια εναντίον του διαβόλου, αλλά είπε στον διάβολο: «Από τον Θεό να το βρεις και ο Κύριος να σε επιτιμήσει για την αδικία αυτή που τολμάς να κάνεις». Η διήγηση, η ιστορία που παραδίδεται είναι περίπου αυτή. Λένε πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως σημειώνει και ο Οικουμένιος, ένας εκ των αρχαίων ερμηνευτών των γραφών, λένε λοιπόν πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είχε προετοιμάσει την ταφή του Μωυσή, ενώ ο διάβολος δεν το παραδεχόταν αυτό, αλλά έφερνε και απέδιδε σε αυτόν ένα έγκλημα επειδή είχε σκοτώσει τον Αιγύπτιο και έλεγε γι' αυτό ότι δεν το έπρεπε τιμητική ταφή. Υπάρχει δε και η άποψη ότι η γνώμη μάλλον πως ήθελε ο διάβολος το σώμα του Μωυσή για να το κάνει αντικείμενο ειδωλολατρείας ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Εδώ λοιπόν ο ιερός συγγραφέας, παίρνοντας αφορμή από αυτήν τη διήγηση, αναφέρεται στην διαμάχη, θα λέγαμε, στην αντιδικία μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Διαβόλου. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε εδώ για τους αγγέλους σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα βγαίναμε πολύ έξω από την ροή του λόγου μας, γιατί μία συνάντηση θα ήταν πολύ λίγη αν δεν θέλαμε να αναφερθούμε αναλυτικότερα και να προσεγγίσουμε αναλυτικότερα την διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των αγγέλων. Εκείνο όμως πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι άγγελοι κατέχουν στην Εκκλησία μας και στην διδασκαλία της ξεχωριστή θέση και τους αποδίδεται ιδιαίτερη τιμή. Η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, είναι πλήρης αναφορών στους αγγέλους, οι οποίοι παρουσιάζονται να διαμετρίζουν σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Συγχρόνως, η πατερική γραμματεία κάνει λόγο για τις αγγελικές δυνάμεις παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για αυτές. Μέσα από αυτές τις πηγές αντλούμε στοιχεία αναφορικά με την δημιουργία, την φύση, τη γνώση, το έργο και τον αριθμό των άειλων αυτών υπάρξεων. Βεβαίως, οι πληροφορίες αυτές δεν δίνουν πληρότητα γνώσεως αυτών, αλλά μαθαίνουμε όσα κατά παραχώρηση Θεού είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Ένας εξ αυτών των αγγέλων και μάλιστα αρχάγγελος είναι και ο Μιχαήλ. Κατά την παράδοση δε και σύμφωνα και με τα βιβλικά κείμενα γνωρίζουμε την ύπαρξη των αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και Ουριήλ. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ το διαβόλο διακρινόμενος. Και διακρινόμενος εδώ σημαίνει ότι αγωνίζεται με αντίπαλο στο δικαστήριο. Έγινε λοιπόν κάποιος δικαστικός αγώνας ανάμεσα στον διάβολο και τον αρχάγγελο Μιχαήλ σχετικά με την ταφή του Μωυσέως. Και γενομένη στις συζητήσεις αυτές μας λέει ότι ο αρχάγγελος δεν τόλμησε να βγάλει απόφαση με βλάσφημα λόγια προς τον διάβολον. Ως αρχάγγελος με δύναμη μεγάλη, με λογική και αρετή και πνευματικότητα ανώτερη και του ανθρώπου διαθέτηκε τη μετριοφροσύνη, την αυτοσυγκράτηση από σεβασμό προς την άειλη φύση του σατανά, έστω και αν αυτός είχε εντελώς καθαιρεθεί για την εναντίον του Θεού αποστασία του. Σέβεται δηλαδή ο Μιχαήλ, σέβεται τον διάβολο, όχι για αυτό βέβαια που είναι, αλλά για το πώς και από ποιον πλάστηκε. Ένα δημιούργημα του Θεού. Ήταν ένας άγγελος φωτός που πλάστηκε από τον Κύριο. Και αυτό το σέβεται ο Μιχαήλ. Είναι αυτό το μεγαλείο που βλέπουμε στους Αγίους μας. Πολεμούν το διάβολο, αλλά ταυτόχρονα τον λυπούνται. Τον λυπούνται για την κατάντια του, για την αμετανοησία του. Αυτό είναι το μεγαλείο των Αγίων, των Αγγέλων, των ανθρώπων του Θεού. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Αντίθετα δηλαδή με τον αρχάγγελο Μιχαήλ, αυτοί βλασφημούν μεν όσα δεν γνωρίζουν και όσα ξέρουν καλά με τα ένστικτά τους και τις αισθήσεις τους, σαν τα άλογα ζώα βδύρονται μέσα σε αυτά. Λέει συγκεκριμένα. Ούτε δε όσα μεν ουκ είδα συμβλασφημούσιν, όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα επίστανται, εν τούντις φθύρονται. Αυτοί όμως, αφενός όσα δεν γνωρίζουν, δηλαδή τα πνευματικά και τα θεία, τα περιβρίζουν και τα βλασφημούν, και αφετέρου όσα με τις φυσικές τους αισθήσεις, με τα ένστικτα και τις ορέξεις τους γνωρίζουν, όπως τα ζώα που δεν έχουν λογική, τα κάνουν για να διαφθείρουν και να καταστρέψουν τους εαυτούς τους. Υβρίζουν τα θεία και τα πνευματικά, τα αγνοούν, αντίθετα από τον Μιχαήλ που δεν είπε λέξη βριστική ούτε για τον διάβολο και ασχολούνται με τις φυσικές τους ορμές και ορέξεις, με την κατώτερη δηλαδή και ζώδη φύση του ανθρώπου, και βλέπουμε τελικά να τους περιφρονεί ο ιερός συγγραφέας, καθότι μας λέει ότι φθύρονται μέσα σε όλα αυτά, χάνονται, διαφθείρουν και καταστρέφουν τους εαυτούς τους. Αλήθεια πόσο τραγικός είναι ο άνθρωπος που αγνοεί τα πνευματικά και λειτουργεί κυριευμένος από τα πάθη. Γίνεται έρμεο και υποχείριο του διαβόλου και το αποτέλεσμα είναι να καταστρέφεται μέρα με την ημέρα ο ίδιος, να καταστρέφει τους γύρω τους, να καταστρέφει τη σχέση του με τον Θεό. Πολλές φορές μας θέτουν το ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, που είναι ο Θεός. Γιατί μας αποστράφηκε ο Θεός, γιατί μας εγκατέλειψε ο Θεός. Και πάντοτε υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνει αντιστροφή των όρων στην πρόταση. Γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό. Γιατί εμείς αποστραφήκαμε τον Θεό. Γιατί εμείς ξεχάσαμε τον Θεό. Γιατί εμείς επιλέξαμε να αποστατήσουμε για άλλη μια φορά εναντίον του Θεού. Είναι και αυτό γνώρισμα της εποχής μας. Σε μια εποχή σήμερα, δυστυχώς, που επικρατεί η σαρκολατρία, η αμαρτία, η ειδονή, ως ακύριο μέρος της ζωής του ανθρώπου. Συνηθίζω να λέγω αυτές τις μέρες ότι κάποτε οι άνθρωποι αμάρταναν, αλλά ντρέπονταν για την αμαρτία. Πέρασαν και οι μέρες που ο άνθρωπος αμάρτανε και καφιόταν για αυτήν. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να απαιτεί την νομιμοποίηση και την ηθικοποίηση της αμαρτίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο τα σαρκικά, είναι και τα πνευματικά. Παντού ο άνθρωπος θέλει να νομιμοποιεί και να ηθικοποιεί την αμαρτία για να δικαιώνει και να επαναπάβει τον εαυτό του. Αυτό έκαναν και αυτοί οι ψευδοπροφήτες της εποχής του Ιούδα. Ηθικοποιούσαν την αμαρτία τους για να μπορούν να ζουν με αυτήν. Γιατί κατά βάθος ελεγχόταν η συνείδησή τους. Γιατί κατά βάθος και σήμερα ελέγχεται καθημερινώς η συνείδηση του ανθρώπου. Άλλοι μονό τους όμως. Ουέ αυτής όντιν τη οδό του Κάιν επορεύθησαν και την πλάνη του Βαλαάμ μισθού εξεχήθησαν και την αντιλογία του Κορέ απόλλοντο. Άλλοι μονό τους όμως. Διότι ακολούθησαν τον δρόμο του Κάιν και φωνεύουν πνευματικά τους αδελφούς τους με τις ψευδοδιδασκαλίες τους. Αλλημονώ τους διότι ρίχτηκαν ασυγκράτητοι στην πλάνη του Βαλαάμ, επιδιώκοντας το υλικό κέρδος, και χάθηκαν στον όλεθρο της αντιλογίας και της ανταρσίας του Κορέ. Αυτό το ουέ αυτής κάποτε σημαίνει το ουέ ίκτο ή θρήνου, όπως το αλίμονο. Αλλά εδώ ίσως σημαίνει και την απειλή των επιπτώσεων. Όπως ο Κύριος κατά των Φαρισαίων και κατά των υποκριτικών γενικά αναφέρει. Και δικαιολογεί ο Ιούδας την απειλή των επιπτώσεων με τρεις λόγους που ακολουθούν. Αλίμονό τους. Πρώτον, γιατί θυμίζουν τον Κάιν με την αδελφοκτονία, επειδή καταστρέφουν με τις πλάνες τους τις ψυχές των αδελφών τους. Αλίμονό τους όμως, δυστυχώς, μέσα από την αναφορά στον ειδωλολατρικό και ανύπαρκτο Θεό Βαλαάμ, θυμίζει, υπενθυμίζει καλύτερα, τον χρηματισμό στη ζωή του ανθρώπου. Και τούτο γιατί ο Βαλαάμ ταυτίζεται με την διαφθορά και την πορνεία. Εξεχήθησαν, λέει, ορμητικά και ασυγκράτητα, δηλαδή παραδόθηκαν στην ασέλγεια. Και τέλος, αλίμονο για την αντιλογία και την ανυπακοή τους. Και συγκρίνει αυτούς με τον Κορέ, επειδή και αυτοί όπως εκείνος διδασκαλικό αξίωμα, αν και ήταν ανάξι, άρπαξαν, λέγει ο Οικουμένιος. Αυτοί λοιπόν, μέσα στα κοινά δείπνα της αγάπης, θα μας πει στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας, είναι σαν μολυσματικοί λεκέδες. Καλοτρώνε άφοβα μαζί με όλους, ταΐζοντας τον εαυτό τους σύννεφα χωρίς βροχή, που τα σπρώχουν με βία άνεμη. Δέντρα που το φθινόπωρο έμειναν άκαρπα και έχουν δύο φορές πεθάνει ξεριζωμένα. Αλλά ας δούμε ακριβώς το κείμενο. Ούτι σύεντες αγάπες ημών σπηλάδες, συνεβοχούμενοι αφόβος, εαυτούς ποιμένοντες, νεφέλε άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμενε, δέντρα φθινοπορεινά άκαρπα, δίσα ποθονόντα εκριζωθέντα. Αυτοί είναι τα μοιάσματα στα κοινά σας δείπνα που συνδέονται με την Θεία Ευχαριστία. Δείτε το τραγικό. Αλλοιώνουν τη διδασκαλία, κηρύττουν την πλάνη τους, ζουν την αμαρτία και έχουν και το θράσος να μετέχουν της ευχαριστιακής συνάξεως, της συνάξεως της Εκκλησίας, να μετέχουν στα κοινά δείπνα, στα δείπνα της αγάπης. Τρώνε, λέει, μαζί σας εκεί χωρίς κανένα φόβο. Αυτοί δεν ποιμένουν το χριστιανικό ποίμνιο, αλλά ποιμένουν τους εαυτούς τους και παχαίνουν εις βάρος του ποιμνίου, τρώγοντας και πίνοντας με δαπάνες των πιστών. Είναι σύννεφα χωρίς νερό που σπρώχνονται με βία από τους ανέμους της πλανεμένης διδασκαλίας και των ασυγκράτητων παθών τους. Είναι δέντρα του φθινοπόρου που δεν έχουν επάνω τους ούτε φύλλα. Δέντρα που είναι αδύνατο να παραγάγουν καρπό, καθώς νεκρώθηκαν και ξεράθηκαν δύο φορές. Ενώ η μία πριν πιστέψουν και άλλη μία μετά την επιστροφή τους στον Χριστό. Δέντρα που ξεριζώθηκαν επειδή αποκόπηκαν από τον Θεό. Εδώ βλέπουμε ακριβώς μέσα από κάποιες, θα λέγαμε, παρομοιώσεις, μας δείχνει ο ιερός συγγραφέας την κατάσταση αυτών των ανθρώπων που φαίνεται να λαμβάνουν μέρος στις αγάπες της Εκκλησίας και τις σπηλώνουν, τις αμαυρώνουν. Οι αγάπες είναι τα γνωστά κοινά δείπνα, τα δημόσια, λιτά για όλους, πλούσιους και πτωχούς που έκαναν οι αρχαίοι χριστιανοί αφού ετελεί το δείπνο του Κυρίου. Τα τρόφιμα δε τα χορηγούσαν εκείνοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα. Μερίδες μάλιστα στέλνονταν και στους ασθενείς και στους απόντες και σκοπό είχαν την ανάπτυξη της χριστιανικής αγάπης. Επειδή όμως άλλαξαν και έγιναν καταχρήσεις, η Εκκλησία τα σταμάτησε. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Ιερά δείπνα τα οποία πρέπει να διεξάγονται με φόβο, με δέος και σεβασμό. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας, εαυτούς ποιμένοντες. Και μάλιστα ένας εκ των συγχρόνων ερμηνευτών διακρίνει εδώ και μας λέγεται ότι το ρήμα σημαίνει να βόσκει κανείς ένα κοπάδι, προσπαθώντας να το φροντίσει σε όλα, να το χορτάσει. Και η έκφραση αυτή εδώ είναι ασυνήθιστη, οξύμορη και θα έλεγα επιτυχημένη. Γιατί λέγει ο ιερός συγγραφέας, στην ουσία φροντίζουν να απαχύνουν τον εαυτό τους. Προσέχουν δηλαδή μόνο τον εαυτό τους, δεν υπολογίζουν κανέναν άλλον. Και εν τέλει εννοείται ότι ούτε και υπακούν στους ποιμένες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι σαν τα δέντρα, τα άκαρπα. Τους λείπουν οι καρποί, ενώ θα έπρεπε αυτήν την εποχή να είναι γεμάτα καρπό. Τους λείπουν και τα φύλλα γιατί έπεσαν και είναι σαν να έχουν πεθάνει δύο φορές. Επειδή πριν από την πίστη ήσαν νεκροί λόγω της ασέβειας. Μετά ήρθαν στο Ευαγγέλιο και έζησαν, αλλά πάλι παράδωσαν τον εαυτό τους στην ασέβεια και την ειδονή και πέθαναν πάλι. Γι' αυτό λέει πως πέθαναν αυτοί δύο φορές. Και ζουν ως δέντρα ξεριζωμένα. Είναι πεθαμένα. Γιατί αποκόπηκαν από τις ρίζες τους. Όπως και οι πιστοί όταν δεν έχουν επικοινωνία και τροφοδοσία από τον Χριστό. Αυτά, όπως είπε ο Κύριος στην παραβολή της Αμπέλου, ξεραίνονται και τα μαζεύουν για τη φωτιά, καθώς δεν είναι πια χρήσιμα για τίποτε άλλο. Είναι στην πραγματικότητα νεκρή μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και δυστυχώς κάθε τι νεκρό, υπάρχει ο κίνδυνος να μολύνει και να νεκρώσει και το άλλο που βρίσκεται δίπλα του ζωντανό. Και γι' αυτό πρέπει να αποκοπεί, πρέπει να αποκαθαρθεί, πρέπει να διαχωριστεί από το σώμα της Εκκλησίας για να μην κινδυνεύσει το υπόλοιπο. Εφόσον βλέπουμε ότι η κατάσταση εδώ είναι παγιωμένη στην αμαρτία και δεν υπάρχει καμία προοπτική μετανοίας. Είναι λοιπόν, συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας, αστέρες πλανείτε, εις ο ζώφος του σκότους εις τον αιώναν τετήρητε. Είναι άγρια κύματα της θάλασσας, οι καρδιές τους συνταράσσονται από πάθη αμαρτωλά, γι' αυτό και ξεβράζουν από μέσα τους ως αφρό αδιαστικό τις εσχρές τους πράξεις και προκαλούν ντροπή. Είναι αστέρια που ξέφυγαν από την τροχιά τους και κινούνται ακανόνιστα εδώ και εκεί, εξαπατώντας τους ταξιδιώτες που ζητούν να οδηγηθούν από αυτά. Σε αυτούς έχει επιφυλαχθεί ως αιώνια τιμωρία το πυκνό σκοτάδι του Άδη. Η ανήσυχη καρδιά τους, άγρια και αδιάκοπη, ταράζεται από τα πάθη και τις ακόλαστες επιθυμίες και από το βάθος της ξεχύρουν κάθε ακαθαρσία των λόγων και των πράξεων. Αστέρες πλανείτε. Η ρίζα εδώ του επιθέτου, πόσο αλήθεια μας βοηθάει η γλώσσα, η ρίζα εδώ του επιθέτου πλάν, σχετική με το ρήμα πλανώ, πλανώμε, είναι εκφραστική για κάποιον που έχει εκτροχιαστεί από τη σωστή του τροχιά και τον ρόλο του. Δεν έχει τη σημασία των πλανητών με την σημερινή τους έννοια, αλλά μάλλον εδώ εννοεί ίσως τους διάτοντες αστέρες, τα οποία πέφτοντας λάμπουν μία στιγμή πριν χαθούν για πάντα, ή τους κομήτες. Και γι' αυτό δεν μπορούν να καθοδηγήσουν και να οδηγήσουν τον άνθρωπο να βρει τον προορισμό του. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί δεν τηρούν τη σωστή και αρμονική τους κίνηση μαζί με όλους τους άλλους που αποτελούν την Εκκλησία. Δεν λειτουργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν μπορούν να οδηγήσουν κανέναν όπως τα κανονικά αστέρια. Βρίσκονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και το μόνο που κάνουν είναι να διαταράσουν την ενότητα του σώματος και να νεκρώνουν και τα υπόλοιπα μέλη με τα οποία έρχονται σε επαφή. Αποτελούν ένα ζωντανό κίνδυνο μέσα στην Εκκλησία για το σώμα της. Αλλά θα συνεχίσει ο ιερός συγγραφέας την επόμενη φορά για να μας πει πώς καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
4: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Εικοστών όγδων. Σε κάθε είδος κτισμάτων παρατηρούνται, όπως λέγουν μερικοί, πολλές διαφορές. Και μεταξύ των αδερφών μιας συνοδείας παρατηρούνται διαφορές στην πνευματική πρόοδο και στον τρόπο της σκέψεως και της διαθέσεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο ιατρός των ψυχών, ο γέροντας δηλαδή του κοινοβίου εκείνου, διέκρινε σε μερικούς αδερφούς την τάση να επιδεικνύονται στους κοσμικούς επισκέπτες της Μονής, τους εξεφτέλιζε μπρος εκείνους και τους ανέθετε περιφρονητικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό τους έκανε ώστε να εξαφανίζονται άλλη φορά όταν έρχονται κοσμικοί επισκέπτες. Και μπορούσε να δει κανείς ένα πράγμα ανέλπιστο και θαυμαστό. Η κοινοδοξία των μοναχών αυτών να εκδιώκει τον εαυτόν της και να τους κάνει να απομακρύνονται από τους ανθρώπους ολοταχώς. 29. Μη θέλοντας ο Κύριος να μου στερήσει την ευχή ενός οσίου μοναχού, μια εβδομάδα πριν αναχωρήσω από το μοναστήρι αυτό, εκάλεσε κοντά του τον δεύτερο, μετά τον ηγούμενο, ένα θαυμάσιο άνδρα που ονομαζόταν Μινάς, πατήρ Μινάς. Αυτός έζησε 59 έτη στο κοινόβιο και πέρασε από όλα τα διακονήματα. Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μετά την κοίμησή του, ενώ ετελούσαμε την καθορισμένη ακολουθία, ξαφνικά γεμίζει ευωδία όλος ο χώρος όπου είχε ενταφιαστεί ο όσιος. Τότε ο ηγούμενος επέτρεψε να ξεσκεπάσουμε τον τάφο και μόλις ανοίξαμε βλέπουμε να ξεχύνεται από τα ευλογημένα πέλματά του σαν από δύο πηγές ευωδιαστό μύρο. Λέγει τότε ο ηγούμενος, ο σοφός διδάσκαλος του μοναστηριού. «Κοιτάτε, να, οι υδρότες από τα πόδια του και τους κόπους του, σαν μύρο προσφέρθηκαν στο Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεκτοί». Κι άλλα πολλά κατορθώματα του οσίου τούτου Μινά μου διηγήθηκαν οι εκεί πατέρες. Μου είπαν και το εξής: κάποτε ο γέροντας θέλησε να δοκιμάσει τη μεγάλη υπομονή που του είχε χαρίσει ο Θεός.

Ένα βράδυ λοιπόν, όταν ανέβηκε στο Ηγουμενείο και του έβαλε μετάνοια ζητώντας την καθιερωμένη ευλογία, εκείνος τον άφησε γονατιστό μέχρι την ώρα που ξύπνησαν οι μοναχοί για τον κανόνα τους. Τότε μόνο του έδωσε την ευλογία του και του επέτρεψε να σηκωθεί, αφού τον ονόμασε υβριστικά φιλενδείκτη και ανυπόμονο. Και όλα αυτά διότι γνώριζε ο Όσιος ότι τα υπομένει με γενναιότητα. Γι' αυτό και το δημιούργησε τη σκηνή αυτή, ώστε όλοι να ωφεληθούν. Ο δε μαθητής του Οσίου Μινά, γνωρίζοντας καλά τη ζωή του δασκάλου του, μας ανέφερε σχετικώς. Τον εξέτασα καλά μήπως αποκοιμήθηκε στη θέση που είχε βάλει τη μετάνοια στον ηγούμενο και με βεβαίωσε ότι, γονατισμένος όπως ήταν, απήγγειλε νοερά ολόκληρο το ψαλτήριο, τους ψαλμούς δηλαδή του Δαβίδ. 300. Δεν θα παραλείψω να στολίσω το εστεφάνι του λόγου και με τούτο το σμαράγδι. Άνοιξα μια φορά συζήτηση περί ησυχαστικής ζωής με μερικούς από τους ηρωικούς εκείνους γέροντες. Και αυτοί, με χαμογελαστό πρόσωπο και ηλαρό ύφος, μου απήντησαν. «Εμείς, Πάτερ Ιωάννη, σαν υλικοί που είμαστε, κάνουμε και μια ζωή υλικότερη. Διότι έχουμε τη γνώμη πως, ανάλογος προς την αδυναμία μας, πρέπει να είναι και ο πόλεμος που θα διεξάγουμε. Συλλογιστήκαμε ότι καλύτερο να παλεύουμε με ανθρώπους, οι οποίοι άλλοτε είναι αγριεμένοι και άλλοτε μετανοούν, παρά με τους δαίμονες, οι οποίοι πάντοτε οπλίζονται εναντίον μας γεμάτη μανία». 301. Ένας άλλος πάλι από τους αείμνηστους εκείνους πατέρες, ο οποίος έτρεφε απέναντί μου πολύ κατά Θεόν αγάπη και οικειότητα, μου είπε κάποτε φιλικά, «Εάν πράγματι, πάνσοφε γέροντα, υπάρχει μέσα σου και ζει η ψυχή σου την ενέργεια εκείνου που είπε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό», ο Παύλος στους Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο, «Εάν κατήλθε και σε μένα, όπως και στην Παρθένο, το Άγιο Πνεύμα, ως δρόσος αγνίας, αγνότητας,

Εάν δύναμις υπομονής του υψίστου σε επισκίασε, Λουκά, πρώτο κεφάλαιο, τότε ζώσε σαν άνδρας, όπως ο Χριστός, ο Θεός, στη μέση σου την ποδιά της υπακοής, σήκω από το δείπνο της ησυχίας και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντριμμένο πνεύμα. Ή καλύτερα, κυλήσου κάτω από τα πόδια μιας συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα. Τοποθέτησε αυστηρούς και άγρυπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου. Συγκράτησε μέσα στο σώμα τον ασυγκράτητο νου που περισπάται από τις μέρημνες του κοινοβίου. Εξάσκησε την νοερή ησυχία. Ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα διακονήγματα, πράγμα που είναι το πιο παράδοξο από όλα, γίνε απτόητος ψυχή μέσα στους θορύβους της κοινοβιακής ζωής.

0: ενάντια στη Δέσποινα, την κοιλία δηλαδή, εβδομικοντάκις επτά κάθε ημέρα. Κάρφωσε πάνω στο ξύλο της ψυχής σου σαν σε άλλο σταυρό το αμόνι, το νου σου δηλαδή, ούτως ώστε όταν σφυροκοπείται συνεχώς και εμπέζεται και υβρίζεται και χλεβάζεται, να μην βλάπτεται καθόλου, αλλά να παραμένει τελείως καθαρός, άθικτος και αλίγιστος. Ξεντήσου το ειδικό σου θέλημα σαν ρούχο εντροπής και γυμνός προχώρησε στο στάδιο του μοναχικού αγώνος, πράγμα που σπάνια συναντάται. Φόρεσε το θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη, τον γέροντα, θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητος την αφή που πηδά μπρος σου ασυγκράτητη. Χαλήνωσε τους οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλος των σωμάτων με τη σκέψη του θανάτου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Σε πυρήνο κλειό βρίσκεται και σήμερα σημαντικό μέρος της ελληνικής επικράτειας με το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται στη μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ενεργά μέτωπα σήμερα εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Βιωτίας, του Άργους, της Πάτρας και της Ευρυτανίας. Καλύτερη ήταν η εικόνα σήμερα από την Κρήτη, την Άνδρο, την Κάλυμνο καθώς και την Πάρο. Στο Αγρίνιο γράφτηκε σήμερα ο τραγικός επίλογος του χαμού των τριών πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην άνηση μάχη με τις φλόγες. Η πόλη σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησε τον 27χρονο πυροσβέστη που έπεσε στο Γήθιο με τις πρέπουσες τιμές. Την 5η 30 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Κυρίου στις Καλύβες Αποκορώνου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ραδική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδωνίας και Αποκορώνου. Κατά την έναρξη της συνάξεως, τελέστηκε τρισάγιο υπεραναπαύσεως των ψυχών των πυροσβεστών, Παντελή Διαμαντάκη 25 ετών, Μανώλη Στρατιδάκη 58 ετών και Κωνσταντίνου Λεμοδέτη 27 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, παλεύοντας με τις φλόγες. Οι παριστάμενοι κληρικοί προσευχήθηκαν για την ανάπαυση των ψυχών τους και για την εξίψως παρηγορία και ενίσχυση των οικογενειών και των οικείων τους. Αλλάζουμε θέμα, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς παρευρέθηκε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος, ο οποίος στην τελετή έναρξης στις 28 Ιουλίου απίφθινε χαιρετισμό. Ο μακαριότατος αναφερόμενος στις ενέργειες της Τουρκίας, αλλά και στη στάση που έχουν διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι δεν κάνουν λόγο για τουρκική εισβολή, σημείωσε μεταξύ άλλων. Μιλούν για εδαφικές αναπροσαρμογές, μπαίνουν σε μια νοοτροπία πάρε δώσε. Μα ο αγώνας που διεξάγουμε δεν είναι για μερικά μέτρα γης. Είναι αγώνας για εθνική και φυσική επιβίωση. Διακυβεύεται η ίδια η επιβίωσή μας στη γη αυτή όπου κατοικούμε εδώ και 35 αιώνες. Πολυαρχαιρατικός Ηλίτουργο τελέστηκε εχθές 5η 30 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της πόλεως Πομόρια, της ιστορικής Αχιάλου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου, συλλειτουργούντων του Οικίου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σλίβεν κυρίου Αρσενίου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λευκού Πόλεως κυρίου Πολυκάρπου.

0: Στην προσλαλιά του, ο Σεβασμέτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος επισήμανε ότι τα Βαλκάνια μπορούν και πρέπει να είναι τα Βαλκάνια της ενότητας και όχι των διχασμών, ενώ χαρακτήριζε τη συνάντηση αυτή ως μια μοναδική ευκαιρία για Έλληνες και Βουλγάρους να μετατρέψουν την κοινή τους πίστη σε έμπρακτη συνεργασία.
1: Σήμερα εσείς ανοίγετε μια καινούρια σελίδα στην ιστορία. Μας ενώνει, όπως είπατε, η αγάπη του Χριστού, η ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως, η ιστορία με τις δυσκολίες αλλά και τις ημέρες δόξας, ο πολιτισμός των πατέρων μας που διαφυλάττουμε μέχρι και σήμερα. Αλλά σήμερα ζούμε σε μια άλλη εποχή. Και όντως αυτή η εποχή που θέλει μια ενωμένη Ευρώπη, παρόλες τις δυσκολίες, εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμεθα να δώσουμε τη μαρτυρία της ενότητας πλέον. Και ιδιαίτερα αυτή την ταραχμένη εποχή, τα Βαλκάνια μπορούν και πρέπει να είναι πλέον τα Βαλκάνια της ενότητας και όχι των διχασμών. Και οι δύο λαοί μας, οι Βούλγαροι και οι Έλληνες, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε αυτή την ενότητα πράξη.
0: Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, επισκέφθηκε πρόσφατα το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κυρία Γκιλ Φόιλ συναντήθηκε με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Γέροντα Ελισαίο, την καθηγουμένη της Μονής Γερόντισσα Νικοδήμη και τις αδελφές της Μονής, καθώς και τους αφοσιωμένους εθελοντές, Δόκτωρα Δούμα και Κυριάκο Αντωνίου. Την χριστιανή δεύτερη αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου της Συρίας, Μαντόνα Μπεσάρα, υποδέχθηκε εχθές 5η 30 Ιουλίου στην Πατριαρχική Κατοικία στη Δαμασκό ο Πατριάρχης Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής, κύριος Ιωάννης. Στη συνάντηση που είχαν, κυριάρχησαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συρία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ιστορικό και παραδοσιακά ισχυρό ρόλο της Εκκλησίας της Αντιόχειας στην κοινωνία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είμαστε περήφανοι για τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν τα μέλη της Εκκλησίας της Αντιόχειας σε όλα τα στάδια της ιστορίας της Συρίας, τόνισε η αντιπρόεδρος της Βουλής της χώρας. Εχθές 30 Ιουλίου, στην αίθουσα Έξαρχος Στέφανος της Ιεράς Μητροπόλεως Σόφιας του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, με την ευλογία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας κυρίου Δανιήλ, πραγματοποιήθηκε η τακτική ιερατική σύναξη με τη συμμετοχή προϊσταμένων και κληρικών της Βουλγαρικής Πρωτεύουσας. Η σύναξη ήταν αφιερωμένη στο θέμα η ποιμαντική διακονία, όπου σε συνάφεια με αυτό τέθηκε προς συζήτηση και το επίκαιρο ζήτημα των πρόσφατων δημόσιων δηλώσεων και παρεμβάσεων του Αρχιμανδρίτη Νικάνορος Μίσκοφ. Ο πρώτο πρεσβύτερος πατέρας Χρήστος Πούντιν, προϊστάμενος του Ναού του Αγίου Ναού Μαχρίδος στη Σόφια, μαζί με ομάδα ιερέων παρουσίασε σχέδιο δήλωση συμπαράστασης προς τον μακαριότατο Πατριάρχη κύριο Δανιήλ. Αφού έλαβαν γνώση του προτινόμενου κειμένου οι παριστάμενοι κληρικοί, εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους προς τη δήλωση συμπαραστάσεως και την υπέγραψαν. Τα νοήματα και τα περιεχόμενα των Αποστολοευαγγελίων του Ιερού Ευχελαίου να καταστούν εφαλτήρια πνευματικής ζωής και να επιζητούμε το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου ως μέσο σωτηρία της ψυχής μας, μας αναφέρει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στην εκπομπή Λειτουργία Μεταλειτουργία.
2: Και στο 5ο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα διαβάζεται η παραβολή των 10 παρθένων, εκ των οποίων οι 5 ήταν έτοιμες για την υποδοχή του νυμφίου και είχαν προμηθευτεί έλαιο για τις λαμπάδες τους, τις λιχνίες τους, ενώ οι άλλες 5 δεν είχαν. Είναι πολύ όμορφο και αυτό, γιατί πραγματικά ένας ο οποίος είναι έτοιμος να δεχθεί την ασθένεια έχει προετοιμαστεί. Ο προετοίμαστος ποιος χριστιανός άνθρωπος είναι? Αυτός ο οποίος δεν ασχολείται ποτέ με την πνευματική του ζωή. Οπότε δεν θα έχει λάδι. Δεν θα έχει δηλαδή απόθεμα δυνάμεως, πίστεως για να κρατηθεί όταν θα έλθει η ασθένεια. Κατά βάση ο κάθε χριστιανός πρέπει να προετοιμάζεται όταν ακόμα φαίνεται ότι είναι υγιής, πρέπει να ετοιμάζεται ότι θα έρθει κάποια στιγμή και σε αυτόν να δώσει τη μάχη του και να μπει μέσα στο κόσκινο της ζωής, να περάσει δηλαδή από την κρυσάρα αυτήν και να δώσει μαρτυρία Χριστού.
0: Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθήσετε στην διαδικτυακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμ εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα στου θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη σε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε φυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώσεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτίνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν την εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ανήτε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ είτε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ είτε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων σαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικώνιμων φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεσιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντυνη αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο,

0: Γενήν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον, και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτο μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγεί.

0: Σπύρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και Συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνεις εν αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κοινή την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξοντος πηλαίο και φάτνια λόγωρον να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως σε ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω ως το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παρωσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, Νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλες του ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Πάλιν και πάλιν, τη αγαπητή μου κόρη, μεταπάς σε Χριστό αδελφότητος, εύχομαι ημάς εμπλήθη δακρύων, εν αγάπη Χριστού αγνή και πεπληρωμένη. Λοιπόν μου γράφεις ότι έχεις πολλούς πειρασμούς, αλλά με αυτούς, παιδί μου, μας γίνεται η κάθαρση της ψυχής μέσα στας λήψεις, μέσα στους πειρασμούς. Εκεί ευρίσκεται και η χάρις. Εκεί θα έβρεις το γλυκίτα των Ιησούν. Τώρα πρέπει να δείξεις ότι αγαπάς τον Χριστόν όταν υπομένεις στας λήψεις. Και πάλιν θα έλθει η χάρις και πάλιν θα φύγει. Μόνον εσύ μη παύσεις με δάκρυα αυτή να ζητείς. Έχεις προοφθαλμόν τη γερόντισσα, όλη την ιερά συνοδεία. Έχεις τον γέρονταν όπου εισέρχεται εις το ενδότερον του καταπετάσματος και της θείας νεφέλης επιφυτούσης εκλυπαρή των θεών. Έχεις έσχατον και μένα όπου, όταν γίνεται επίσκεψη του νηφίου, όλα τον λέγω και θερμός υπέρ σου και διόλα σας αδελφάς τον παρακαλώ. Και συχνά με φωνάζει, εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχάς ημών, όχι εν ανυπομονησία. Όλα θα γίνουν, όλα ακούω, αλλά σιγά σιγά. Λοιπόν, μητέρες και αδελφές μου εν Κυρίω αγαπημένες, ακούσατε μου και πάλι, ενώ τι σας θέμου τους λόγους, κλείνατε το ούς ημών εις παραβολάς. Μέλλον γάρδι αγάπη σας και ωφέλιαν της ψυχής σας, σκιαγραφήσε τον βίο μου, ή να ειδείτε και λάβετε δύναμη και υπομονή, ότι χωρίς της υπομονής είναι αδύνατον να κερδίσει ο άνθρωπος. Μοναχός χωρίς την υπομονή είναι λίχνος με χωρίς έλεον. Τα γράφω πυκνά φιδόμενος του χάρτου, διότι δεν έχω. Μυρίζει και η κόλλα από φάρμακο δια τους κορεούς και ψήλους, διότι με τα έστειλεν ένας ιατρός όπου αλληλογραφεί μαζί μου, δι' αυτό ας έχω συγγνώμη. Λοιπόν, εν άκρης λόγης συντόμως σας λέγω. Εν κόσμο ήμην και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν, ενάτην και κατά δύο ημέρας άπαξ εστίον. Τα βουνά της Πεντέλης και σπήλαια έγνωσαν με ως νυχτικόρα καπινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζω εάν δύναμαι να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχός στο Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνάστην ο λίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίστιον κατά δύο ημέρας και έλεγον ότι όταν έλθει στο Άγιον Όρος στα εστίο ανά οχτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων. Αφού λοιπόν ήλθα στο Άγιον Όρος και ζητήσας επιμελώς, δεν ήβρα πλέον παρά το άπαξ της ημέρας, όσο δια την τροφήν, ηλικιώνα σας υπό τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τα σφωνάς όπου ραγίζουν τα όρη, ημέραν και νύχτα κλαίων, διότι δεν ευρήκα καθώς διαλαμβάνουν οι Άγιοι το Άγιον Όρος. Τα σπήλια ολοκλήρου του Άθωνος με υπεδέχοντα επισκέπτην, βήμα προς βήμα, ως άντας ελάφους όπου ζητούν νοτίδα υδάτων να δροσίσουν τη δίψαν τους, εζήτουν αεύρο πνευματικό να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξην. Επιτέλους, κατόπιν δύο ετών πολυμόχθου ερεύνης και κολυβήθρας δακρύων, απεφάσισα να καθίσω εις ένα απλούν αγαθόν και άκακον γεροντάκι μαζί με ένα έτερον αδελφόν. Μη έδωκε λοιπόν την ευλογία ο γέροντας, όσο δύναμε να αγωνιστώ και εις όποιον πνευματικό να αναπαύουμε να κάνουμε εξομολόγηση. Έκαμα λοιπόν τελείαν υπακοή. Προτού δε να καθίσω εις τον γέροντα ήχον συνήθεια κάθε απόγευμα 2-3 ώρες μέσα εις την έρημον, όπου είναι μόνον θηρία, εκαθήμην και παρηγόρητα έκλαιγα, ώσπου έγινε το λάσπιτο χώμα από τα δάκρυα, και με το στόμα έλεγα την ευχή. Δεν εγνώρισα με το νου να τη λέγω, αλλά παρεκάλουν την Παναγία μας και τον Κύριον να με δώσουν την χάρη να λέγω νοερός την ευχή, καθώς γράφουν στη Φιλοκαλίαν οι Άγιοι. Καθότι διαβάζοντας εννοούσα ότι κάτι υπάρχει, αλλά εγώ δεν το είχον. Και μίαν ημέραν με έτυχαν πολλοί πειρασμοί, και όλην αυτήν την ημέραν εφώνασα με μεγαλύτερον πόνον, και πλέον το βράδυ δίοντος του ηλίου κατέπαυσα νηστικός, παϊλτισμένος από τα δάκρυα. Εκείτασα την εκκλησία, τη μεταμόρφωσην στην κορυφή, και παρεκάλουν τον Κύριον μαραμένος και πληγωμένος, και απεκείθεν μου εφάνε ότι ήλθε μία βιαία πνοή, και γέμισεν η ψυχή μου άρρητον ευωδία, και ευθύς ήρχισεν η καρδία μου σαν ορολόγι να λέγει νοερός την ευχή. Η γέρθη λοιπόν πλήρης χάριτος και απείρου χαράς, και εμβήκα στο σπήλαιον, και κύψα στη σιαγόναν μου εις το στήθος, ήρχισα να λέγω νοερός την ευχήν. Και μόλις λοιπόν ο λίγας φοράς την ευχήν, λοιπόν ευθύς υρπάγινης θεωρίαν, και νοήμην μέσα στο σπήλαιον, και φραγμένη θύρα του ευρέθην έξω στον ουρανόν, εις ένα θαυμάσιο μέρος εν άκρα ειρήνη και γαλήνη ψυχής. Τελειωμένη ανάπαυσης, τούτο μόνον διαιωνούμε. Θεέ μου, ας μην γυρίσω πλέον εις τον κόσμο, εις την πληγωμένη ζωή, αλλά ας μείνω εδώ. Κατόπιν, αφού με ανέπαυσεν όσον ο Κύριος ήθελε, τότε ήρθα πάλι στον εαυτό μου και βρέθη μέσα στο σπήλαιον. Έκτοτε δεν έπαυσε μέσα μου να λέγεται νοερός η ευχή. Όταν κατόπιν ήλθα στο γέροντα, τότε ήρχισα τους μεγάλους αγώνας, πάντοτε με την ευλογία του. Μία νύχτα λοιπόν, όπως ευχόμην, ήρθον πάλι εις θεωρίαν και ερπάγειν ο νους μου εις ένα κάμπον, και ήσαν κατά τάξην, κατά σειράν μοναχή συνηγμένη εις μάχην, και ένας υψηλός στρατηγός ήλθεν πλησίον μου και μου λέγει, «Θέλεις, μου λέγει, να εισέλθεις να πολεμήσεις στην πρώτη γραμμή?» Κι εγώ τον απάντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκριοι Αιθίωπας, όπου ήσαν κατέναν διοριόμενοι και πνέοντες σπύρ, ως άγριοι σκύλοι, όπου μόνον η θεωρία τους σου επροξένει των φόβων. Αλλά σε μένα δεν ήταν φόβος, διότι είχον το σάφτην μανία, όπου με τα δόντια μου να τους σκίσω. Είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ημιν διάφτης Ανδρίας ψυχής. Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγός από τας γραμμάς όπου ήταν η πληθής των πατέρων. Και αφού διήλθω μεν τρεις ή τέσσερας γραμμάς συνταγματικός, με έφερνε στην πρώτη γραμμή όπου ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δαιμόνων. Όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν και εγώ έπνεον εναντίον τους πυρ και μανίαν. Κακήθε με άφησεν επιπόντος ότι ήτης επιθυμεί να πολεμήσει Ανδρίος με αυτούς, εγώ δεν τον εμποδίζω, αλλά βοηθώ. Και ήρθον πάλι στον εαυτό μου και διαλογιζόμη, άραγε, τι πόλεμος θα είναι αυτός? Έκτοτε λοιπόν ήρχισαν οι άγριοι πόλεμοι, όπου δεν με άφηναν ησυχίαν ημέρα και νύχτα. Άγριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω, επίσης κι εγώ με μανίαν εις αυτούς. Έξω ώρας καθήμενος εις προσευχήν των νουν, δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Από το σώμα μου υδρότας έτρεχε βρύσης, ξύλωνα λύπητα, πόνος και δάκρυα, νηστεία άκρα και ολονύχτιος αγρυπνία. Και επιτέλους κατέπεσα. Όλα έτη 8. Κάθε νύχτα μαρτύριον. Έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν, «Μας έκαψε, μας έκαψε!» Όπου έτυχε μια νύχτα και τους σήκωσε, και ο πλησίον μου αδελφός ξενιζόμενος ποίησαν αυτοί που εφώναζαν. Κι όμως την τελευταία ημέρα που θα τους εδίωκεν ο Χριστός, εγώ πλέον διαλογιζόμην απεγνωσμένος ότι αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρόν και τα πάθη μου ενεργούν ως εν τελεία αγνία, οι δαίμονες είναι οι νικητές. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και νίκησαν, και όχι εγώ. Επιτέλους, καθώς εκαθήμην νεκρός, πληγωμένος, απεγνωσμένος, αισθάνομαι ότι η νύχθη θύρα και ήλθε κάποιος πλην δεν εστράφει να ειδώ, αλλά έλεγα την ευχήν. Και έφνης αισθάνομαι ότι κάτω μου κάποιος με ερεθίζει προς ειδονήν, και στρέφομαι και βλέπω τον δαίμοναν όπως είναι κασίδης, πληγωμένη κεφαλή του βρωμάει, και όρμησα θηριωδώς να τον πιάσω, και όπως τον έπιασα είχε τρίχες του χείρου και έγινε άφαντος. Εις δε την αφή μου με άφησε την αίσθηση των τριχών του και τη βρώμα στην όσφρηση. Και επιτέλους από αυτήν τη στιγμή εράγει ο πόλεμος και έπαυσαν όλα και ήλθε ειρήνη στη ψυχή και απαλλαγή τελεία των ακαθάρτων παθών της σαρκός. Εν τέλει τη νύχτα εκείνη ήρθα πάλι εις έκσταση και βλέπω ένα μέρος ευρύχωρον και θάλασσα το εχώρισε, και σε αυτήν την ευρυχωρία ή των παγίδες εστρωμένες παντού και κρυμμένες να μη φαίνονται. Εγώ δε ήμουν σε ένα μέρος πολύ υψηλών και όλα ως εν θεάτρο τα έβλεπα. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέλθουν όλοι οι μοναχοί. Από δε τη θαλάσσης ή των ένας δράκων, δαίμονας φοβερός, όπου έβγαζα φλόγες στα μάτια του, εξαγριωμένος, και έβγαζε το κεφάλι του και κοίταζε, κι άνονται στις παγίδες. Οι δε μοναχοί περνώντας χωρίς φόβον και προσοχή, άλλος επιάνεται από το λαιμό, άλλος από τη μέση, άλλος από το πόδι, άλλος από το χέρι. Και βλέπον ο δαίμονα γελούσε χαίρον και αγαλώμενος. Εγώ δε λυπούμουν σφόδρα και έκλαιον, αχ έλεγα πονηρέ δράκον, τι μας κάμνες και πώς μας πλανάς. Και ήρθα πάλι στον εαυτό μου και είμαι μέσα στο καλυβάκι μου. Οι τάξεις μου ή τον αιστείο άπαξ της ημέρας ολίγων με μέτρων, ψωμί και φαΐ, και καν πάσχα ή απόκριες ένα ήτον εις ημάς το φαγητόν, άπαξ, και εις όλον το έτος ολονύχτιος αγρυπνία. Την τάξην αυτήν παρελάβομαι με το γέρο Αρσένιον από έναν νηπτικόν και άγιο γέροντα τον Παπαδανιήλ. Είχε και άλλους τότε αγίους πολλούς, αυτός ήτον ο ένας, και ιερεύς και ησυχαστής άκρων, δεν ενδέχε τον εις τη λειτουργία του κανένα, βαστούσε λειτουργία του 3,5 και 4 ώρες, από τα δάκρυα δεν μπορούσε να δώσει τας εκφωνήσεις, έγινε το λάσπι το έδαφος, δι' αυτό και αργούσε πολύ, αυτός ήταν 50 και πλέον έτη ιερουργός, μιαν ημέρα δεν εννοούσε να αφήσει τη θεία λειτουργία, και τη 40 όλες τις ημέρες έκαμε προγιασμένες, και μέχρι τέλους χωρίς ασθένεια ανεκοιμήθη. Ένας δε άλλος ήτο Ρώσος, αυτός νύχτα και ημέρα είχε τα δάκρυα διάλειπτα, όλος μετέωρος και θεωρίας ανάπλεος, επέρασε και πολλούς πρώην Αγίους. Έλεγε, όταν βλέπει κανείς τον Θεό δεν έχει να τον υπεί, μόνον από χαράν κλαίει. Αυτός είχε και προρατικόν, διότι γνώριζε τους ερχομένους. Την τάξη λοιπόν επήραμεν από τον πρώτον. Αυτός δεν εδέχε τον κανένα ως είπαμε. Αλόγω επειδή ήμουν πολύ επιτίδιος να ερευνώ δια να μάθω, δι' αυτό και οικονομία Θεού, όπου θερμός τον εζητούσα, εσυγκατετεύει και με εδέχετο. Και εις κάθε φορά με έλεγεν ολίγα πλήρη χάριτος λόγια, και βάδιζα όλη τη νύχτα δια να πάω εκεί μόνος, να ειδώ την όντως θείαν εκείνη παράσταση, και να ακούσω ένα-δύο λογάκια. Αυτοί και οι δύο ήσαν τελείως έγκλειστοι, ήσαν και άλλοι πολλοί, έχοντες έκαστος ίδιον χάρισμα, και πάντες υγειασμένοι, ευωδιάζοντες ως κρίνα την έρημον. Μία φορά βαδίζον τη νύχτα νούσα πανσέλινος, επήγαινα εις τον γέροντα να υπώ τους λογισμούς και να κοινωνήσω. Αφού έφτασα, εστάθηνο λίγον μακράν απ' επάνω στο βραχάκι να μην τους ανησυχήσω την νοεράν αγρυπνίαν τους. Και καθήμενος και ευχόμενος νοερός, ήκουσα μία γλυκίαν φωνή όπου εκελαϊδούσε ένα πουλί. Θα ήταν ώρα 4 της νυχτός και ερπάγει ο νους μη στη φωνή και κολούθον ο πίσω να ειδώ που είναι αυτό το πουλί και προσεκτικά παρετήρουν εδώ.

όπου ερευνώντας εισήλθον σε ένα ωραίο λιβάδι και προχωρών ήταν χιονόλευκος δρόμος με αδαμάντινα και κρυστάλλινα τείχη. Μέσον δε από τα τείχη ήταν άνθη πολυπίκυλα και χρυσόχρωμα, όπου ο νους μου αλυσμόνησε το πουλί και όλος ηχμαλωτίστη στην θεωρία του παραδείσου εκείνου. Και προχωρών ήταν ένα παλάτι υψηλών και θαυμάσιων, επλήτων νουν και διάνοιαν. Και εις την θύραν ίστατο η Παναγία μας βαστάζουσα ως βρέφος το γλυκίτα των Ιησούν εις την αγκάλιν της. Όλοι ως ηχιών κατάλευκος και απαστράπτουσαν. Και προσεγγίσας εγώ εις πας άμην ως ένα πύρο αγάπη. Και ως βρέφος με εγκαλίστη και κάτι με είπε. Δεν αλυσμονώ την αγάπη όπου μου έδειξε ενός μυσία μητέρα. Τότε χωρίς φόβον ή συστολήν ήρθον πλησίον της, καθώς πλησιάζω εις την εικόναν της. Και ότι κάμνει ένα μικρό και αθών παιδάκι, όταν ειδεί τη γλυκιά του μανούλα, τα όμοια κι εγώ. Πώς δεν έφυγα από κοντά της, μήτε τώρα δεν το γνωρίζω, καθότι ο νους μου άνωθεν είχεν όλος καταποθεί. Κακήθεν αναχωρήσας από άλλην οδόν, ήρθον πάλι στο λιβάδι, όπου ήταν κατοικία ωραία, και με έδωκαν ευλογία αντινά και με είπαν ότι εδώ είναι ο κόλπος του Αβραάμ και είναι συνήθεια όποιος διέλθει απ' εδώ να τον δίδω με ευλογία. Και ούτως παρήλθον από εκεί και ήλθον εις τον εαυτό μου και ήμην πάλι στο βραχάκι ακουμπισμένος. Και αφήσα στο σκοπόν όπου πήγαινα κατέβει να προσκυνήσω περί χαρίς την εικόνα της Παναγίας εις τη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου, διότι είχον πολλήν ευλάβιαν εις αυτήν. Και είχον καθίσει 6 μήνες εκεί στην αρχήντια την αγάπη της και άναβα το καντήλι. Νύχτα ημέρα αυτή η αδολεσχία μου. Λοιπόν, καθώς ήμουν όλος εχμάλωτος εκείνη τη νύχτα εις την θεία αγάπη, εκατέβη να την ευχαριστήσω. Και μόλις εμβήκα και την προσκύνησα, εστάθην αντίκρι και την ομιλούσα ευχαριστώντας. Εξήλθε τόση πολύ ευωδία, σαν μία αναπροίδρος ο βόλος από το γλυκύτατο στόμα της, όπου εγέμισεν η ψυχή μου και έγινα άφωνος εις δευτέραν έκσταση ώραν πολύ. Και όταν ασηκώθηκα να ειδούν τα καντήλια ο εκκλησάρης, εγώ ως έξαλλος έφυγα, μη εννοήσει αυτός τίποτε ή και αρχίσει να με ρωτά. Άλλη φορά πάλιν, αγρυπνώντας μόνος στο μικρό, πολύ μικρό καλυβάκι μου, διότι μόνοι μας με τον γέρο Αρσένιο να γρυπνούσαμε κάθε νύχτα στο κελί ο καθένας με ευχή και με δάκρυα, ήρθον πάλι εις θεωρία. Εγέμισε φως το κελί μου, όπως όταν είναι ημέρα, και εις το μέσο ανεφάνισαν 3 παιδάκια ως 10 ετών το καθένα. Ένα ανάστημα, μια μορφή, μια ενδυμασία, ένα πρόσωπον εις την ευμορφία. Κι εγώ θαυμάζω στη θεωρία αν τους ήμουν όλος εκστατικός. Αυτά διακουμβώντας το ένα εις το έτερο με ευλόγουν τα 3 ομού, όπως ευλογεί ο ιερεύς και μελωδικός έψαλον. Όσεις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Και βάδιζον επάνω μου και πάλιν πίσω επήγαινα, χωρίς να κάμουν μεταβολή, και πάλιν ευάδιζαν κατ' επάνω μου ψάλλοντας. Εγώ δε έλεγον διαλογιζόμενος, πού έμαθαν τόσον μικρά να ψάλλουν τόσον ωραία και να ευλογούν. Χωρίς να έλθει στο νου μου ότι στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν τόσον μικρά και τόσον ωραία παιδάκια. Και ούτως πάλι ως ήλθον έφυγαν να υπάγουν να ευλογήσουν και άλλους. Και εγώ έκθαμβος, οι μέρες παρήρχοντο να διαλυθεί η χαρά, να εξαλειφθούν από τη μνήμη μου, αλλά μήτε εξαλείφονται ποτέ τα τι αυτά. Άλλη φορά ήμουν πολύ στενοχωρημένος, και τούτο γνωστόν ότι ο Θεός δεν παρακαλεί την ψυχή μήτε δεικνύει τι αυτά χωρίς κινδύνους και δεινούς πειρασμούς όπου να είναι ανάγκη, όχι απλώς και ως έτυχε. Λοιπόν, εις την άμετρο θλίψιμο, όπως άλλοτε πλήρης φωτός επί του Σταυρού ενεφανίστη ο Ιησούς και κλείνα στην κεφαλή με ενθύμιζε, ιδέ πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα, και όλε θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Τύπομαι δια την τόσην αγάπη, όπου δεικνύει ο Κύριος εις ημάς να μας σώσει, και εμείς, δια παραμικρών πειρασμών, όλα τα λησμονούμεν. Ενώ μέσα στους πειρασμούς και τα θλίψεις, εκεί βρίσκεται ο Χριστός. Αλλά θλίψεις δε λέγονται στενοχώριες και μέρημνες,
το πώς να ζήσεις, αλλά θλίψεις δια Χριστόν, διωγμή το να πάσχεις δια να σώσεις τον άλλον, αγώνες δια αγάπη Χριστού και να αντιώσεις των πειρασμών, να δυστυχείς ως θανάτου δια Χριστόν, να υπομένεις ύβρις και ον ίδια δίκος, να καταφρονήσει από όλους ως πλανεμένος, τότε δικαίως ο Κύριος παρακαλεί την ψυχήν και φρένει αυτήν. Μία φοράν ήμην τόσο θλιμμένος, καθότι όλη μου η ζωή υπήρξεν ένα μαρτύριο και το περισσότερον υποφέρω δια άλλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σ' ακούν και συκλές και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζονται και τους κυριεύει ο πειρασμός. Όντως μου λοιπόν ισοδύνη και πόνον πολλήν ήλθον εις θεωρία. Κι όπως ευάδιζε εφρέθη εις ένα κάμπον, ως ήχιον λευκόν ως όλον το έδαφος και όλος έκθαμβος υπόρουν, πως ευρέθη εις θειού των ωραίων τοπίων και ζήτου μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς και με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια εισήλθον εκεί και κοιτάζω με περιέργεια δεξιά και αριστερά να εύρω διέξοδον, είδα μίαν θύραν υπόγειον και εισήλθον εκεί και ήτο ναός της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και κάθιν τον νέοι ωραίοι εστολισμένοι στολή θαυμασία και ήχον σταυρών ερυθρών εις το στήθος και εις το μέτωπον εμπρός και γέρθη από το θρόνο νοής όπου ήτο ο σαν στρατηγός και φόρει λαμπροτέρα στολήν και με λέγει. Έλα λέγει, διότι εσένα αναμένομαι και με προέτρεψε να καθίσω. Συγχώρησο με λέγω, δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ εις τους πόδας σας. Και με διά σας, με άφησε και ήλθε προς εμέ εις το τέμπλο, εις την εικόνα της Παναγίας και λέγει. Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον τη χάρη σου εις τον δούλο σου τούτον, όπου τόσον πάσχει δια την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό της λήψεως καταποθεί. Και έφνης εξήλθε τόση λαμπρότης από την θείαν εικόνα της και φάνη τόσον ωραία η Παναγία ολόσωμος, όπου από την τόσην ωραιότητα μυριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη δυνάμενο να την ατενίσω και κλαίωνε φώναζα. Συγχώρησον με μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ και ούτως κλαίων εν αληθεία συνήλθον βρεγμένο στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Αλλά τώρα διηγούμε μόνον τες παρακλήσεις, πρέπει να διηγηθώ και τι ήσαν αυτές ετόσουν αφόρητες λήψεις φαρμακερίως θανάτου πειρασμοί, όπου εις κάθε τι αυτήν παράκληση προηγεί το επιθανάτιος λήψης πνιγμός ψυχής και καταχθονίου σκοτίας επιφορέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η ενορία μας. Αλεβιζόπουλος Αντώνιος, πρεσβύτερος. 1. Καθολικότης της ενορίας. Είπομεν ότι η Εκκλησία συγκροτείται και φανερώνεται με το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας και της συμμετοχής μας εις αυτήν. Η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριον το οποίο μεταβάλλει μια κοινότητα όπως είναι η ενορία εις Εκκλησίαν. «Εκεί όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η καθολική Ορθόδοξος Εκκλησία», λέγει καθώς είδομεν ο Άγιος Ιγνάτιος, και διακηρύσει κατά αυτόν τον τρόπον μίαν καθολικότητα εσωτερικήν και όχι εξωτερικήν, γεωγραφικήν, η οποία χαρακτηρίζει την ενορίαν. Τούτο διότι στην ενορίαν ευρίσκεται με την Θείαν Ευχαριστίαν ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας και η Εκκλησία ολόκληρος. Η τοποθέτηση αυτή της ενορίας βασίζεται πλήρως στην διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Όταν λοιπόν συνέρχεστε ως Εκκλησία, συνερχομένων ημών εν Εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις. Δεν έχετε σπίτια δια να τρώτε και να πίνετε? Ή καταφρονείτε την Εκκλησία του Θεού? Διότι εγώ παρέλαβαν από τον Κύριον ό,τι και σας παρέδωσα. Ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα κατά την οποία θα παρεδίδετο έλαβε άρτον και αφού ευχαρίστησε τον έκοψε και είπε «Λάβετε, φάγετε». Εδώ βλέπουμε να χρησιμοποιεί ο Απόστολος τον όρον Εκκλησίαν με έννοιαν όχι στατικήν αλλά δυναμικήν και να τον ταυτίζει με τα συνάξεις της χριστιανικής κοινότητος της Κορίνθου προς τέλεσιν της Θείας Ευχαριστίας. Με άλλα λόγια, κάθε φοράν κατά την οποία συνέρχονται οι χριστιανοί μιας ενορίας προς τέλεσιν της Θείας Ευχαριστίας, γίνονται Εκκλησία, ολόκληρος η Εκκλησία. Δι' αυτό και ο Απόστολος καταδικάζει τόσον κατηγορηματικός κάθε διαίρεσιν μέσα στις αυτάς τα συνάξεις και λέγει ότι κάθε τι το οποίον περενοχλεί αυτήν την μυστηριακήν ενότητα αποτελεί προσβολήν κατά του σώματος του Χριστού και καταφρόνησιν ολοκλήρου της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι η ενορία εκφράζει την ζωή ολοκλήρου της Εκκλησίας φανερώνεται και από την εγγένη πνευματική ζωή των ενορητών, η οποία πραγματώνεται εις τα πλαίσια της ζωής της ενορίας. Η ενορία έχει τους ιερείς, οι οποίοι υπάγονται εις των κανονικών Ορθόδοξων επίσκοπων της περιοχής και εγγυώνται δια την παρουσία του Χριστού εις την λειτουργική ζωή και δια την ενότητα μαζί του. Εις την ενορίαν θα έβρωμεν το ιερό βάπτισμα, το Άγιον Χρίσμα και όλα τα ιερά μυστήρια. Ακόμη θα έβρωμεν και το μυστήριον των μυστηρίων, την Θείαν Ευχαριστίαν. Κάθε φοράν κατά την οποία συνέρχονται ή ενορείται δια να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, πρέπει να γνωρίζουν ότι συνέρχονται εν Εκκλησία. Συγκροτούν την Εκκλησία ολόκληρον. Κάθε μέλος μιας ενορίας ανήκει δια της ενορίας του εις την καθολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Τι ούτω τρόπος η ενορία δεν αποτελεί μέρος της Εκκλησίας, αλλά ολόκληρον την Εκκλησίαν, η καθολικότης της οποίας προσδιορίζεται καθώς είδομεν εσωτερικός με την παρουσίαν του Χριστού εις την Θείαν Ευχαριστίαν. Κατά την Θείαν Λειτουργίαν της ενορίας είναι παρόν ο Επίσκοπος. Αυτήν τη σημασία έχει, καθώς είπομε, το γεγονός ότι μνημονεύεται το όνομά του από τον ιερέα. Είναι ακόμη οι παρόντες, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, οι διάκονοι και ολόκληρος ο λαός του Θεού. Παρόντες είναι και όλοι οι άγγελοι, μαζί με την υπεραγίαν Θεοτόκων και όλους τους Αγίους. Είναι ακόμη παρόν και ο Πατήρ, ο οποίος εξαποστέλει το Πνεύμα το Άγιον δια να μεταβάλει τον άρτον και τον ίνον εις σώμα και αίμα Χριστού. Παρούσα είναι και ολόκληρος η Δημιουργία, η οποία προσλαμβάνεται εις την Θείαν Λειτουργίαν και μεταμορφώνεται και γίνεται νέα Δημιουργία εν Χριστώ. Είναι ο άρτος και ο ίνος, τα οποία γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Είναι τα κεράκια, εάγιε εικόνες, ο Σταυρός και όλα τα υλικά αντικείμενα τα οποία λαμβάνουν μέρος εις τη Θείαν Λειτουργίαν. Είναι το νερό, το λάδι, το θυμίαμα, τα βάια, τα άνθη, ολόκληρος ο κόσμος του Θεού ενώνεται μέσα εις την Θεία Λατρείαν και επανευρίσκει εκείνο το οποίο απόλεσε με την πτώση του ανθρώπου. δηλαδή την εσωτερική ενότητα, την ορθήν σχέση με τον Θεόν, η οποία είναι σχέση ευχαριστιακή, σχέση προσφοράς εκ μέρους του ανθρώπου. Εις την Θείαν Ευχαριστίαν και εις την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται εις τον Θεόν, δια να γίνει και πάλιν εκείνος το κέντρο του κόσμου. Κατά αυτόν τον τρόπον, η Θεία Λειτουργία της Ενορίας, όπως κάθε Θεία Λειτουργία, γίνεται παράδεισος, βασιλεία του Θεού, και όσοι μετέχουν πραγματικώς εις αυτήν, γεύονται και από αυτήν, ακόμη την ζωή, την έναρξη της βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 2. Εν ειρήνη προέλθομεν. Το γεγονός αυτής της ενότητος καλούνται να ζήσουν όλα τα μέλη της Ενορίας. Όλοι καλούμεθα να μεταβάλλομεν τη ζωή της ενορίας μας εις μικρών παράδεισων, όπου θα ζώμεν πάλιν την χαμένην ενότηταν με τον Χριστόν, την κεφαλήν της Εκκλησίας και με όλα τα μέλη της, με όλους τους αδελφούς μας. Αυτό το οποίον με τόσον έντονον τρόπον οφείλουμε να ζώμεν εις την Θείαν Ευχαριστίαν, το γεγονός δηλαδή του ενός σώματος, καλούμεθα να το ζήσομεν και έξω από την Θείαν Λειτουργίαν, εις την καθημερινή ζωή με τους αδελφούς, δια να γίνει τούτο τρόπος η ζωή μας ολόκληρο συνεχιζομένη ευχαριστία. Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον ο ιερεύς, εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μας λέγει ότι πρέπει να απέλθομεν εν ειρήνη. Εν ειρήνη προέλθομεν. Λέγει, αυτήν δηλαδή την αδελφοσύνην την οποία ζήσαμε με την Θείαν Κοινωνίαν, καλούμεθα να την συνεχίσουμε και στη ζωή μας την καθημερινήν, ολόκληρον την εβδομάδα. Αυτό θα είπε το εν ειρήνη προέλθομεν. Πρέπει όμως να ομολογήσομεν ότι τας περισσότερας φοράς δεν το αισθανόμεθα αυτό, ούτε κατά την Θεία Λειτουργία, ούτε και μετά από αυτήν, ή στην καθημερινή μας συναναστροφή με τα άλλα μέλη της ενορίας μας. Δεν αισθανόμεθα την Θείαν Ευχαριστία ενός μυστήριο της κοινωνίας με τον Χριστόν και με τους αδελφούς, και δι' αυτό δεν αισθανόμεθα συνεπίας τας οποίας έχει το γεγονός αυτό δια την καθημερινή μας ζωή. Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να προγευόμεθα εις την Θείαν Ευχαριστίαν τη Βασιλεία του Θεού. Μας ενδιαφέρει η Θεία Κοινωνία με την σκέψη ότι δι' αυτού του τρόπου θα ενωθόμεν με τον Χριστόν και λησμονούμεν ότι δεν είναι δυνατόν να ενωθόμεν με την κεφαλήν ενός σώματος εάν δεν ενωθόμεν ταυτοχρόνως και με όλα τα μέλη του σώματος αυτού. Ένα σώμα υπάρχει και ένα πνεύμα, καθώς και μία είναι η ελπής της κλησεώς σας την οποία ελάβατε. Ένας Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατήρ όλων, υπογραμμίζει ο Απόστολος. Όποιος λησμονεί την βασικήν αυτήν αλήθειαν, δεν μπορεί να ενωθεί με τον Χριστόν. 3. Τα χαρίσματα εις την ζωήν της ενορίας μας. Όλα τα μέλη της ενορίας δεν έχουν την ιδίαν θερμήν πίστην, ούτε την ιδίαν αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς. Είναι λοιπόν φυσικόν να μην παρουσιάζουν και τον ίδιον ζήλον δια την Εκκλησίαν. Όμως τα συνειδητά μέλη της ενορίας αποτελούν τον πνευματικό εκείνο προζύμι, το οποίον, αν και είναι ελάχιστον, έχει ως προορισμόν του να ζυμώσει όλον το ζυμάρι. Λίγο είναι επίσης και το αλάτι, αλλά η δραστικότης του είναι μεγάλη, εφόσον όμως διατηρεί την αλατιστική του ικανότητα και δεν είναι άναλον. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χαρίσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται προς οικοδομήν της Εκκλησίας. Πάντα προς οικοδομήν γινέστο. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του κάθε πιστός. Ο κάθε πιστός έλαβε, καθώς αναφέραμεν, τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Έλαβε διάφορα χαρίσματα τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν στην λατρευτική ζωή της ενορίας και εις ολόκληρον τη δραστηριότητά της. Εις τον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος δια το συμφέρον, λέγει ο Απόστολος. Εις τον ένα δίδεται δια του πνεύματος λόγο σοφίας. Εις τον άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Όπως ακριβώς το σώμα είναι ένα, αλλά έχει πολλά μέλη, όλα δε τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εις ένα πνεύμα όλοι εμείς ευαπτίστημεν και κατέστημεν ένα σώμα. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι. Και όλοι με ένα πνεύμα εποτίστημεν. Τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα σώμα. Δεν μπορεί το μάτι να είπει στο χέρι: «Δεν σε έχω ανάγκη», ή το κεφάλι στα πόδια: «Δεν σας έχω ανάγκη». Αντιθέτως, τα μέλη τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα είναι αναγκαία. Διότι όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, αλλά όλα τα μέλη δεν έχουν την ίδια λειτουργία, ούτω εμείς οι πολλοί αποτελούμε ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας είμεθα μέλη ο ενός του άλλου. Ο Θεός συνέμιξε το σώμα και έδωσε μεγαλυτέραν τιμήν εις το μέλος το οποίον τη στερείται, δια να μην υπάρχει διαίρεσης εις το σώμα, αλλά να έχουν τα μέλη την ιδίαν φροντίδα το ένα δια το άλλο. Εάν το ένα μέλος πάσχει, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Εάν το ένα μέλος τιμάται, χαίρουν μαζί όλα τα μέλη. Σεις είστε σώμα Χριστού και ο καθένας είναι μέλος του σώματος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας έχουν λάβει το δώρο του αληθινού φωτός, και εκείνοι οι οποίοι κατέχουν υψηλά θέσεις μέσα στο σώμα της, και αυτοί οι οποίοι έχουν ως έργο των τα σταπεινωτέρας απασχολήσεις. Όλοι είναι ηνωμένοι μέσα στο κοινό σώμα της Εκκλησίας και ο καθένας εξυπηρετεί με τη διακονία του τους αδελφούς. Κανείς να μην πιστέψει, λέγει, ότι κατέχει το δώρο του αληθινού φωτός ως ειδικό του κτήμα μόνον. Άλλα μέλη βοηθούν το σώμα να βλέπει το φως της ημέρας. Άλλα δεν χάνουν καθόλου την επαφή των με τη γη. Πράγματι, το μάτι είναι στραμμένο εις το φως και πρέπει να προφυλαχθεί από την σκόνη δια να μην τυφλωθεί. Όμως το πόδι εκπληρώνει την αποστολή του όταν δεν φοβάται να λερωθεί από την επαφή του με το έδαφος. Και όλα αυτά τα μέλη του σώματος είναι ηνωμένα από αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι εξυπηρετούν αμοιβαίως το ένα το άλλο. Διότι το πόδι τρέχει δια το μάτι και το μάτι βλέπει δια να φωτίζει τον δρόμον εις το πόδι. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα μέλη της Αγίας Εκκλησίας. Πρέπει να ξεχωρίζονται από τον ρόλο των και να ενώνονται δια της αγάπης, ώστε οι πλέον καλλιεργημένοι άνθρωποι να δείχνουν τον δρόμον εις αυτούς οι οποίοι παραμένουν περισσότερον εις τα πράγματα του κόσμου τούτου και το πόδι να καθοδηγείται από τα μάτια. Και εκείνο το οποίο πράττουν χρησιμοποιούνται από τις ειδικής των καθαρός πλευρά στην δραστηριότητά των δια να ασχοληθούν με γήινα πράγματα, να το πράττουν δια το καλόν εκείνων οι οποίοι προσφέρουν υψηλωτέρας υπηρεσίας, ώστε το πόδι να μην βαδίζει μόνον δια τον εαυτόν του, αλλά επίσης και δια το μάτι το οποίο του δείχνει τον δρόμον. Δεν λαμβάνουν μόνο το δώρο του φωτός εκείνοι οι οποίοι κατέχουν τα πρώτα θέσεις μέσα στην Εκκλησία, αλλά επίσης και τα ταπεινότερα μέλη, τα οποία παρότι με την επιθυμία τους αναβαίνουν και αυτά εις τα σκορυφάς, εν τούτης παραμένουν εν μέσω των ταπεινών απασχολήσεων εξαιτίας της υπηρεσίας την οποία ασκούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να απομονωθούμε από τους αδελφούς, ούτε να κρύψουμε από το Θεόν το τάλαντον το οποίο έχουμε λάβει και το οποίο μας εδόθη να το χρησιμοποιήσουμε δια την οικοδομή των αδελφών. Αν αυτά κάμωμεν, δεν θα είμεθα δούλοι αγαθοί, αλλά δούλοι πονηροί. Οφείλουμε να συμμετέχουμε ενεργώς και υπευθύνως στην ζωή και στην δραστηριότητα της ενορίας μας, αναλόγως με το χάρισμα το οποίο έλαβε ο καθένας μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να αρνηθόμεν την υπηρεσία μας όταν κληθόμεν. Ο καθένας, αναλόγως του χαρίσματος το οποίον έχει λάβει, ας το χρησιμοποιεί σ' αμοιβαίαν αγάπην, ως καλός διαχειριστής της ποικίλης χάριτος του Θεού. Όποιος ομιλεί, ας είναι όπως αρμόζει, εις οποίον λέγει λόγια Θεού, αν κανείς προσφέρει υπηρεσίαν. Ας είναι ως τον υπηρετούντα με την δύναμη την οποία παρέχει ο Θεός, δια να δοξάζεται εις όλο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Δεύτε πιστή, επεργασόμεθα προθήμως το δεσπότη. Νέ μη γάρ της δούλης των πλούτων και αναλόγως έκαστος πολυπλασιάσομεν το της χάριτος τάλαντον. Ο μεν σοφίαν κοσμήτο διέργων αγαθών. Ο δε λειτουργίαν λαμπρότητος επιτελίστο, κοινωνήτο δε του λόγου πιστός το αμοιήτο, και σκορπιζέτο των πλούτων παίνει συνάλλος. Ούτω γάρ το δάνειον πολυπλασιάσομεν, και ως οικονόμη πιστή της χάριτος δεσποτικής χαράς αξιωθόμεν. Αυτής ημάς καταξίωσον Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Εμπρός πιστή, ας καλλιεργήσομεν με προθυμίαν τα χαρίσματα από αγάπην προς τον Κύριον, ως τις πλούσιος τα μοιράζει στους δούλους του. Ο καθένας μας ας προσπαθήσουμε να πολλαπλασιάσουμε τα τάλαντα τα οποία μας εχάρισεν. Ο ένας ας μεταδώσει σοφία με τα σεναρέτους πράξεις του. Ο άλλος ας προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο λαμπράς υπηρεσίας. Όποιος εγνώρισε την πίστην, ας την μεταδίδει με τον λόγον του εις εκείνον ο οποίος ευρίσκεται εις άγνοιαν. Και ο άλλος ας σκορπίζει τον πλούτον του εις τους πτωχούς. Με τον τρόπον αυτόν θα πολλαπλασιάσομεν αυτό το οποίο μας εδάνησε ο Θεός. Και ως πιστοί διαχειριστέ των χαρισμάτων του Θεού θα αξιωθώμεν της δεσποτικής χαράς.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Αποχαιρετώντας την καρδιά της Σερβίας. Λαμπρινή Θωμά. Μία προσωπική μαρτυρία για τον κοιμηθέντα Πατριάρχη Σερβίας Παύλο, το άνθος το σπάνιο, που μοσχοβόλησε η Ορθοδοξία σε δύσκολους καιρούς. Ήταν η εποχή που τα Βαλκάνια γνώριζαν τον τελευταίο τους πόλεμο για τον 20ο αιώνα. Ή το 1993 ή το 1994 ήταν. Ήμουν τότε στη Θεσσαλονίκη, εργαζόμουν σε ένα τοπικό ραδιόφωνο και κάλυπτα τα της Ιουγκοσλαβίας, τον πόνο, το θρήνο, τη δυστυχία, την ορφάνια, τον πόλεμο. Κυνηγούσα συνεντεύξεις, κυνηγούσα τους ανθρώπους που μπορούσαν να μας δώσουν εικόνα όσων συνέβαιναν, να μεταφέρουν την πραγματικότητα ενός λαού που σπαρασόταν και σπάραζε. Κάποιες φωνές να μας παρηγορήσουν, όσο χωρούσε παρηγορία για εμάς εδώ, που πάσχαμε το αδελφικό πάθος. Έτσι κάπως έκλεισε και η συνέντευξη με τον Πατριάρχη Σερβίας Παύλο. Με περίμενε στο Βελιγράδι ένα απόγευμα. Πριν πάω, διάβαζα για τον άνθρωπο. Προετοιμαζόμουν. Και συναντούσα την αγιογραφία, μόνο που οφείλει σε αυτές να είναι καχύποπτος κανείς, ειδικό αν το μέτρο τους είναι μόνο υλικό. Η εικόνα που μου δινόταν είχε μέτρο υλικό, τόσο καταλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές οι δημοσιογράφοι. Πώς απεκδίθηκε του υλικού φορτίου. Πατριαρχικό αυτοκίνητο, πατριαρχικό βαγόνι, πολυτέλειες στον καιρό του θρήνου, τέλος. Μοίρασε τα υπάρχοντά του, μοίρασε τα του Πατριαρχείου, με το ρασάκι του κατάμαυρο έπαιρνε το λεωφορείο, ταξίδευε δεύτερη θέση στο τρένο. Μία αγιογραφία με δυτικά ψημίθια, με την ύλη σε πρώτο πλάνο. Αξιώθηκα φτάνοντας στο Βελιγράδι την άλλη εικόνα. Έφτασα με κοντά 2 ώρες καθυστέρηση. Δύσκολη καιρή από κάθε άποψη. Μία παρενέργεια ήταν πως για να περάσεις τα σύνορα, ειδικά τα Σκόπια, έφτυνες αίμα. Έτσι έχασα το ραντεβού και ας νόμιζα πως είχα φτάσει έγκαιρα. Χτύπησα την πόρτα ξανά και ξανά. Το Πατριαρχείο στο σκότος. Βαράω πόρτες, κουδούνια, απελπίστηκα. Πίστεψα ότι πάει. Κάθισα στα πλατιά σκαλιά και σκεφτόμουν ήδη την άλλη μέρα, κουρασμένη, κομμάτια από το ταξίδι. Κείνη την ώρα, μπορεί 10, μπορεί 15 λεπτά από όταν έφτασα, ευλογεί και ανοίγει ένα καλογέρι. Σιγανά μου λέει, περάστε, μα θα περιμένετε, είναι ο Εσπερινός. Και μου οδηγεί σε σκάλες και ύστερα σε ένα διάδρομο, πάντα στα σκοτεινά, και με αφήνει σε ένα κάθισμα που βρίσκεται έξω από το παρεκκλήσι του Πατριαρχείου, όπου η ακολουθία. Όχι, δεν με οδήγησε στο παρεκκλήσι. Ήταν ιδιωτική η στιγμή. Απ' έξω πρέπει να περιμένω. Αλλά παρά την κούραση, παρά το φόβο ότι μπορεί να προκαλέσω και να χάσω τη συνέντευξη, αφήνω την περιέργεια να νικήσει. Πάντα θα ευχαριστώ γι' αυτό. Σηκώθηκα σιγά-σιγά και έσπρωξα την πόρτα στάλα. Με το φως των κεριών, χωρίς τίποτε ψεύτικο ή τεχνητό, σε κλίμα προηγιασμένης, με 2 καλογέρια όλα και όλα στα στασίδια, το Άγιο Γερόντι, το αχαμνό μα αλίγιστο κορμάκι, είναι μπροστά στην ωραία πύλη, γονατισμένο, η μία μετάνοια μετά την άλλη και ξανά ως τη γη, και η ποταμή των δακρύων του ήρεμη και φωτεινή και ανεξάντλητη. Οι λέξεις που βγαίνουν από τα χείλη του μου είναι άγνωστες, μου είναι φωτιά. Έρχονται κατευθείαν στην καρδιά μου. Ακόμη σήμερα, τόσα χρόνια μετά, κλείνω τα μάτια και η εικόνα είναι ζωντανή μπροστά μου. Συγκλονίζομαι. Η λέξη «πατέρας» ποτέ δεν ήχησε πιο αληθινή από εκείνη την ώρα. Είχα την ευτυχία και την ευλογία και άλλες φορές να ασπαστώ το χεράκι του. Είχα την τιμή και τη χαρά να του μιλήσω. Μα αυτά ήταν το λίγο. Το περισσότερο ήταν που είχα την αποκαλυπτική εμπειρία των δακρύων του, του σταυρού ενός ολόκληρου λαού πάνω στους λιγνούς γέρικους ώμους που άντεξαν όσα μπορεί να αντέξει άνθρωπος, έτσι όπως στήριξε τα παιδιά του όπως κανένας άλλος. Ήταν μεγάλη ευλογία του σερβικού λαού την πιο δύσκολη του ώρα να αξιωθεί έναν τέτοιο ιεράρχη. Ήταν ευλογία όλων μας που τύχαμε το φως της αγιοσύνης του. Το χεράκι του το κέρινο ακόμη μες στην καρδιά μου το καταφυλώ. Την ευχούλα του να έχουμε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η Παναγία και ο Κόσμος. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Από τον κόσμο αυτό όλοι θα φύγουμε. Το βλέπουμε. Το καταλαβαίνουμε. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Το ζήτημα είναι όχι ότι φεύγουμε, αλλά για πού. Για πού. Ο Κύριος και Σωτήρας μας πριν φύγει από τον κόσμο έλεγε «Εγώ φεύγω. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Τόπο για ανάπαυση. Τόπο χαράς και δόξας. Και θα έρθω πάλι. Θα σας πάρω κοντά μου». Ήρθε και η ώρα να φύγει και η Παναγία από τον κόσμο αυτό. Όμως από την απέραντη ταπείνωσή της ποτέ δεν έπαυσε να βλέπει τον εαυτό της σαν μηδενικό. Και βλέποντας να πλησιάζει το τέλος της φοβήθηκε. Και άρχισε και νίστευε για την ψυχή της. Να την ελεήσει ο Κύριος, να την κρίνει άξια να την πάρει κοντά του. Και πόθησε στην εξόδιο ακολουθία της να είναι παρόντες οι φίλοι και μαθητές του Υιού της, οι Άγιοι Απόστολοι, και στην προσευχή της το φώναξε. Και ο Υιός της, Θεός και Πατέρας όλων των ταπεινών, την άκουσε. Και έστειλε νεφέλες αγγέλους και συνάθρισαν γύρω της τους Αποστόλους. Και κατέβηκε αυτός ανάμεσά τους. Και παρέλαβε στην αγκαλιά του την Αγία Ψυχή της. Και οι πανέφημοι Απόστολοι το είδαν και κυδεύοντας την έχεραν και οι Άγιοι Άγγελοι ενωμένοι μαζί τους τραγουδούσαν και υμνούσαν το σεπτό και Άγιο Σώμα της από το οποίο ο Κύριος της δόξης επήρε το Άγιο Σώμα του που το πρόσφερε θυσία για μας στο Σταυρό. Και τροφή της ψυχής μας εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων στην Αγία Κοινωνία. Τι περισσότερο, τι μεγαλύτερο, τι το αγιότερο. Ο Κύριος εδόξασε τη δούλη του και την έκαμε βασίλισσα στον ουρανό και ο κόσμος όλος συμφώνησε. Για κανέναν ποτέ δεν έφτιαξαν οι άνθρωποι τόσο ωραία ποίηματα και τραγούδια όσο για την Παναγία. Για κανέναν δεν έφτιαξαν τόσο ωραίες εικόνες όσο για την Παναγία. Κανένα και κανενός εικόνισμα δεν φίλησαν ποτέ τόσοι άνθρωποι και με τόση λαχτάρα και λατρεία όσο την εικόνα της δούλης του Κυρίου Μαρίας. Για κανέναν δεν έφτιαξαν τόσα μνημεία, εκκλησίες, κατάσπαρτες σε όλο τον κόσμο όσες για την Παναγία. Και κανένα, ούτε ζωντανό, ούτε πεθαμένο, δεν επικαλέστηκε ποτέ ο κόσμος τόσο όσο την Παναγία. Και εκείνη ανταποκρίθηκε. Και γέμισε τον κόσμο με την αγάπη της, με τα θαύματά της. Και γέμισε ο κόσμος με θαυματουργές εικόνες της, που είναι ατελείωτες οι ιστορίες των θαυμάτων της, για την κάθε μια. Μηδενικό έβλεπε τον εαυτό της η Αγία Δέσποινά μας η Παναγία. Πάνω από όλους της γης τους δυνάστες την ύψωσε ο Κύριος. Πρώτη και μεγαλύτερη την έκαμε σε γη και ουρανό. Και εμείς μυαλό έχουμε, το βλέπουμε. Πίστη χρειαζόμαστε, πίστη στο Χριστό, αγάπη χρειαζόμαστε, ταπείνωση χρειαζόμαστε, καλοσύνη χρειαζόμαστε. Ας τρέξουμε κοντά της και ας την παρακαλέσουμε. Αγία Παρθένε, μητέρα του Κυρίου μας, μας άφησες Αγία κληρονομία τον τρόπο της ζωής σου, την πορεία σου στον κόσμο, μα εμείς αλλού τον έχουμε το νου μας. Συμπόνεσέ μας, λυπήσου μας, ταπεινώσου λίγο ακόμα και παρακάλεσε τον Υιό σου να μη μας αποστραφεί, να μας πλαχνιστεί, να μας φωτίσει, να μας αξιώσει κάτι να κάνουμε κι εμείς.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Περί των οκτώ λογισμών περιλήπης. Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Πέμπτος είναι ο αγώνας εναντίον του πνεύματος της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή από κάθε πνευματική θεωρία και την εμποδίζει από κάθε αγαθή πράξη. Επειδή όταν το πονηρό αυτό πνεύμα αρπάξει την ψυχή και τη σκοτήσει ολόκληρη, δεν της επιτρέπει να προσεύχεται με προθυμία. Δεν την αφήνει να εγκαρτερεί στην ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων. Δεν ανέχεται να είναι ο άνθρωπος πράος και να κινείται εύκολα σε κατάνοιξη και συμπάθεια προς τους αδελφούς. Για όλες τις εργασίες και εναντίον ακόμη της υποσχέσεως του μοναχικού βίου φέρνει μίσος. Και γενικά η λύπη, αφού ανακατώσει όλες τις σωτήριες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει τη δραστηριότητα και την καρτερία της, τη φέρνει σε σημείο να είναι σαν ανόητη και ηλίθια, δένοντάς την με τον λογισμό της απελπισίας. Γι' αυτό, αν έχουμε σκοπό να αγωνιστούμε τον πνευματικό αγώνα και να νικήσουμε με τη βοήθεια του Θεού τα πονηρά πνεύματα, όσο μπορούμε με μεγαλύτερη προσοχή, ας φυλάξουμε την καρδιά μας από το πνεύμα της λύπης. Γιατί όπως ο σκόρος τρώει το ρούχο και το σκουλίκι το ξύλο, έτσι η λύπη κατατρώγει την ψυχή του ανθρώπου. Πείθει τον άνθρωπο να αποφεύγει κάθε καλή πνευματική συναναστροφή και δεν επιτρέπει ούτε από γνήσιους φίλους να δέχεται συμβουλή, ούτε καλή και ειρηνική απάντηση να δίνει σε αυτούς. Αλλά αφού καταλάβει όλη την ψυχή, τη γεμίζει με δυσαρέσκεια, πλήξη και μελαγχολία. Και τότε τη βάζει να αποφεύγει τους ανθρώπους, γιατί γίνονται σε αυτήν αίτη ταραχής. Και δεν επιτρέπει στην ψυχή να εννοήσει ότι όχι απ' έξω, αλλά μέσα της έχει την αρρώστια, η οποία τότε φανερώνεται, όταν έρθουν οι πειρασμοί και με τη δοκιμασία την φέρνουν στην επιφάνεια. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να βλαφτεί ο άνθρωπος από άλλον, αν δεν έχει μέσα του αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. Και γι' αυτό ο Δημιουργός των πάντων και γιατρός των ψυχών, ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς τα τραύματα της ψυχής, δεν παραγγέλει να αποφεύγουμε τις συναναστροφές των ανθρώπων, αλλά να κόβουμε τις αιτίες της κακίας που είναι μέσα μας. Και να γνωρίζουμε ότι η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με τον χωρισμό από τους ανθρώπους, αλλά με τη διαμονή και εξάσκηση με τους ενάρετους ανθρώπους. Όταν λοιπόν για προφάσεις που τις νομίζουμε δήθεν εύλογες εγκαταλείπουμε τους αδελφούς, δεν κόψαμε τις αφορμές της λύπης αλλά μόνον κάναμε εναλλαγή τους, γιατί η αρρώστια που έχουμε μέσα μας τις ανακοινεί πάλι εξαιτίας άλλων πραγμάτων. Γι' αυτό όλος ο πόλεμος ας είναι εναντίον των παθών που είναι μέσα μας. Γιατί αν αυτά με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού βγουν από την καρδιά μας, όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία εύκολα μπορούμε να ζήσουμε. Όπως λέγει ο μακάριος Ιώβ, «Τα άγρια θηρία θα γίνουν ειρηνικά μαζί σου». Πρώτα-πρώτα λοιπόν, να αγωνιστούμε εναντίον του πνεύματος της λύπης, που φέρνει την ψυχή στην απελπισία, για να το εξορίσουμε από την καρδιά μας. Γιατί αυτό το πνεύμα δεν επέτρεψε στον Κάη να μετανοήσει μετά την αδελφοκτονία, ούτε στον Ιούδα μετά την προδοσία του Κυρίου. Μία μόνο λύπη να έχουμε, τη μετάνοια και τις αμαρτίες μας ενωμένη με την αγαθή ελπίδα, για την οποία ο Απόστολος λέγει «Η κατά Θεόν λύπη προξενεί μετάνοια που οδηγεί σε οριστική σωτηρία». Και αυτό γιατί η κατά Θεόν λύπη, τρέφοντας την ψυχή με την ελπίδα που ακολουθεί τη μετάνοια, είναι ανάμεικτη με χαρά. Γι' αυτό και πρόθυμο και υπάκουο για κάθε καλή πράξη, ευκολοπλησίαστο, ταπεινό, πράο, ανεξίκακο, υπομονετικό σε κάθε αγαθό κόπο και κάθε συντριβή, κάνει τον άνθρωπο η λύπη αυτή, αφού είναι κατά Θεόν. Και με αυτό λοιπόν γίνονται οι καρποί του Αγίου Πνεύματος φανεροί στον άνθρωπο, δηλαδή η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθότητα, η πίστη, η εγκράτεια. Από την αντίθετη λύπη είναι φανερή η καρπή του πονηρού πνεύματος, η οποία είναι ακιδεία, ανυπομονησία, θυμός, μίσος, αντιλογία, απελπισία, οκνηρία στην προσευχή. Αυτή τη λύπη πρέπει να την αποφεύγουμε, όπως και την πορνεία και τη φιλαργυρία και το θυμό και τα υπόλοιπα πάθη. Αυτή η λύπη θεραπεύεται με την προσευχή και την ελπίδα στο Θεό και τη μελέτη των θείων λόγων και με τη συναναστροφή με ευλαβείς ανθρώπους.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ένας θαυμάσιος άνθρωπος, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Για τον γνωστό μας Τάρετ Σαμψόν έχουμε εκδώσει ένα μικρό βιβλίο που δείχνει τις αρετές του, τη σοφία του, την αγιοσύνη του. Στον πατέρα Σαμψόν εξομολογούνται οι περίφημοι βιολόγοι ακαδημαϊκοί της Ακαδημίας των Επιστημών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Παύλοφ και Καρπίνσκι. Για τον τελευταίο διηγείται ο γέροντας Σαμψόν. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένα τόσο δά γεροντάκι. Ήταν ένα πανεπιστήμιο, κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και τι δεν ήξερε. Και εξομολογιόταν σαν μικρό παιδί. Τόση καθαρή καρδιά. Είχε καταπληκτική αντίληψη, μα δεν αποστήθιζε τίποτε. Και πόσο σεβόταν τον κάθε άνθρωπο. Να έρχεται ένας φτωχός, ένας ψυριάρης που λέμε εμείς. Τον παίρνει μαζί του να φάει. Δεν τον βάζει κάπου, μαζί του, στο τραπέζι του. Και όπως ξέρουμε, οι φτωχοί ποτέ δεν είναι καλοντημένοι. Ο Καρπίνσκι δεν τους ηχαινόταν. Ακόμη ξέρουμε τι δύσκολο είναι να μιλάμε ταπεινά σε άνθρωπο με γλώσσα λυτή. Και ποιος να υπεί πόσα κακά ξεπηγάζουν από μια άτακτη γλώσσα. Μα η πείρα των θείων πατέρων μας λέγει ότι όποιος ξέρει να σιωπάει αποκτάει προσευχή αδιάλειπτη. Η σιωπή είναι μεγάλη αρετή και όποιος μαθαίνει να σιωπάει μαθαίνει να μην κρίνει και να μην κατακρίνει. Μερικοί μάλιστα νομίζουν ότι αν δεν μιλήσουν και δεν σχολιάσουν θα πάθουν κάτι και γι' αυτό όσο και να τους υποδείχνεις τη σιωπή δειλά-δειλά τα ξερνάνε όλα. Μα όσο πιο μυαλωμένος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ ξέρει και σιωπά. Και έχοντας απέναντί σου τέτοιο άνθρωπο, τι μπορείς να υπείς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολοσσοί αγιότητας. Μια φορά λοιπόν είπα στον Καρπίνσκι, «Πώς θα καταφέρνεις και σιωπάς. Εγώ καλόγερος, ντροπή μου που το λέω. Δεν τα καταφέρνω να το κλείνω τόσο όσο εσείς. Πώς το καταφέρνετε». Μου απάντησε, «Σιωπώ και μπορώ και σιωπώ γιατί φέρνω συνεχώς στο νου μου ότι ο Θεός με βλέπει και με ακούει. Αυτό με κάνει και σιωπάω. Μπορείς να μην το ζηλεύεις». Ζούσε στην αθεϊστική Σοβιετική Ένωση σαν να βρισκόταν στο καλύτερο μοναστήρι της Παλαιάς Αιγύπτου. Εμείς γιατί πελαγώνουμε. Τι μας λείπει. Τι μας φταίει.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ελεύθερη και η φιλελεύθερη. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Πριν 4 χρόνια πέθανε μια διάσημη Αμερικανίδα συγγραφέας, η Σούζαν Σόντακ. Έκανε λαμπρές σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Κέρδισε πολλά λογοτεχνικά βραβεία. Όμως δίκαια την χαρακτήρισαν σκοτεινή κυρία των αμερικανικών γραμμάτων για τις σκοτεινές απόψεις της και για την απεσιοδοξία της. Λίγο πριν πεθάνει στα 71 της από καρκίνο είπε «Ο μόνος λόγος που θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα είναι για να ειδώ πόσο πιο ηλίθιος θα γίνει ο κόσμος». Ακόμα πιο σκοτεινή ήταν η προσωπική ζωή της. Με θάρρος κάποτε ομολόγησε δημοσίως ότι στη ζωή της είχε 9 ερωτικούς δεσμούς. 4 με άνδρες και 5 με γυναίκες. Η πολύπλευρη αυτή προσωπικότητα ήθελε συγχρόνως να το παίξει και ακτιβίστρια. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ ήταν η μόνη Αμερικανίδα που τόλμησε να επισκεφθεί το Ανόη και να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους Βορειοβιετναμέζους. Και στη διάρκεια του πολέμου της Σερβίας έμεινε κάποιες εβδομάδες στο πολιορκούμενο Σεράγεβο και προσπαθούσε να παρηγορήσει τον κόσμο σκηνοθετώντας το θεατρικό έργο του Μπέκετ «Περιμένοντας τον Κοντό». Στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζεται μία επίσης πάνσοφη για την εποχή της γυναίκα, η Αγία Εκατερίνα. Η καταρχήν ειδωλολάτρησα Εκατερίνα είχε τη δυνατότητα λόγω της μόρφωσης και της καλλιέργειάς της να αντιλαμβάνεται την ηλιθιότητα του κόσμου που την περιέβαλε. Όμως δεν βούλιαξε σε μια σκοτεινή απεσιοδοξία. Δεν εξάντλησε την εξυπνάδα της μόνο στον σαρκασμό και στην ειρωνία. Αναζήτησε με ειλικρίνεια αυτόν που δίνει αληθινό νόημα στον κόσμο. Έψαξε να βρει τον δημιουργό και κύριο του κόσμου και με τη βοήθεια της Παναγίας Μητέρας του, δηλαδή αυτής που τους φιλοσόφους τους αποδεικνύει ασόφους και τους τεχνολόγους τους ελέγχει αλόγους, γνώρισε τον Χριστό και άνοιξε την καρδιά και το νου της για να γεμίσουν από το δικό του φως. Και ενώ προηγουμένως αναζητούσε στον τίμιο γάμο τη λύση στο πρόβλημα της ανθρώπινης συντροφικότητας, περπάτησε λίγο πιο πέρα και αγάπησε την εν Χριστώ Παρθενία και αφιέρωσε όλο της τον εαυτό, ψυχή και σώμα στην αγάπη του Χριστού. Έτσι γεύθηκε τη μόνη αληθινή ελευθερία, την ελευθερία από τα πάθη. Και κατάλαβε ότι χωρίς αυτή τη γνήσια ελευθερία δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπος να αγαπήσει τα ελευθέρια ήθη και να καταντήσει ένα πολυγαμικό τερατάκι. Τέλος, έδειξε με το παράδειγμά της ότι δεν τη συγκινούσαν ούτε οι ανέξοδες δηλώσεις συμπαράστασης σε καταπιεσμένους, ούτε τα αφελή ψηφίσματα διαμαρτυρίας για τα κακώς κείμενα του κόσμου. Για αυτήν, ο πιο αποτελεσματικός ακτιβισμός ήταν το να σηκώσει τον σταυρό της χριστιανικής μαρτυρίας μέσα σε ένα ειδωλολατρικό κόσμο και να δεχθεί να βασανιστεί και να πεθάνει για την πίστη της. Έτσι έδειξε έμπρακτα την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία της και την νίκη της πάνω στον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Άι Δημήτρης, Μάρτης, Μήνας, Άνθος. Μία ταπεινή προσέγγιση. Ομιλία του Μητροπολίτη Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2020.
3: Καλησπέρα σας. Με πολλή συγκίνηση και χαρά βρίσκομαι για άλλη μία φορά στον ωραίο και περίπιστο τούτο ναό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, καλεσμένος από την αγάπη του πατρός Ματθαίου, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών που προηγούνται της μνήμης του προστάτου σας, του πολιούχου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, του εκλεκτού τέκνου του ελληνισμού, της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Ο Άι Δημήτρης έχει σήμερα 14. Και είμαι βέβαιος ότι στα σπίτια σας, στις αυλές σας, στις βεράντες σας, στα μπαλκόνια σας θα έχετε στολισμένα αγιοδημητριάτικα, δημητρούλες που αυτά θα σας θυμίζουν ευθέως τον εορταζόμενο Άγιο. Ο Άγιος Δημήτριος υπήρξε τόσο μεγάλος Άγιος που έδωσε το όνομά του στο μήνα και έτσι ο αρχαίος υπερβερετέως ή κατοπινός Οκτώβριος για τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς ονομάζεται απλά Άι Δημήτρης. Ο μήνας αυτός, ο 10ος μήνας του έτους, για μας ονομάζεται Άι Δημήτρης. Ο Άγιος Δημήτριος διέλαμψε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στα χρόνια του τυράννου Μαξιμιανού Γαλερίου, όταν ακόμα σε όλη τη Βαλκανική υπήρχε πυκνό σκοτάδι ειδωλολατρίας. Ασφαλώς υπήρχαν τα σπέρματα της πίστεως τα οποία είχε κατασπείρει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στη Μακεδονία, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Υπήρχαν τα σπέρματα τα οποία είχε κατασπείρει ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας στην Πάτρα. Οι Άγιοι Απόστολοι Παύλος και Τίτος στην Κρήτη. Και ούτω καθεξής ο Άγιος Απόστολος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής κοντά μας εδώ, Θήβα, Λιβαδιά. Όμως, σε γενικές γραμμές, ο πληθυσμός της Βαλκανικής ήταν ακόμα ειδωλολατρικός. Και η καινούργια πίστης εδιώκετο, διότι ερχότανε κατευθείαν σε σύγκρουση με την αντίληψη που είχαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο θεοί πάνω στη γη. Ήτανε οι μεγάλοι ποντίφικες, οι μεγάλοι αρχιερείς του Πανθέου, όλων εκείνων των ειδώλων τα οποία επίστευαν ως θεούς και πίσω-πίσω εκολούσαν και το πρόσωπό τους σαν ένα επιπλέον θεό του Πανθέου, γι' αυτό και απαιτούσανε λατρεία από τους υπηκόους τους και βεβαίως αυτό ήταν αδιανόητο για τους χριστιανούς, οι οποίοι τη λατρεία μας την έχουμε αποκλειστικά και μόνο για τον ένα εν τριάδι αληθινό Θεό. Μπορεί να του τα χαλάμε συνέχεια με την αμετανοησία μας, με τις τρέλες μας, αλλά δεν γονατίζουμε μπροστά σε άλλον Θεό. Γι' αυτό και έχουμε το θάρρος και λέμε «Σι μόνον αμαρτάνομεν», αλλά και σε μόνον λατρεύομεν. Θα το θυμάστε στις ευχές της Γονικλησίας την Αγία Κυριακή της Πεντηκοστής μετά από τη λειτουργία που γίνεται ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος, σε μία από τις ευχές ο ιερεύς λέει «Σι μόνον αμαρτάνομεν, αλλά και σε μόνον λατρεύομεν, ουκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο». Δεν έχουμε μάθει, δεν ξέρουμε να προσκυνούμε κάποιον άλλον, κάποιον ξένον Θεόν. Αυτό ήταν κάτι βασικό από την πρώτη στιγμή της Εκκλησίας. Ο Θεός, ο αληθινός, έχει την αποκλειστικότητα. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ανακατέψουν και άλλες πίστες δίπλα από τον αληθινό Θεό, είναι δίψυχοι άνθρωποι, δεν είναι πιστοί. Ο πιστός, ο αληθινός, γίνεται πιστός άχρη θανάτου και απεκδέχεται και προσμένει τον στέφανον της ζωής, τον οποίο θα του δώσει ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν οι αυτοκράτορες δεν τα πήγαν πολύ καλά με τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί αρνηθήκανε εξ αρχής να γονατίσουν, να τους προσκυνήσουν και μαζί με αυτούς να προσκυνήσουν και τα είδωλα τα οποία επρέσβευαν στο πάνθεό τους, το ρωμαϊκό πάνθεο. Ένας από αυτούς οι οποίοι υπήρξαν υπόδειγμα κατά πάντα, ο Άγιος Δημήτριος. Μόνο που τον σκέφτομαι, μου έρχεται στο νου ένας λόγος που λέει ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. «Εμού δε παραχρήμα πυρ εν τη ψυχή ανήφθη. Έρος με έχει των προφητών και των ανδρών εκείνων ή εσύ Χριστού φίλη». Μόνο που το σκέφτομαι, λέει, ανάβει φωτιά μέσα μου. Μέσα στην ψυχή μου ανάβει φωτιά. Ένας έρωτας με καταλαμβάνει, λέει, για τους προφήτες και για όλους τους άνδρες εκείνους που είναι φίλοι του Χριστού. Και ποιοι είναι φίλτεροι του Χριστού, αν όχι αυτοί οι οποίοι τον ομολόγησαν μέχρι τέλους και έχησαν και το αίμα τους για το όνομά του και για την πίστη του, δηλαδή οι Άγιοι Μάρτυρες. Και ανάμεσα στους Αγίους, μέγας και πολλής και λαμπρός και περίδοξος, ο Άγιος Δημήτριος. Στην Παλαιά Διαθήκη, δια του προφήτου Ισαΐου, ο Θεός ζητάει «Γίνεστε μη μάρτυρες». «Και εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, όν εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε, ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου και γένετο άλλος Θεός, και μετεμέ ουκ έστε εγώ ο Θεός, και ουκ έστι πάρεξε μου ο σώζον. Ημείς εμεί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός». Μιλάει στο λαό του ο Θεός με το στόμα του πέμπτου Ευαγγελιστού, του μεγαλοφωνοτά του Ισαΐου, και λέει στο λαό του «Να είστε μάρτυρες μου και εγώ, είμαι μάρτυρας δικό σας, και ο πες μου όν εξελεξάμην». Αναφέρεται φυσικά στον μονογενή Υιό και Λόγο του, τον Χριστό. Αλλά την ίδια στιγμή στο «πες μου» μέσα χωράνε και όλοι οι χριστιανοί, οι οποίοι δια του Αγίου Βαπτίσματος και του Χρίσματος έγιναν παιδιά του Θεού και αδελφοί Ιησού Χριστού. «Να πιστέψετε και να το χωνέψετε καλά, ότι εγώ είμαι». Εγώ υπάρχω δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια, είναι φαντάσματα, είναι ανοησίες. Ο μόνος υπάρχον είμαι εγώ. Υπάρχει ένα ρήμα στα εβραϊκά, το ρήμα «γιαχ». το οποίο είναι το ελληνικό ρήμα ημί, με την υπαρκτική του έννοια. Και η μετοχή ενεστώτος του ρήματος γιαθ είναι γιαχβέ, αυτός ο οποίος υπάρχει, εγώ ημί ο ον. Για κοιτάξτε λίγο το φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχει τρία γράμματα, όμικρον, ωμέγα, νι. Αυτό είναι, ο ον. Εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Γιαχβέ είναι ο πατήρ, Γιαχβέ ο Υιός, Γιαχβέ και το Άγιο Πνεύμα. Εγώ είμαι ο υπάρχον, ο εν τριάδι ένας Θεός. Εγώ υπάρχω. Όλοι οι άλλοι ονομαζόμενοι θεοί, θεές και δεν ξέρω τι, είναι ανύπαρκτοι. Είναι αποκοιήματα της φαντασίας. Αυτό να θυμάστε καλά, ότι πριν από μένα δεν υπήρξε άλλος Θεός και ούτε μετά από μένα θα υπάρξει. Εγώ είμαι ο Θεός και κανένας άλλος δεν έχει δυνατότητα να σας σώσει παρά μόνο εγώ. Εσείς θα το μαρτυρείτε και θα το λέτε αυτό και εγώ θα το μαρτυρώ από τη μεριά μου και θα το βεβαιώνω αυτό, ότι είμαι ο Θεός και μπορώ να σας σώσω και σας σώζω. Αυτό. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε κάτι το οποίο είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους και μαθητές του. «Λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Θα λάβετε δύναμη, ουράνια δύναμη, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και θα σας γεμίσει ψυχικά και σωματικά. Και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Μάρτυρές μου, τι θα μαρτυρείτε? Ότι εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, ο ένας της Τριάδος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, που με απέστειλε ο Πατήρ για να σώσω τον κόσμο. Αυτό το οποίο εγνωρίσατε από τη διδασκαλία μου, από τα θαύματά μου, από το πάθος μου, από την Ανάστασή μου, αυτό το οποίο σας το βεβαίωσα κάθε ώρα και κάθε στιγμή με χίλιους μύριους τρόπους, αυτό θα μαρτυρείτε. Και όταν λέει μαρτύριον, δεν εννοεί απλώς ότι θα το πείτε, αλλά θα το ομολογείτε ακόμα και εις βάρος της υγείας σας, της σωματικής σας ακεραιότητος και της ίδιας σας της ζωής, εάν θα χρειαστεί. Διότι μαρτυρώντας και ομολογώντας την αλήθειά μου, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, ομολογώντας τα αυτά, ταυτόχρονα έχετε ενωθεί μαζί μου και έχετε ζωή αιώνια. Έχετε επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο βρεθήκατε πάνω στη γη. Δεν το ζητάει εγωιστικά ο Θεός. Το ζητάει για τη σωτηρία και τη δόξα τη δική μας, των πιστών, για να μας κάνει κοινωνούς του φωτός του, της χαράς του, της μακαριότητός του, της αληθείας του, εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτά τα ήξερε πολύ καλά ο Άγιος Δημήτριος, διότι ήταν άνθρωπος ο οποίος μελετούσε τις γραφές και όχι απλώς μελετούσε τις Άγιες Γραφές, αλλά και εδίδασκε. Το όνομά του είναι περίεργο. Παραπέμπει στην αρχαία ελληνική μυθολογία και στην ψευτοθεά της γεωργίας και της γονιμότητος της γης, τη Δήμητρα. Αλλά ο μήνας τον οποίο εμείς εορτάζουμε το Δημήτριο, ο Άι Δημήτρης της ελληνικής λαογραφικής παραδόσεως, είναι ο μήνας πράγματι ο βασικός για τη γεωργία. Είναι ο μήνας της σποράς. Τώρα σπέρνονται τα δημητριακά, το σιτάρι, το κριθάρι, που θα αποτελέσουν τη βάση της τροφής των ανθρώπων. Και η Εκκλησία μας το θυμίζει αυτό με την παραβολή του σποραίος, την οποία μας εδίδαξε την περασμένη μόλις Κυριακή. Εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού και εν το σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και καταπατήθηκε από τους ανθρώπους και τον φάγαν τα πουλιά και τα λοιπά. Άλλη ποσότητα έπεσε πάνω στα βράχια και επειδή δεν είχε χώμα και η υγρασία ξεράθηκε, και άλλο έπεσε μέσα στις αγκάθες και το κατέπνιξαν τα αγκάθια και τα τριβόλια. Ένα μέρος μόνο έπεσε στη γη την αγαθή και ούτω καθεξής. Εξήλθεν, λέει, ρωτάει ο Άγιος Χρυσόστομος, πόθεν εξήλθεν ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και πώς εξήλθεν, και λέει, όχι τοπικός, εδώ ήτανε πάντοτε, τροπικός, δια της ενανθρωπίσεως του, με το που έγινε άνθρωπος και της διδασκαλίας του και της όλης πολιτείας του και του πάθους του και του σταυρού του και της ταφής του και της αναστάσεως του και της αναλήψεως του και της αποστολής του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του, έτσι εξήλθε να σπείρει στα χωράφια των ψυχών και των καρδιών. Και το χωράφι της ψυχής του Αγίου Δημητρίου ήτανε από το τέταρτο εκείνο, το καθαρό, το αγνό χώμα, το οποίο έδινε καρπούς εκατονταπλασίωνας, εξικονταπλασίωνας, τριακονταπλασίωνας. Του Αγίου Δημητρίου το χωράφι έδωσε 100, διότι υπήρξε αληθινός και μέγας μάρτης του αρχιμάρτυρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι και εμείς αφήσαμε οριστικά τη Δήμητρα να θρηνεί τη στέρηση της Περσεφόνης που την άρπαξε, λέει, ο Πλούτονας στα αμοιβή βασίλεια του Άδου. Θυμάστε τα αρχαία ελευσίνια μυστήρια που κάνουν όλα αυτά, τα παρατήσαμε όλα αυτά και αγκαλιάσαμε τον Δημήτριο, ο οποίος είναι μεν συγγενής κατά το όνομα και την ελληνικότητά του, παντελώς όμως ξένος προς τους αδιαφόρετους μύθους της αρχαιοελληνικής ειδωλολατρίας. Η Δήμητρα ήταν μία σκιά, ή μάλλον όναρ σκιάς, ένα όνειρο σκιάς. Ο Δημήτριος όμως είναι ολοζώντανος, είναι φως και ζωή και οσμή ευωδίας πνευματικής. Είναι φως εκ φωτός, από το μόνο αιώνιο αληθινό φως τον ενδριάδη Θεό. Και είναι ζωή εκ ζωής, της μόνης αληθινής ζωής, που είναι ο Χριστός που είπε, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Αυτός είναι ο Δημήτριος. Ο Δημήτριος, λοιπόν, από μικρό παιδί χαρακτηρίστηκε από έκπαγλη αρετή. Είχε πάρει στα σοβαρά την υπόθεση της σωτηρίας του. Και εκείνο το οποίο εφρόντισε πρωτίστως ως κόρην οφθαλμού να τηρήσει ήταν η παρθενία του, η αγνότητά του. Να μιλήσουμε σήμερα για παρθενία. Γελάει ο κόσμος. Τόση ιδέα έχουν περί της αληθείας των πραγμάτων. Σήμερα σε μια εποχή που όλα είναι βουτυγμένα στο βόρβορο της ακολασίας και που υπάρχει το πονηρόν διδασκαλίον που ονομάζεται τηλεόραση και μέσα στο σπίτι σου βάζει Big Brother, σου βάζει Bachelor, σου βάζει ένα σωρό τέτοια βοθρολήματα. Φυσικά η λέξη παρθενία, αγνότητα, σοφροσύνη ηχούν περίεργα σαν λησμονημένα αναγνώσματα σε ένα παλιό Ευαγγέλιο που θα έλεγε και ο Σεφέρης. Κι όμως πουθενά δεν αναπαύεται τόσο το Πνεύμα του Θεού όσο στον αγνό και καθαρό άνθρωπο. Τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος. Πολύ σωστό. Και αλίμονος αυτόν και ανάθεμα σε αυτόν ο οποίος το απορρίπτει. Αλλά υπάρχει και υπερτέρα κατάσταση της αγνότητας και της παρθενίας, την οποία πολλοί χριστιανοί, έχοντας υπόψη τους το βίο της Παναγίας μας, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και Θεολόγου και φωτισμένοι από το παράδειγμά τους, αγωνίστηκαν και αγωνίζονται και στις μέρες μας να κρατήσουν παρθενίαν σώματος και ψυχής. Μέσα στα πλαίσια των Δημητρίων από εδώ πέρασαν, θα περάσουνε Άγιοι Πατέρες και από το Άγιο Όρος και δεξιά και από αριστερά, οι οποίοι σε αυτές τις πονηρές ημέρες ασκούν παρθενίαν και έχουν παρησία να σηκώσουν τα χέρια τους ψηλά και να ζητήσουν το έλεος του Θεού για τον κόσμο μας. Μα τι λέω, πέραν του Αγίου Δημητρίου, με έκπληξη είδα ότι έχετε ιερό λείψανο του Αγίου Νικηφόρου, ο οποίος ίσκυσε την παρθενία και την αγνότητα σε όλη του τη ζωή. Ένας πονεμένος άνθρωπος, ο οποίος υπέστη τη χειρότερη νόσο της εποχής του. Τότε δεν υπήρχε ο κορονοϊός 19, δεν υπήρχε ο έμπολα, υπήρχε η λέπρα. Και τον είχε χτυπήσει τόσο πολύ που ήταν παραμορφωμένος ολόκληρος, δεν μπορούσες να τον βλέπεις. Κι όμως αυτός, πέραν από την αγνότητα του σώματος, είχε κρατήσει και την παρθενία και την αγνότητα της ψυχής. Και από ένα αγνό και παρθένο άνθρωπο μπορούσε να βγαίνει μόνο ευχαριστία και ένος και δοξολογία προς τον Θεό πάντων ένεκεν, ανεξάρτητα από τα βάσανα τα οποία περνούσε καθημερινά και τους πόνους και την όλη ταλαιπωρία από τη φρικαλαία λέπρα. Ο άνθρωπος, ο αγνός, ο παρθένος, ή για να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια περισσότερο, ο σόφρον. Γιατί υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι κάνανε λάθη στη ζωή τους και όμως δια της μετανοίας αποκατέστησαν τη σοφροσύνη τους και εφτάσανε σε πολύ μεγάλα μέτρα αγιότητος, όπως επί παραδείγματι η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η Αγία Πελαγία και η Αγία Ταϊσία που γιορτάζαμε πριν λίγες μέρες, οι πρώην πόρνες. Όπως πολλοί Άγιοι νεότεροι, πάρα πολλοί, που δεχτήκανε και έκτακτα χαρίσματα του Θεού, όπως ο Άγιος Σιλουανός, ο Αγιορείτης. Η σοφροσύνη λοιπόν εθεράπευσε την απώλεια της παρθενίας και ανεδείχθη μία δευτέρα παρθενία η οποία ευαρέστησε το Θεό. Ο Άγιος Δημήτριος τον ευαρέστησε με την πρώτη παρθενία. Εφρόντισε όλη του η ζωή να είναι ζυγισμένη στα πάντα. Στο βλέμμα του, στη γλώσσα του, στο αυτί του, στις συμπεριφορές του, στα πάντα. Άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος αδιαλείπτου προσευχής, πιο σωστά, άνθρωπος ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λέει μία απέτηση. Ιε, δώσ' μη συν καρδίαν, δώσε μου την καρδιά σου. Δεν λέει δώσε μου την ελεημοσύνη σου, δώσε μου λίγο χρόνο από το χρόνο της ζωής σου, με την προσευχή και αυτά, δώσε μου την καρδιά σου. Όλο σου το είναι. Αυτό έκανε ο Άγιος Δημήτριος. Έδωσε με κάθε προθυμία όλη του την καρδιά στον Χριστό. Και γι' αυτό μπορούσε να λέει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμή Χριστός. Σαν να μην υπάρχω εγώ, αλλά είναι ο Χριστός ο οποίος ζει μέσα μου και ο Χριστός παρουσιάζεται και εκφράζεται και εμφανίζεται διε μου. Άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ετάφτισε τα βήματά του με τα βήματα του Χριστού, έλαμπε ολόκληρος. Οι μαρτυρίες του Συναξαρίου μιλάνε για μία στήλβουσα σωματική ωραιότητα, η οποία απλώς εφανέρωνε τη μυστική ωραιότητα της ψυχής του. Αυτό εσήμαινε ότι είχε όντως τον Χριστό κατοικούντα μέσα του. Και γι' αυτό ήτανε ελκυστικός. Όχι αμαρτωλά ελκυστικός, αλλά με το που άνοιγε το στόμα του έτρεχε ο κόσμος κοντά του. Και τι έκανε ο Άγιος Δημήτριος? Η Ιεραποστολή. Εδίδασκε την αλήθεια του Χριστού, εδίδασκε το Ευαγγέλιο στους Θεσσαλονικείς. Τους έλεγε, βρε αδέρφια μου, βρε συνέλληνες, άστε τους άλλους μέσα στο σκοτάδι τους. Εμείς εδώ έχουμε μία ιερά παρακαταθήκη που μας άφησε ο Απόστολος Παύλος, που ήρθε και μας εκήρυξε Χριστόν εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών, που μας άφησε δύο επιστολές, προς Θεσσαλονικείς πρώτη, προς Θεσσαλονικείς δεύτερη επιστολή. Βλέπετε την ευεργεσία του Χριστού. Ελάτε να γνωρίσετε το Χριστό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός με ήταν ο Κύριος. Ελάτε να δοκιμάσετε και να καταλάβετε πόσο καλός είναι ο Κύριος, ο Χριστός μας. Και ήταν πιστικότατος το κήρυγμά του. Εγώ μπορεί να κάνω μέχρι σήμερα κηρύττω 45 χρόνια, χιλιάδες κηρύγματα, και να μην έχω βοηθήσει ούτε έναν άνθρωπο. Ο Άγιος Δημήτριος με ένα του κήρυγμα έφερνε σε μετάνοια, έφερνε σε θεογνωσία εκατοντάδες πιστών. Και αυξανότανε και κρατεωνότανε η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του Αγίου Δημητρίου. Και μάλιστα ιδιαίτερη απήχηση είχε στους νέους και στις νέες, στους οποίους δεν πουλούσε σταριλίκι. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά είναι λίγο επίκαιρο αυτό, δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν πουλούσε ξυπνάδες, αλλά επαρουσίαζε τον πλούτο της καρδιάς του, που ο πλούτος της καρδιάς του ήταν ο Χριστός. Αυτόν επαρουσίαζε, και γι' αυτό συνέρεαν οι νέοι γύρω του, έτσι, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Νέστορ, ο οποίος οδηγήθηκε πριν από τον ίδιο στο μαρτύριο, στερεωμένος από τη διδασκαλία του Αγίου Δημητρίου και από την ευλογία του. Και καθήλε των Λιέων και οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Εδίδασκε λοιπόν αυτό το οποίο εζούσε. Όταν μιλούσε για προσευχή, ο ίδιος δεν προσευχότανε απλώς. Ήταν ολόκληρος μία προσευχή. Ολόκληρος μία καιωμένη βάτος προσευχής. Όταν μιλούσε για αγάπη στο Χριστό, ο ίδιος ήταν γεμάτος από θείον έρωτα προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έλεγε, όπως ο αρχαίος ιερομάρτης, ο αιμός, ο Άγιος Ιγνάτιος δηλαδή, ο αιμός έρος εσταύρωτε και ουκ έστιν εν εμή πυρ φιλόηλον. Ο έρωτας ο δικός μου σταυρώθηκε και από τότε δεν υπάρχει μέσα μου φωτιά αγάπης για την ύλη, για τα μάταια πράγματα. Μια φωτιά έχω μέσα μου, τη φωτιά της αγάπης για τον Χριστό. Το ζούσε, το βλέπανε και γι' αυτό προσελκύονταν. Και υπάρχει στην ωραία βασιλική του στη Θεσσαλονίκη σπάραγμα από ένα ψηφιδωτό που τον έχει ως διδάσκαλο και είναι γύρω του νέα παιδιά που προφανώς τα κατηχούσε στην πίστη. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο του Αγίου ήταν η παρθενία και η όλη στήλβουσα πολυπίκυλη αρετή του που βασιζόταν στη βαθιά πίστη και αγάπη του προς τον Χριστό. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν ο ιεραποστολικός του ζήλος που εκφραζόταν με τη συστηματική διδασκαλία της πίστεως που ο ίδιος εβίωνε και την εδίδασκε στο λαό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα τους νέους. Ένα τρίτο στοιχείο ήταν το εθελούσιο μαρτύριο για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο με το οποίο επισφράγισε την ομολογία της πίστεως και όλη τη σύντομη ζωή του. Ο Άγιος Δημήτριος δεν εσύρθηκε στο μαρτύριο χωρίς να το θέλει. Θεληματικά επήγε. Συλλαβώντες τον μακάριον Δημήτριον, ουδέγαρ φεύγων συνελήφθη, αλλά τα συνήθις άμα της αδελφής ιερουργών λατρείας, το θεομάχο Μαξιμιανό, καθάπερτη μέγιστον θύραμα προσήγαγων, αναφέρει το δεύτερο, το εκτενέστερο αρχαίο μαρτυρολόγιο του Αγίου Δημητρίου. Τον πιάσανε, λέει, τον συλλάβανε. Δεν τον συλλάβανε την ώρα που αυτός δήθεν απέφευγε το μαρτύριο. Όχι! Αλλά πότε? Την ώρα της λατρείας που μαζί με τους άλλους χριστιανούς προσευχότανε και εκήρυτε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Πρόθυμα, εμένα θέλετε, μάλιστα, εδώ είμαι, πάμε. Κατά αυτό τον τρόπο συνελήφθη και τον πήγαν στον θεομάχο Μαξιμιανό. Στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον Άγιο Γεώργιο τη Ροτόντα και την Παναγία τη δεξιά σε αυτή την ωραία πλατεία, υπάρχει η περίφημη αψίδα του γαλερίου. Αυτός, ο Γαλέριος ή Μαξιμιανός, είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτός την έστησε για να δοξάσει το όνομά του και νίκη εναντίον εχθρών. «Ειδόν δε ο Μαξιμιανός την παρησία του ανδρός», διαβάζουμε στο μαρτυρολόγιο, «χριστιανών εαυτόν αποκαλούντος, και πάνω τιούν υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπομείνεθα ρούντος, ήτα και το πρόσωπον αυτού πάνι ωραίων γενόμενων εκέλευσεν αυτόν φρουρίστη». Όταν τον είδε μπροστά του, λέει ο Μαξιμιανός, να ομολογεί με θάρρος ότι είναι χριστιανός και ότι είναι πρόθυμος να υποστεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία, οποιοδήποτε μαρτύριο χάριν του Χριστού, και την ίδια στιγμή είδε, λέει, το πρόσωπο του, του Δημητρίου, να γίνεται πάνιο ωραίων, να αλλοιώνεται, να οραίζεται. Τότε έδωσε εντολή να τον φυλακίσουν. Τι σας θυμίζει αυτό? Τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο. Τον κατηγορούσαν, εκείνος τους ήλεγξε για το έγκλημα που κάμανε να σταυρώσουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, και κοιτάνε ξαφνικά και είδαν το πρόσωπον του Στεφάνου ως ή πρόσωπον αγγέλου. Σαν άγγελος ήτανε, λέει, ο Άγιος Στέφανος. Το ίδιο και ο Άγιος Δημήτριος. Αλλά πίσω από αυτό θυμηθείτε μία κοινή αρετή Στεφάνου και Δημητρίου. Την αρετή της Παρθενίας. Και ο Στέφανος και ο Δημήτριος. Ο Δημήτριος, λοιπόν, ο Μέγας Δημήτριος, Δημήτριος ο Πανάγιος, δεν ήταν το καιρό εκείνο. Ζυγαραή και ημίν και Θεό. Χριστούδε του αληθινού Θεού, μάρτης αστεμφής και συνήγορος ατελεύτητος της αυτού θείας οικονομίας, ζων αή και ημίν και Θεό, λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης στον ύμνο εις των Θεών και εις των πανένδοξων αθλοφόρων Δημήτριων. Ο Άγιος Δημήτριος ζει, λέει, πάντοτε και μαζί μας και με το Θεό. Του Χριστού, του αληθινού Θεού, είναι ο ακλόνητος μάρτυρας και ομολογητής και κήρυκας, ατέλειωτος κήρυκας της θείας του οικονομίας, ότι έγινε άνθρωπος για μας εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, μας εδίδαξε τα προσωτηρίαν, έπαθε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, εσταυρώθη, απέθανε, ετάφη, ανέστη εκ των νεκρών, ίδρυσε την Εκκλησία στέλνοντας το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, κρατεί την Εκκλησία, διακρατεί την Εκκλησία ως εργαστήριον αγιότητος και ιατρίων και θεραπευτήριων ψυχών και προθάλαμων της αιωνίου βασιλείας. Ζει, λοιπόν, πάντοτε και με μας και με το Θεό. Ημίν μεν δια του πρεσβεύειν αδιαλείπτος Θεό και διαπορθμεύειν ημίν τα συμφέροντα. Με μας ζει με το να πρεσβεύει διαρκώς υπέρ ημών προς τον Θεό, ασταμάτητα παρακαλάει το Θεό για μας και την ίδια στιγμή φέρνει από το Θεό, διαπορθμεύει από τον Θεό αυτά τα οποία μας συμφέρουν, δηλαδή αυτά τα οποία επιτελεί με τα Άγια Θαύματά Του. Θεό δε δια του παριστάνε αυτό νοερός αδιαλείπτο ευαρεστήσει πλέον της ενσαρκή ζωής νυν αποθεραπεύων αυτών το την υπερημών των αναξίων φροντίδα πολλήν και ανεξάλληπτον έχων εν εαυτό πρόνοιαν εις ευμενής ημών καταλαγάς διαπαντός επικάμπτην πρεσβεύοντα. Συνέχεια, λέει, βρίσκεται μπροστά στο Θεό και τον ευαρεστεί τώρα ακόμα περισσότερο από όσο τον ευαρέστησε και τον ευχαρίστησε όταν ζούσε ανάμεσά μας, όταν επαρθένευε, όταν εδίδασκε το Ευαγγέλιο, όταν ομολογούσε το όνομά Του, όταν έχινε το αίμα Του για τον Χριστό. Αν υπάρχει δυνατότητα, χαμηλώσει λίγο το air condition, διότι λίγο μας δυσκολεύει. Ευχαριστώ. Και τώρα λέει τον ευαρεστεί πώς? Με το να έχει μία ασταμάτητη φροντίδα για μας τους αναξίους και να χτυπά συνέχεια την πόρτα του Θεού και να ζητάει την πρόνοιά του και ευμενής καταλαγάς και να συγχωρεί τις αμαρτίες μας, να συγχωρεί τα σφάλματά μας. Με το μαρτύριό του συνέβη στον Άγιο Δημήτριο αυτό που λέει η Σοφία του Σιράχ. Εδοξάστη ως άνθος ρόδων εν ημέρες νέων, ως κρίνα επεξόδο ύδατος, ως βλαστός λιβάνου εν ημέρες θέρους, ως ελαία αναθάλουσα καρπούς και ως κυπάρισος υψουμένη εν εφέλες. Τι ωραία ποιητική εικόνα, σαν να βλέπεις μπροστά σου έναν ωραίο πίνακα. Δοξάστηκε, λέει, σαν το άνθος της Τριανταφυλιάς, σαν ρόδο. Στις μέρες τις καινούργιες. Δοξάστηκε σαν τα κρίνα τα οποία βρίσκονται κοντά σε νερό και τρέφουν, ρουφάνε, τρέφουν, τρέφονται και είναι ολοζώντανα, πανέμορφα και ευωδιάζουν. Δοξάστηκε σαν μια κέντρος του λιβάνου που τις μέρες του καλοκαιριού προσφέρει δροσιά και ευωδία σε αυτούς που θα βρεθούν κοντά της. Δοξάστηκε σαν μια πολύκαρπη, κατάκαρπη ελιά η οποία προσφέρει πάμπολους καρπούς και σαν ένα κυπαρίσι που η κορυφή του φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Εδοξάστηκε και η δόξα του εφάνηκε αμέσως από τη μυροβλησία του Αγίων Διψάνων και του τάφου του, που ανέβλιζε μυρο... Δεν μύριζε απλώς, δεν ευωδίαζε, έτρεχε μύρον. Και λένε ότι υπήρξαν εποχές που έτρεχε τόσο πολύ που χυνότανε στο Θερμαϊκό. Γινόταν αυλάκι, κατέβαινε κάτω και χυνότανε στο Θερμαϊκό. Θυμηθείτε όμως ότι ο Θερμαϊκός δεν ήταν τότε εκεί που είναι σήμερα, ήτανε κάμποσα μέτρα πιο πάνω. Οι προσχώσεις των ποταμών εμεγαλώσανε την Ελλάδα, όπως και εδώ πέρα στο Μοσχάτο, Νέο Φάληρο. Εκεί πέρα, όταν ήρθα εγώ για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1973, η θάλασσα ήταν πιο ψηλά. Μετά αρχίσανε, κατεβάζανε μπάζα, μπάζα, μπάζα, μπάζα και στρώνανε κάτω και πήγαινε πίσω η θάλασσα και μεγάλωσε η Ελλάδα κάποια μέτρα. Από εδώ πέρα είναι εκεί που γίνανε σήμερα οι Ολυμπιακές, ένα μέρος των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και οι σύγχρονοι μεγάλοι δρόμοι. Το νερό ήταν πολύ πιο πάνω. Έτσι και τότε στη Θεσσαλονίκη το νερό ήταν πολύ πιο κοντά στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα έχει προχωρήσει το χώμα, η γη, η Θεσσαλονίκη πιο πολύ μέσα στο Θερμαϊκό και είναι μεγαλύτερη η απόσταση. Παλαιότερα ήταν κοντινή η απόσταση του μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου. Μαρτύριο λέγεται ο ναός που βρίσκεται πάνω στο χώρο του μαρτυρίου, ενός μάρτυρος, από τη θάλασσα. Και έτσι, ως μη μύρον σου, αναφέρεται στο άσμα ασμάτων, υπερπάντα τα αρώματα, μύρον εκ κενωθέν όνομά σου, ο πίσω σου ίσως μην μύρον σου δραμούμεν. Η ευωδία του μύρου σου είναι μεγαλύτερη από την ευωδία όλων των αρωμάτων μαζί. Το ίδιο το όνομά σου είναι ένα μύρο που ξεχύνεται και ευωδιάζει την πόλη και την οικουμένη. Πίσω σου, ακολουθώντας την οσμή του μύρου σου, θα ακολουθήσουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση το Άγιο Μύρον του Αγίου Δημητρίου. Πριν από μερικά χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, κάποιος ευλαβής μου έφερε από τη Θεσσαλονίκη αυτό το μικρό βαμβακάκι, το οποίο το έχω μέσα στο πορτοφόλι μου. Ανεξάλληπτον, από την ώρα που μου το έφερε μέχρι σήμερα, η ίδια ευωδία. Και το έχω μαζί μου, όχι απλώς σαν μια ευλογία του Αγίου, αλλά και σαν μια υπενθύμηση ότι όπως του Αγίου όλη του η ζωή, όλα τα βήματά του πάνω σε αυτή τη γη ήταν μοσχομύριστα από την ευωδία των αρετών του. Και η ομολογία του και το μαρτύριό του υπήρξαν πηγή μύρου, ίσως μην ευωδίας πνευματικής που ανέρχεται στο θρόνο του Θεού, πολυτιμότερο και αξιότερο από τα πιο πολύτιμα θυμιάματα που φτιάχνουμε εμείς, μου θυμίζει τη δυσοδεία της ψυχής μου, τη δυσοδεία των παθών μου, τη δυσοδεία των αμαρτημάτων μου και το δρόμο που έχω μπροστά μου να διανύσω, να καθαρίσω εμ' αυτόν και να φτάσω στοιχειωδώς στο δρόμο τον οποίο ακολούθησε ο Άγιος Δημήτριος. Δημητρίου δε τελευτίσαντος, ευωδίας και μύρων την πάσαν όζην γέγον εν οικουμένην και ού καθένα καιρόν και ώραν όρο την είπε φραγμένην, αλλά και θέρος και χειμών και πάσεών της εκείνου πάσαν γίν εμπίπληση τρυφής και χάριτος, λέγει ο πολύς Νικηφόρος Γρηγοράς σε ένα εγκόμιό του για τον Άγιο Δημήτριο. Όταν εκοιμήθη, λέει, εγέμισε από ευωδιά και μύρων όλη η οικουμένη. Και όχι μόνο για ένα διάστημα, αλλά για όλο τον χρόνο. Και χειμώνα και καλοκαίρι και άνοιξη και φθινόπωρο, όλες τις μέρες και όλο τον καιρό εγέμιζε από τρυφή και χάρη, από ευχαρίστηση δηλαδή και χαρά και χάρη Θεού τους πιστούς. Θα ήθελα να σας διαβάσω και ένα ωραίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Μια που είπαμε το Γρηγορά, ο Γρηγοράς ήταν αντίθετος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ανήκει στους αντιησυχαστές. Και δεν θα ήθελα να μείνομαι στους αντιησυχαστές οι οποίοι καταδικάστηκαν συνοδικώς, παρά το ότι για τον Άγιο Δημήτριο μιλάει με πραγματική λατρεία. Να πούμε για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ήταν ομότροπος του Αγίου Δημητρίου στη ζωή του και βεβαίως ημενάρχης της γενετήρας πόλεως του. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Και η νύποτα της γραφής και φήνιξ ως εκείνος ανθών άτε δίκαιος και ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού». Για να μιλήσω, λέει, αναφέρεται περίπου σε αυτά που σας είπα προηγουμένως. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Άγιος Δημήτριος είναι σαν μια φοινικιά, ανθισμένη φοινικιά, διότι υπήρξε δίκαιος. Δίκαιος είναι ο Άγιος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού και αγωνίζεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή να είναι συνεπής προς το θέλημα του Θεού. Και ελέα κατάκαρπος και σαν μια φορτωμένη ελιά μέσα στον οίκο του Θεού. Και δέντρον παρά τας διεξόδους των υδάτων πεφυτευμένων του πνεύματος. Και σαν ένα δέντρο που το φυτέψανε κοντά στην ακροποταμιά, εκεί που είναι τρέχει άφθονο το νερό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Πλην ότι το μεν κατά το ψαλμικόν δίδωση των καιρών, των καρπών εν καιρό αυτού, και το μεν δέντρο εκείνο δίνει μια φορά το χρόνο τον καρπό του, η ελιά μια φορά το χρόνο θα καρποφορήσει, η πορτοκαλί

ανεκλήπτως της πιστός προς Ιούση μεταδιδούμενα. Έτσι ποτέ δεν θα λείψει του Αγίου Δημητρίου και το λουλούδι και ο καρπός σε αυτούς οι οποίοι με πίστη τον πλησιάζουν. Δημήτριος βλαστός εφμάλατε θυλός ευσεβίας, πολυέραστον άνθος καρπός ευπλεής και θεοειδής. Ο Δημήτριος είναι ένας υπέραχος, λέει, βλαστός ευσεβίας. Ένα λουλούδι το οποίο το λατρεύεις, το ερωτεύεσαι, το αγαπάς. Ένας καρπός ευκλεής, δοξασμένος και θεοειδής. Για να το θυμόμαστε εμείς αυτό, επήραμε τα χαρακτηριστικά λουλούδια του Οκτωβρίου, που είναι τα χρυσάνθεμα, και τα ονομάσαμε Αγιοδημητριάτικα ή Δημητρούλες. Το χρυσάνθεμο είναι ένα δικοτυλίδωνο αστεροειδές άνθος. Το βρίσκουμε για πρώτη φορά στην Κίνα το 15ο αιώνα π.Χ. Στην Ιαπωνία από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου τόσο αγαπήθηκε, και μάλιστα αυτό το οποίο είναι στο χρυσαφί χρώμα, ώστε η αυτοκρατορική οικογένεια το έκαμε θηρεό της, και γι' αυτό ο αυτοκρατορικός θρόνος της Ιαπωνίας ονομάζεται θρόνος των χρυσανθέμων. Στην Ευρώπη μας ήρθε από τα μέσα του 17ου αιώνος. Ο Κάρολος Λινέος, ένας Σουηδός βοτανολόγος, ονόμασε τα χρυσάνθεμα με το όνομα χρυσάνθεμα, από τις ελληνικές λέξεις χρυσός και άνθος, και άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά στην Ευρώπη από τότε που ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση, από το 1789. Εμείς αυτό το λουλούδι το ονομάσαμε Δημητρούλα και Αγιοδημητριάτικο. Και ο Άγιος Δημήτριος, ένα δικοτυλίδωνον και αστεροειδές άνθος του παραδείσου της τρυφής είναι. Δικοτυλίδωνον, παρθένος, όσιος, διδάσκαλος, και από την άλλη μεριά Μάρτης και αστεροειδής, διότι όλοι οι Άγιοι είναι αστέρες, αστέρες οι οποίοι λάμπουν στο νοητό στερέωμα του ουρανού. Εμείς γονατίζουμε και προσκυνούμε τη χάρη του. Ξέρετε, οι Κύπροι λένε κάτι ωραίο για τους Αγίους: δοξάζω το όνομά σου και τη χάρη σου. Έτσι και εμείς δοξάζουμε το όνομα και τη χάρη του Αγίου Δημητρίου. Τον καμαρώνουμε σαν άνθος, σαν λουλούδι του ουρανού, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου. Θυμάστε, ψάλλουμε για τους Αγίους Πατέρες. Τον αγαπάμε όπως τον αγαπήσανε οι χριστιανοί της εποχής του και διαχρονικά όλοι οι συμπολίτες του Θεσσαλονικής και όλοι οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, για αυτό που ήταν, και επιπλέον για τον ποταμό των ποικίλων θαυμάτων, τα οποία επιτελεί με τη χάρη που του έδωσε ο Θεός, για τις θεραπείες των ποικίλων ασθενειών, για τις αλλεπάλληλες διασώσεις της γενετήρας πόλεως του, και όχι μόνο βέβαια της Θεσσαλονίκης, από ορατούς και αοράτους εχθρούς, και μάλιστα με την ανέμακτη απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μετά από δουλεία πολλών αιώνων ανήμερα της μνήμης του, 26 Οκτωβρίου 1912, όταν ο Άγιος Δημήτριος εφώτισε τον Χασάν Ταχσίν Πασά, έναν Αλβανό, Τούρκο, Αλβανό στην καταγωγή, αλλά του Οθωμανικού, του τουρκικού στρατού στρατηγό, ο οποίος ήταν ο διοικητής Θεσσαλονίκης, τον εφώτισε ο Άγιος Δημήτριος.

0: να μας την παραδώσει ανέμακτα. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν ξεμάτωσε ούτε μία μύτη. Ο Άγιος εφώτισε τον Χασάν Ταξίν Πασά. Κάνω μία παρένθεση. Είναι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο, ενώ δεν είναι χριστιανός, έκανα προσευχή στο Θεό και λέω, δεν ξέρω τι θα κάνεις με τους μη χριστιανούς. Αλλά με αυτόν τον άνθρωπο κάμε το έλεος σου, Θεέ μου. Διότι αν δεν την παρέδιδε, θα χυνόντουσαν ποταμία μάτων. Εγλιτώσαμε τόσες ψυχές, τόσες ζωές. Και το άλλο, τον εφώτισε ο Άγιος Δημήτριος όταν πήγανε οι Βούλγαροι κρατώντας τσουβαλάκι με χρυσές λίρες. Τσουβαλάκι με χρυσές λίρες. Και του λένε, δώστη μας. Λέει, εγώ από το 40ωρο μέχρι εδώ με Έλληνες επολεμούσα. Εσάς δεν σας είδα πουθενά. Από Έλληνες την πήραμε, στους Έλληνες θα τη δώσουμε. Να θυμίσω ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και ελληνική παιδεία, είχε τελειώσει τη ζωσιμαία σχολή στα Ιωάννινα, και αυτός και τα παιδιά του. Και ο ένας εκ των ιών του, μαζί με τον δικό μας λοθαγό τότε και κατόπιν στρατηγό, εθνικό κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά, εκάτσανε και γράψανε το κείμενο της παραδόσεως της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό, χωρίς να πέσει μία τουφεκιά. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του Αγίου Δημητρίου. Τον αγαπούμε όσο αυτοί που του αφιερώσανε ολόκληρη Μεγάλη Εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε η Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι τις 26. 19 ήταν τρόπον τεινά η Κυριακή των Βαΐων και προχωρούσαμε, 26 ήταν η Κυριακή του Πάσχα, ας το πούμε έτσι. Και εξέδωσε ο μακαριστός λαμπρός λειτουργιολόγος, πολυσέβαστος καθηγητής μας Ιωάννης Φουντούλης, ανάμεσα στα πολλά λειτουργικά κείμενα που εξέδωσε, εξέδωσε και αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Θα τελειώσω κάνοντας μία αίτηση προς τον Άγιο Δημήτριο. Όπως αναφέρεται στο Κεκραγάριο του Εσπερινού της 24ης Δεκεμβρίου, το οποίο είναι 8 ηχοδοξαστικό σαν της παραμονής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τρισαριστεύ αντιλήπτορ ημών, μεγαλόδοξε Δημήτριε, των μαρτυρικών κοιλάδων το αμάραντον άνθος, το μήλον το εύωσμον, άμπελος η κυπρίζουσα τες διαφόρης του πνεύματος χάρισι, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Τρεις φορές Αριστέας, Παρθένος, διδάσκαλος Μάρτης και αντιλήπτορ μας, που μας έχει την έννοια, που μας φροντίζεις. Μεγαλόδοξε Δημήτριε, εσύ που είσαι το αμάραντο λουλούδι των κοιλάδων των Αγίων Μαρτύρων, που είσαι το ευωδιαστό μήλο, το αμπέλι το φορτωμένο με ολοζώντανα ωραία στα φύλλα, το φορτωμένο με τις διάφορες χάριτες του Αγίου Πνεύματος, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Εύχομαι με το καλό να εορτάσετε και να πανηγυρίσετε τον Προστάτη Άγιο και η χάρη του να πλημμυρίσει τις καρδιές σας, τα σπίτια σας και την πόλη σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πνευτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Όπως θυμόσαστε, αδελφοί μου, ο επίλογος της προηγούμενης εκπομπής μας ήταν η αναφορά μας στις διάφορες έννοιες που έχει η λέξη σάρκα. Για να συνδέσουμε λοιπόν τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά με αυτά που με τη χάρη του Θεού θα πούμε σήμερα, θα αρχίσουμε με το ερώτημα τι σημασία έχει η σάρκα στο αγιογραφικό χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, στίχοι 16 και 17, και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας την δώσει ο Αββάς Δανιήλ. «Με τον όρο σάρκα», λέει ο Αββάς, «πρέπει να εννοούμε όχι τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, αλλά το σαρκικό φρόνημα και τις κακές επιθυμίες. Παρόμοια και ο όρος πνεύμα δεν δηλώνει εδώ κάποια ουσία, αλλά τις αγαθές και τις πνευματικές επιθυμίες. Αυτό είναι και το νόημα που δίνεται σε αυτόν τον όρο από τον Απόστολο Παύλο. Και να πώς αρχίζει. «Να οδηγήστε», λέγει ο Απόστολος, «από το πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε τις επιθυμίες της σάρκας, διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς την σάρκα. Αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Όταν αυτά τα δύο είδη της επιθυμίας, δηλαδή της σάρκας και του πνεύματος, συναντώνται ταυτόχρονα στον ίδιο άνθρωπο, τότε ξεσπά μέσα του ένας αδυσόπιτος καθημερινός πόλεμος. Η φιλιδονία της σάρκας ρίχνεται ορμητικά προς την ικανοποίηση των παθών και ο άνθρωπος ευχαριστείται με τις γήινες απολαύσεις. Αντίθετα, η επιθυμία του πνεύματος εντείνει τον αγώνα του ανθρώπου και τον οθεί προς την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στον Θεό. Και αυτό μάλιστα γίνεται σε τέτοιο σημείο ώστε ο άνθρωπος από το ζήλο του και από την προσπάθειά του να μην διακόψει την πνευματική του ενασχόληση φτάνει στο σημείο να μην ικανοποιήσει ούτε και αυτές τις βασικές ανάγκες του σώματος. Αυτός ο αγώνας φτάνει πολλές φορές σε τέτοιο απόλυτο βαθμό ώστε ο άνθρωπος δεν νοιάζεται πλέον ούτε και για τις βασικές φροντίδες που απαιτούνται για να συντηρηθεί το ασθενικό σώμα του. Η σάρκα είναι άπλιστη στην απόλαυση της ειδονής και στις παρεκτροπές. Το πνεύμα όμως δεν συγκατατίθεται ούτε και σε αυτές τις επιθυμίες που κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικές. Η μία είναι εξαρτημένη παθολογικά από το φαγητό και τον ύπνο. Το άλλο εποφελείται από τις νηστείες και από τις αγρυπνίες σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που συχνά δίνει την εντύπωση ότι ενοχλείται ακόμα και για το ελάχιστο φαγητό ή τον λίγο ύπνο που του είναι αναγκαία για να διατηρηθεί στη ζωή. Η σάρκα θέλει να τα έχει όλα πλούσια. Το πνεύμα βλέπει σαν ενοχλητικό πλούτο ακόμα και το να έχει κάθε μέρα ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Η μία αγαπά την κομψότητα και τη μαλθακότητα των λουτρών. Το άλλο βρίσκει τη χαρά σε χώρους φτωχικούς και απέριτους. Η μία αναζητά ανθρώπινο περιβάλλον που να την κολακεύει. Το άλλο αρέσκεται στην ατέλειωτη μοναξιά των απρόσιτων ερημικών χώρων και αποφεύγει την παρουσία των ανθρώπων.
Η μία τρέφεται από τις τιμές και τα χειροκροτήματα. Το άλλο αισθάνεται καύχημα και δόξα του της ύβρης και τους διωγμούς. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις βρίσκεται η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και το χειρότερο, η θέση της αυτή στον ενδιάμεσο χώρο είναι αξιοκατάκριτη, γιατί ούτε οι εσχρότητες του πάθους ασκούν σε αυτήν γοητεία, αλλά και ούτε συμβιβάζεται με τους κόπους για την απόκτηση της αρετής. Αναζητεί να εγκρατευτεί από τα πάθη της σάρκας, αλλά αρνείται να βαστάξει και τους κόπους, χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι πόθοι του πνεύματος. Προσδοκά να αποκτήσει την αγνότητα του σώματος, χωρίς όμως να δουλαγωγεί τη σάρκα. Θέλει να αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς, αλλά χωρίς την κόπωση της αγρυπνίας. Θέλγεται από τον πλούτο των αρετών, αλλά θέλει να απολαμβάνει ταυτόχρονα και την ανάπαυση. Ενδιαφέρεται να αποκτήσει το χάρισμα της υπομονής, αλλά απεχθάνεται τις δοκιμασίες και τις σκληρές προσβολές. Αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της ταπείνωσης του Χριστού, αλλά δεν θέλει να χάσει τις τιμές του κόσμου. Αποδέχεται την απλότητα της πίστης, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθεί τις απαιτήσεις της εποχής. Συμφωνεί να υπηρετεί τον Χριστό, αρκεί να έχει ταυτόχρονα την επικρότηση και την εύνοια των ανθρώπων. Επιθυμεί να λέει την αλήθεια ακέραια και με αυστηρότητα, αλλά χωρίς να προκαλέσει σε κανέναν και την παραμικρή δυσαρέσκεια. Ονειρεύεται να κερδίσει τα μελλοντικά αγαθά, αλλά χωρίς να αφήνει και τα αγαθά της παρούσας ζωής. Ασφαλώς με μια τέτοια θέληση δεν θα καταφέρναμε ποτέ να φτάσουμε στην αληθινή τελείωση. Αντίθετα, αυτή θα μας οδηγούσε στη χλιαρότητα, που είναι χειρότερη κατάσταση, όμοια με αυτή την οποία ο Κύριος επιπλήττει με αυστηρότητα στην Αποκάλυψη και λέει «Ξέρω τα έργα σου, ούτε κρύος είσαι, ούτε ζεστός. Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Ευτυχώς, οι μάχες που ξεσπούν δεξιά και αριστερά από τη σάρκα και από το πνεύμα, πολύ γρήγορα διαλύουν αυτή τη χλιαρότητα. Αν υποχωρήσουμε στο θέλημά μας, θα χαλαρώσουμε λίγο-λίγο τον αγώνα. Αμέσως τότε η σάρκα θα μας κεντρίζει με τις επιθυμίες που προβάλλει και θα μας τραυματίσει. Τα πάθη και η φιλιδονία δεν θα μας επιτρέπουν πια να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση της καθαρότητας, η οποία μας σαγηνεύει και θα μας σέρνουν μέσα από αγκαθωτά μονοπάτια προς την ειδονή και την χλιαρότητα που προξενούν φρίκη. Αν αντίθετα με ζέση πνεύματος και με την απόφαση να καταπνίξουμε τα έργα της σάρκας, επιθυμούμε από υπερηφάνεια να δοθούμε ολοκληρωτικά στην άσκηση για την απόκτηση των αρετών, χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία, τότε αυτή η αδυναμία της σάρκας θα αναχαιτήσει και θα επιβραδύνει την υπερβολική και υπερήφανη ορμή του πνεύματος. Μέσα σε αυτή την αλλεπάλληλη μάχη, ανάμεσα στις δύο επιθυμίες της σάρκας και του πνεύματος, η ελεύθερη θέληση της ψυχής, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να παραδοθεί εντελώς στις επιθυμίες της σάρκας, αλλά και δεν καταβάλει μεγαλύτερο κόπο και προσπάθεια για την απόκτηση της αρετής, φαίνεται να τη θεσέβεται. Έτσι επέρχεται κάποια ισορροπία. Ο πόλεμος αυτών των δύο τάσεων εξουδετερώνει τα πιο επικίνδυνα στοιχεία
της ελεύθερης θέλησης και βάζει μέσα μας κάτι σαν ζυγαριά. Η κάθε πλευρά αυτής της ζυγαριάς καθορίζει τα όρια των δύο αυτών επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Το αυτεξούσιο λειτουργεί σαν το βαρύδι της, το οποίο φέρνει την ισορροπία, γιατί ούτε ο ασυγκράτητος ζήλος του πνεύματος από τα δεξιά, ούτε οι πειρασμοί της σάρκας από αριστερά δεν μπορούν να γύρουν τη ζυγαριά προς το μέρος του.

Επίσης, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, του οποίου θεατές είμαστε όλοι μας καθημερινά, έχει το σωτήριο αποτέλεσμα να μας οδηγεί με τη βία στο τέταρτο πράγμα, δηλαδή στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Κατορθώνουμε, με άλλα λόγια, να πετύχουμε την καθαρότητα της καρδιάς, όχι μέσα στην ανάπαυση και στην ησυχία, αλλά μέσα στη συνεχή προσπάθεια και στη συντριβή του πνεύματος. Αξιωνόμαστε να τηρήσουμε την αγνότητα με αυστηρές νηστείες, μέσα στην πείνα, στη δίψα και στη νύψη. Φτάνουμε να δώσουμε στην καρδιά μας κατευθυντήρια πορεία προς τον Θεό με τη μελέτη, με τις αγρυπνίες, με την αδιάλειπτη προσευχή και με τη βοήθεια της φοβερής μοναξιάς της ερήμου. Μπορούμε πλέον να διατηρούμε την υπομονή μέσα στις δοκιμασίες και να υπηρετούμε τον Δημιουργό μας παρά τις συκοφαντίες και παρά τους ονειδισμούς. Χαριτωνόμαστε έτσι, ώστε φτάνουμε στο σημείο να ομολογούμε την αλήθεια, ακόμα και όταν κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε το φθόνο και την έχθρα του κόσμου. Η μάχη που διεξάγεται στο σώμα μας, παρόλο που μας βγάζει από την ασφάλεια και την χαλαρότητά μας και μας προτρέπει προς το μόχθο που αποστρεφόμαστε και προς τον πόθο της αρετής, μας φέρνει σε μια ευτυχισμένη και τέλεια ισορροπία. Ο θερμός ζήλος του πνεύματος από τη μια και η νάρκη ή η ακινησία της σάρκας από την άλλη δημιουργούν στη χλιαρή ελεύθερη βούλησή μας μια ατμόσφαιρα τέλειας ισορροπίας. Ο διακαής πόθος του πνεύματος δεν επιτρέπει στην ψυχή να παρασυρθεί από αχαλήνοτα πάθη και η αδύνατη σάρκα δεν υποφέρει πλέον, γιατί το πνεύμα διακατέχεται από υπερβολική επιθυμία για την απόκτηση της αρετής. Τα διάφορα πάθη αδυνατούν να επικρατήσουν. Δεν δίνεται επίσης η δυνατότητα να εκδηλωθεί η υψηλοφροσύνη, που είναι η πρώτη μας πνευματική ασθένεια, για να μας καταφέρει ένα ακόμη δυνατότερο πλήγμα. Τη μάχη την ακολουθεί η ισορροπία. Ανάμεσα στα δύο άκρα ανοίγεται ο λογικός και ισόπεδος δρόμος των αρετών. Βαδίζουμε πλέον την οδό τη βασιλική, την οποία πορεύονται οι στρατιώτες του Χριστού. Όταν η χλιαρότητα της αδύναμης θέλησής μας κάνει την ψυχή να γλιστράει πιο εύκολα στον κατήφορο των σαρκικών επιθυμιών, τότε ο ζήλος του πνεύματος την αναχαιτίζει. Γιατί αυτός δεν μπορεί να συγκατατεθεί στα γήινα πάθη. Αλλά και όταν ο υπερβολικός πόθος μιας ενθουσιώδους καρδιάς παρασύρει το πνεύμα και το αναγκάζει να επιδίδεται σε ασκήσεις ακατόρθωτες και απερίσκεπτες, η αδυναμία της σάρκας με τη σειρά της το επαναφέρει στην ισορροπία. Έτσι ο άνθρωπος, υπερνικώντας τη χλιαρότητα της θέλησης και διατηρώντας ταυτόχρονα τη σωστή στάση, βαδίζει στο εξής με κόπο και αγώνα το ίσιο μονοπάτι της τελείωσης. Βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στο βιβλίο της Γένεσης, στη διήγηση της κατασκευής του πύργου της Βαβέλ. Τότε που έγινε ξαφνικά η σύγχυση των γλωσσών και ο Θεός έβαλε τέρμα στο ιερόσυλο και ασεβές θράσος των ανθρώπων. Η ολέθρια συμφωνία των ανθρώπων εναντίον του Θεού ή μάλλον εναντίον σε αυτούς τους ίδιους που επιχείρησαν να προσβάλλουν την παντοδυναμία του Κυρίου θα είχε διατηρηθεί αν το μπέρδεμα των διαφόρων γλωσσών και η αδυναμία της συνεννόησης που επέτρεψε η Θεία Πρόνοια δεν τους είχε αναγκάσει να αλλάξουν την πορεία τους.
Η ευεργετική λοιπόν αυτή ασυμφωνία ήταν πολύ ωφέλιμη και τους επανέφερε στο δρόμο της σωτηρίας. Γιατί η παράνομη ομοφωνία θα τους είχε ασφαλώς οδηγήσει στην καταστροφή. Μετά όμως από τη σύγχυση των γλωσσών άρχισαν να συναισθάνονται από τη διχόνοια που έπεσε ανάμεσά τους την ανθρώπινη αδυναμία τους, την οποία μέσα στην αλαζονία της πονηρής συνωμοσίας τους δεν την είχαν προηγουμένως συνειδητοποιήσει και γι' αυτό ακριβώς επιχείρησαν ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα υπάρχει το εξής ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Αββάς Δανιήλ. Τι κερδίζει ο άνθρωπος από την επιβράδυνση της εκτέλεσης της επιθυμίας η οποία προέρχεται από την πάλη της σάρκας με το πνεύμα? Λέει πάλι ο Αββάς Δανιήλ, από αυτή την πάλη των αντιθέτων δυνάμεων της σάρκας και του πνεύματος προκύπτει μια επιβράδυνση για την εκτέλεση της επιθυμίας η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο. Από αυτή τη διαμάχη προέρχεται η αναβολή της δράσης και αυτό γίνεται επειδή καθυστερούμε εξαιτίας της αντίστασης του σώματος και της βαρύτητάς του να εκπληρώσουμε τα πονηρά σχέδιά μας ή αλλάζουμε εντελώς γνώμη ή τροποποιούμε αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε, πράγμα που είναι το συνηθισμένο αποτέλεσμα της παράτασης του χρόνου και της περίσκεψης. Έτσι συχνά ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της σκέψης και της πράξης μας βοηθάει στο να διορθωθούμε και να βελτιώσουμε τις διαθέσεις μας. Βλέπουμε αντίθετα στους δαίμονες, στους οποίους η έλλειψη της σάρκας δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των επιθυμιών της δικής τους θέλησης, να ξεπέφτουν από την ανώτερη τάξη των αγγέλων και να υποβιβάζονται σε επίπεδο κατώτερο και από αυτό των ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί οι δαίμονες έχουν στην άμεση διάθεση των επιθυμιών τους και την εξουσία να τις ικανοποιούν. Και επειδή η εκτέλεση των πονηρών σκοπών τους μπορεί να γίνει άμεσα, γι' αυτό και το κακό γίνεται άμεσα. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία τους είναι ευκίνητη και ελεύθερη να δράσει. Αλλά αυτή η ευκολία, να εκπληρώνονται δηλαδή ακαριαία τα θελήματά τους, δεν αφήνει στη σκέψη τους το περιθώριο ώστε αυτή να παρέμβει και να διορθώσει με τη σωτήρια επιρροή της το κακό που φωλιάζει μέσα στο νου τους. Επιπλέον, οι δαίμονες που είναι πνευματικά όντα και δεν παρενοχλούνται από το άχρηστο φορτίο της σάρκας δεν έχουν και κάτι που να δικαιολογεί τις κακές προθέσεις τους. Γι' αυτό και η κακία τους είναι ασυγχώρητη. Γιατί αυτή η κακία δεν προκλήθηκε όπως σε εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες ή από τις επιθέσεις της σάρκας, αλλά αυτοί παρασύρθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την πλάνη της διαστραμμένης θέλησής τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη, γιατί η καταστροφή τους δεν προκλήθηκε από ανάγκες και απαιτήσεις γήινης προέλευσης. Δεν υπάρχει λοιπόν για αυτούς καμιά επίοικια, αλλά και ούτε καμιά πιθανότητα για να μετανοήσουν. Από αυτά προκύπτει σαφέστατα ότι όχι μόνο δεν είναι ολέθρια η μάχη που δίνουν μέσα μας η σάρκα και το πνεύμα, αλλά είναι και πηγή πολλών αγαθών.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Στη συνέχεια, ο Αββάς Δανιήλ θα αναφερθεί στην αξία που έχει για τον άνθρωπο η διαμάχη της επιθυμίας της σάρκας με την επιθυμία του πνεύματος. Η διαμάχη που γίνεται ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα μας ελέγχει διαρκώς και μέμφεται τις αμέλειες και τις οκνηρίες μας. Αυτή δεν μας επιτρέπει ποτέ, όπως ακριβώς θα έκανε και ένας προσωπικός παιδαγωγός, να αποκλίνουμε από τη γραμμή της αυστηρής ζωής και από την τάξη. Αν μας συμβεί μέσα στην αμέριμνη ειρηνική καθημερινή ζωή μας να ξεπεράσουμε τα όρια που αρμόζουν στη σοβαρότητα της ιδιότητάς μας, το μαστίγιο του πειρασμού ενεργεί σαν ένα αφυπνιστικό και σαν μια επίπληξη που μας ανακαλεί στην τάξη και που επαναφέρει την απαιτούμενη αυστηρότητα. Η διαμάχη αυτή μας ωφελεί και σε κάτι άλλο. Όταν η ευεργεσία της Θείας Χάρης επιτρέπει να παραμένει η αγνότητά μας για πολύ καιρό απρόσβλητη, τότε εμείς, υπερήφανοι για αυτήν την ακεραιότητα, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πλέον ασφαλισμένοι και από τις πιο αθώες ακόμα κινήσεις της σάρκας. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε ενδόμηχα μια κρυφή υπερηφάνεια, σαν να μην είχαμε πια να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο της διεφθαρμένης σάρκας. Ξαφνικά δεχόμαστε ένα κύμα ακάθαρτων λογισμών. Αυτή η κρούση, όσο και αν δεν μας φέρνει υπερβολική ταραχή και όσο και αν φαίνεται πως είναι αθώα, μειώνει και ταπεινώνει το υψηλό μας φρόνημα και μας κάνει με τα κεντρίσματά της να ξαναθυμηθούμε ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από φτωχά ανθρωπάκια. Πέφτουμε όμως εκτός από τα σαρκικά πάθη και σε άλλα λάθη, αλλά αδιαφορούμε, έστω και αν αυτά είναι σοβαρά και ολέθρια, και συνήθως μετανιώνουμε για αυτά με περισσότερη δυσκολία. Το σαρκικό όμως πάθος έχει κάτι το ιδιαίτερο που μας ταπεινώνει περισσότερο ή, για να πω καλύτερα, που μας ξυπνά ξαφνικά τύψεις για την πτώση μας. Και αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητας εξαιτίας των πτώσεων που μας συμβαίνουν ενεργοποιείται μέσα μας με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με εκείνη που έχουμε όταν πέφτουμε σε άλλα πάθη για τα οποία δεν αισθανόμαστε καμιά ενοχή και δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον για να τα κατανικήσουμε. Η ψυχή ενδέχεται πράγματι να κυλιδώνεται περισσότερο από άλλες πνευματικές πτώσεις, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Αλλά στη σαρκική πτώση τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί οι επιπτώσεις της αμαρτίας είναι έκδηλες. Εδώ η ψυχή βλέπει ξεκάθαρα ότι οι σαρκικές επιθυμίες τη μολύνουν και γι' αυτό σπέβδει χωρίς καθυστέρηση να διορθώσει την οχέλειά της. Η σαρκική πτώση λειτουργεί επίσης σαν προειδοποίηση για να μην επαναπάβεται πλέον η ψυχή στην καθαρότητά της, αφού αρκεί και μία μόνο στιγμή απομάκρυνσης από τον Κύριο για να χάσει την αγνότητα, αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί και ότι δεν μπορεί να χαίρεται αυτή την καθαρότητα παρά μόνο ως δωρεά της χάρης του Θεού. Αυτό το μάθημα μας το δίνει η ίδια η εμπειρία μας. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρούμε την καρδιά μας καθαρή, πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπείνωσης. Η υπερηφάνεια, λοιπόν, για την αγνότητά μας θα μας ήταν πιο επιζήμια από κάθε άλλη πτώση και από κάθε άλλη κακία.
όσο ολοκληρωμένη κι αν είναι αυτή η αγνότητα, δεν θα κερδίζαμε μονάχα από αυτήν τίποτα απολύτως. Απόδειξη της αλήθειας αυτών των λόγων είναι οι δαίμονες, στους οποίους οι πειρασμοί της σάρκας ήταν άγνωστοι. Μόνο η έπαρση της καρδιάς τους τους κατακρύμνησε από την εξαίσια θέση που κατήχαν στον ουρανό και τους έριξε στον αιώνιο αφανισμό. Αλλά και εμείς θα ήμασταν ανεπανόρθωτα καταδικασμένοι στη χλιαρότητα αν ο πειρασμός της σάρκας δεν ορθωνόταν μέσα μας για να μας ταπεινώνει βαθιά και για να μας κάνει προσεκτικούς και επιμελείς, ώστε να απαλλαγούμε παράλληλα και από τα πάθη του πνεύματος. Γιατί αφού δεν θα είχαμε στο σώμα μας και στη συνείδησή μας καμία ένδειξη και κανένα στοιχείο το οποίο να μας αποκάλυπτε την αμέλειά μας, δεν θα κάναμε και καμία προσπάθεια και δεν θα είχαμε κανένα ζήλο για να φτάσουμε στην τελειότητα. Έτσι, όχι μόνο δεν θα ολοκληρωνόμασταν πνευματικά, αλλά ούτε καν θα τηρούσαμε με ακρίβεια τη λιτότητα και την εγκράτεια. Ερωτά τον γέροντα Δανιήλ ο πατήρ Γερμανός: ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σαρκικού και ψυχικού ανθρώπου? Λέει συγκεκριμένα στο ερώτημά του ο πατήρ Γερμανός: νομίζω, αβά μου, πως μας κάνατε πλέον ολοφάνερη τη χρησιμότητα της διαμάχης ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Χύσατε στις απορίες μας άπλετο φως. Σας παρακαλούμε τώρα να μας εξηγήσετε κατά τον ίδιο τρόπο ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του σαρκικού και του ψυχικού ανθρώπου και γιατί ο δεύτερος είναι χειρότερος από τον πρώτο. Απαντά ο Αββάς Δανιήλ: η Αγία Γραφή, Πάτερ, διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ψυχής. Η πρώτη είναι η σαρκική κατάσταση, η δεύτερη η ψυχική και η τρίτη η πνευματική. Να τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τους σαρκικούς ανθρώπους: γάλα σας πότισα, όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, αλλά ούτε και τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί είστε σαρκικοί. Και πάλι αλλού λέει: αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και φιλονικία και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί. Για τον ψυχικό άνθρωπο λέει: ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί για αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά είναι μορία. Και για τον πνευματικό άνθρωπο πάλι λέει: αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα τα πράγματα. Γι' αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον κατανοήσει βαθιά. Και αλλού πάλι λέει ο Απόστολος: εσείς οι πνευματικοί πρέπει να διορθώνετε αυτούς με πνεύμα πραότητος. Οι μοναχοί, αλλά και οι συνειδητοποιημένοι πιστοί, πάψαμε να είμαστε σαρκικοί, ενώ ότι απομακρυνθήκαμε από την κοσμική ζωή και δεν έχουμε καμιά σχέση με έκδηλους σαρκικούς μολυσμούς. Οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να περάσουμε αμέσως στην πνευματική κατάσταση, να γίνουμε δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να νομίσουμε ότι επειδή απαρνηθήκαμε τον κόσμο ή επειδή έχουμε απελευθερωθεί από τα χονδροειδή πάθη, έχουμε ταυτόχρονα φτάσει και στην τελειότητα και έτσι να γίνουμε πιο χαλαροί και πιο οκνηροί στην εργασία
για την απόκτηση της καθαρότητας και για την απαλλαγή μας από τα άλλα πάθη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μείνουμε ανάμεσα στο σαρκικό και το πνευματικό επίπεδο, ανίκανοι να ανυψωθούμε και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και αυτό γιατί θα νομίζουμε λαθεμένα ότι για να φτάσουμε στην τελειότητα μας είναι αρκετό το ότι απαρνηθήκαμε την κοσμική ζωή και τις απολαύσεις της και το ότι δεν συμμετέχουμε πια στη διαφθορά και στα έργα της σάρκας.

Και συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ. Αλλά όντας σε αυτή την υποτονική κατάσταση της χλιαρότητας, που είναι η χειρότερη από όλες τις άλλες πτώσεις, δεν θα μας έμενε πλέον τίποτε άλλο παρά το να μας εμέσει ο Κύριος, καθώς λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης: «Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Εκείνος στον οποίον απευθύνεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τον οποίον η υπέρμετρη αγάπη του τον είχε κάνει παιδί του πολύ αγαπημένο, είχε προσβληθεί από μια νοσηρή χλιαρότητα. Πολύ δίκαια λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα τον εμέσει. Αν μας επιτρεπόταν να το εκφράσουμε έτσι, θα λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι για τον Κύριο μια υγιεινή τροφή. Προτίμησε όμως να εκτιναχθεί βία από τα σπλάχνα του, όντας χειρότερος και από την ξυνισμένη τροφή, την οποία η ναυτία τον ανάγκασε να την αποβάλει από το στομάχι του. Γιατί ό,τι είναι κρύο ζεσταίνεται από τη θερμοκρασία του σώματος μέσα στο στόμα μας και το παίρνουμε με ευχαρίστηση και γι' αυτό μας ωφελεί. Αλλά αυτό που αποβάλαμε, επειδή ήταν χλιαρό και μας έφερνε αηδία, δεν μπορούμε όχι μόνο να το ξαναδοκιμάσουμε, αλλά ούτε καν να το κοιτάξουμε από μακριά, χωρίς να νιώσουμε γι' αυτό αηδία. Πολύ σωστά λοιπόν, το χλιαρό θεωρήθηκε χειρότερο από όλα. Ο σαρκικός άνθρωπος, δηλαδή ο κοσμικός ή ο ειδωλολάτρης, θα φτάσει ευκολότερα στην αληθινή μεταστροφή για να ανυψωθεί στη συνέχεια στα ύψη της τελειότητας από εκείνον που ασπάστηκε την πνευματική ζωή, αλλά δεν μπήκε αποφασιστικά στα μονοπάτια της τελείωσης και δεν ευθυγράμμισε τη ζωή του με βάση τους ευαγγελικούς κανόνες, αλλά άφησε να σβήσει μέσα του η φλόγα του πρώτου του ζήλου. Ο πρώτος τουλάχιστον ταπεινώνεται από τα χονδροειδή πάθη του και, έχοντας την αίσθηση του ακάθαρτου, θα τρέξει κάποια στιγμή σπρωγμένος από τη δύναμη της μετάνοιας στην πηγή της αληθινής κάθαρσης. Έτσι θα ανέβει στις κορυφές της τέλειας ζωής και μόνο η φρίκη που θα νιώσει για την απιστία του και για την κατάσταση της ψυχρότητας στην οποία βρίσκεται η ψυχή του θα τον γεμίσει με ζήλο και θα του δώσει φτερά για να πετάξει πιο εύκολα προς την τελείωση. Αλλά εκείνος που καταχράται με τη χλιαρότητά του από το ξεκίνημά του κιόλας τον τίτλο του πνευματικού αγωνιστή και δεν συνεισφέρει τον αγώνα του για την εκπλήρωση των πνευματικών του υποσχέσεων. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση ούτε ζήλο και είναι μολυσμένος και παραλυμένος από αυτή την άθλια λέπρα της χλιαρότητας, αυτός είναι πλέον ανίκανος το εξής, να γευθεί από μόνος του την τελειότητα ή να επωφεληθεί από τις παρενέσεις κάποιου άλλου. Διότι λέει μέσα στην καρδιά του, όπως μας το επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος: «Είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα». Αλλά και τα παρακάτω λόγια θα του τέριαζαν: «Και δεν ξέρεις ότι είσαι στην πραγματικότητα ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός», που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Αυτός ο πιστός είναι χειρότερος και από τον κοσμικό άνθρωπο, γιατί αυτός δεν βλέπει την αθλειότητα, την τύφλωση και τη γυμνότητά του. Νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν που πρέπει να διορθωθεί και ότι δεν έχει ανάγκη
από τις νουθεσίες ή από τις υποδείξεις των άλλων.

ότι όλοι πιστεύουν ότι αυτός είναι Άγιος και γι' αυτό τον τιμούν ως υπηρέτη του Θεού. Γιατί όμως να χρονοτριβούμε περισσότερο για πράγματα που η ίδια η πείρα μας τα έχει επιβεβαιώσει και με το παραπάνω μάλιστα. Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους κοσμικούς και ειδωλολάτρες να γίνονται από ψυχροί και σαρκικοί που ήταν, θερμοί και πνευματικοί. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους, οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την χλιαρή και ψυχική κατάσταση, να μην γίνονται ποτέ πνευματικοί. Αλλά δεν σταματάει ως εδώ το κακό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία εκφράζει για αυτούς την αποστροφή του. Γι' αυτό και έδωσε εντολή στους πνευματικούς ανθρώπους και στους διδασκάλους να σταματήσουν πλέον να ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διδάσκουν. Τους είπε ο Κύριος να μην ρίχνουν πλέον το σπόρο του Θείου Λόγου σε αυτή την άγονη και άκαρπη γη, τη γεμάτη από τριβόλια και αγκάθια. Τους προέτρεψε να αποστρέψουν το πρόσωπό τους από αυτό το ξερότοπο για να καλλιεργήσουν μια άλλη νέα γη. Τους έδωσε με άλλα λόγια εντολή να μεταθέσουν όλη την προσοχή, την κηρυκτική τους δραστηριότητα και το ζήλο που είχαν για τη διάδοση του Θείου Λόγου προς τους ειδωλολάτρες και προς τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο προφήτης Ιερεμίας λέει χαρακτηριστικά: «Αυτά λέει ο Κύριος στους Ιουδαίους και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Οργώστε τα χέρσα χωράφια σας και μη σπέρνετε ανάμεσα στα αγκάθια». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.